0: εσύ.
1: Ράδιο Σάμος FM στους 102.

Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο, έτσι απλά και έφυγες στα ξαφνικά.

Μη τολμήσεις να έρθεις να με πείσεις, αν με δεις ή αν με συναντήσεις. Μη τολμήσεις, μη τολμήσεις να έρθεις, δεν σε θέλω.

ρωτάς κανέναν, δες τι κάνω. Μην ακούς του κόσμου την βοή. Το έχεις δει για σένα ότι φτάνω όπου δεν κατάφερε κανείς. Στου βορχή

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Επισκευές,
3: ανακατασκευές,
2: οικοδομικές ανακαινήσεις,
3: σοβάδες,
2: βαψίματα,
3: σκεπές.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Καρλόβαση Σάμου.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
4: Έλα φιλέ! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
5: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
4: Για πες λεπτομέρειες.
5: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
4: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
5: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
4: Σε ευχαριστώ, φίλε.
5: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.

0: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
1: Ράδιο Σάμος
2: FM στους 102.
3: Εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
9: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Ολονύχτια ήταν η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους στα πύρινα μέτωπα στο νότιο Ρέθυμνο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Σε ύφεση είναι το μέτωπο στον ασώματο. Άνδρας 71 ετών από την Πρέβελη νοσηλεύεται στο Θριάσιο με εγκάβματα σε μεγάλο μέρος του σώματός του. Περισσότερα στο ενικός.gr. Δέσκη πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας. Οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν προς Άρλα. Σε εξέλιξη είναι φωτιά και στο αρχοντοχώρι του Δήμου Ξηρομέρου του Ολακρανίας, αλλά και αυτή που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα στην Παρό. Σε ύφεση είναι οι πυρκαγιές στην Παλαιόπολη Άνδρου, στην Κάλυμνο και στην περιοχή Φαλεσία της Μεγαλόπολης Αρκαδίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδος και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Τερεάς. Τουλάχιστον 10 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους επιχειρώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο στη Θέουτα της Ισπανίας, ενώ περισσότεροι από 1.500 έχουν φτάσει τις τελευταίες ημέρες. Η Ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την ανάπτυξη στρατού στην περιοχή, την οποία θα επισκεφθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το Συμβούλιο Ειρήνης κατέληξε σε ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα. Υποστήριξε ότι η συμφωνία αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην εφαρμογή του σχεδίου 20 σημείων και θα υλοποιηθεί σε διαδοχικές φάσεις. Όπως ανέφερε, μετά την ολοκλήρωση του αφοπλισμού, οι Ισραηλινές δυνάμεις θα αποχωρήσουν και η Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης θα συνεργαστεί με μια νέα Παλαιστινιακή Αστυνομική Δύναμη, η οποία θα αναλάβει την ασφάλεια στη Γάζα για τους κατοίκους της και τις γειτονικές χώρες. Πολύ αυξημένη η κίνηση των οχημάτων στον Κύφισο από Λιωσίων μέχρι Αχαρνών, στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
8: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
10: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
11: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Με κορυφαίο το Γιάννη Κωνσταντέλια που πέτυχε και τα δύο τέρματα, ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, επικρατώντας την Τούμπα με 2-0 της Δυναμό Κιέβου. Στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει την βελγική Anderlecht. Πρόκριση και για τον Παναθηναϊκό στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Στο Ολυμπιακό Στάδιο ήρθε ισόπαλος 2-2 με την Πάξη, την οποία έχει κερδίσει το πρώτο παιχνίδι στην Ουγγαρία με 2-1. Η Τσέσκα Σόφια 1948 θα είναι η επόμενη αντίπαλος των Πρασίνων. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Γενικά έθριος με θελώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Έτσι, με αυτές τις υπέροχες μουσικές, με αυτές τις υπέροχες μελωδίες, UB40, με... Έλα, θύμισέ μου τι είναι. Είναι UB40, είναι ντουέτο, δεν είναι. Είναι το συγκρότημα και θα μου έρθει. Ε? Σκέτο το UB40. Οκ. Okay. Λοιπόν, θα μου έρθει, πού θα πάει. Και αν δεν μου έρθει εμένα, σίγουρα θα το θυμηθείτε εσείς, εκεί οι ακροατές και οι ακροάτριες, και θα μας το υπενθυμίσετε και σε εμάς. Λοιπόν, είμαστε εδώ, Real FM, έχει βγει ο ήλιος, καταγάλανος ο Αττικός ουρανός, με πάρα μα πάρα πολύ αέρα, επαναλαμβάνω, πολύ μεγάλη προσοχή, και το πώς θα κινηθείτε, αλλά και το τι θα πράξετε. Επαναλαμβάνω ότι πρέπει να είσαστε πολύ προσεκτικοί και να μην κάνετε κινήσεις, διότι υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα, κατηγορίας κινδύνου 4, στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Από σήμερα έως και την Κυριακή 2 Αυγούστου απαιτείται η αποχή από εργασίες και δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως η χρήση γυμνής φλόγας σε εξωτερικούς χώρους και εργασίες που μπορεί να δημιουργήσουν σπινθήρες. Τώρα, στην περίπτωση που αντιληφθείτε, οδηγίες προς ναυτιλωμένους είναι αυτές, όχι από μένα, από την πολιτεία, από την πολιτική προστασία. Σε περίπτωση λοιπόν που αντιληφθείτε πυρκαγιά ή οποιοδήποτε περιστατικό που μπορεί να εγκυμονεί κίνδυνο, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε άμεσα με την γραμμή έκτακτης ανάγκης της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο 199 ή με την 24ωρη γραμμή του Δήμου Αθηναίων 1595. Έτσι, για να μην προσέχουμε, για να έχουμε ένα πράγμα. Πανικούλης με τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Θα μου επιτρέψετε όμως να μοιραστώ μαζί σας το εξής. Θυμάστε την ιστορία που μοιράστηκε πρόσφατα το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για τα 168 χρόνια του? Από τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι σήμερα, συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρεύματος και φυσικού αέριου. Ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας. Μην ξεχαστείτε, στα social media της εταιρείας. Ποιας εταιρείας? Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη μου. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, εάν το εννοείς το μήνυμα. Αν είναι τρολάρισμα, τουλάχιστον αυτό το οποίο έχω να σου πω είναι το εξής. Η προσπάθειά μας και αυτό το οποίο οφείλει να κάνει κάθε δημοσιογράφος είναι να ελέγχει όλες τις μορφές εξουσίας, όσο ψηλά αυτές και αν βρίσκονται. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο από την άποψη ότι για να βρεις και για να έχεις πρόσβαση σε όλα αυτά τα οποία πρέπει να έχεις στα χέρια σου, πρέπει να έχεις στα χέρια του ένας πραγματικός δημοσιογράφος για να καταγγείλει, για να αποκαλύψει, για να και για δύο πράγματα, πρέπει να έχει και χαρτάκια. Πρέπει να έχει και χαρτάκια. Πρέπει να έχει όλες τις αποδείξεις στα χέρια του. Είναι τελείως διαφορετικό αυτό το οποίο μπορεί ενδεχομένως να φανταζόμαστε ότι συμβαίνει, να βλέπουμε ότι συμβαίνει μέχρι να καταφέρουμε να το αποδείξουμε. Και μάλιστα, επειδή είμαι της αμερικανικής δημοσιογραφικής νοοτροπίας, μην πάει το μυαλό σας στα διάφορα, ως σχολή η δημοσιογραφική, η αμερικανική δημοσιογραφία έχει ίσως το καλύτερο πλαίσιο. Καμία είδηση δεν αποτελεί είδηση εάν δεν την έχεις διασταυρώσει από δύο διαφορετικές πηγές, που η μία πηγή να μην έχει καμία απολύτως σχέση με την άλλη. Κρατήστε το αυτό και θα καταλάβετε τη δυσκολία ίσως και του πράγματος. Αλλά πρέπει να είσαι 100% σίγουρος για αυτά τα οποία λες στον αέρα, βγάζεις στον αέρα. Τεράστια η κόντρα ανάμεσα στην αντιπολίτευση, την αξιωματική αντιπολίτευση και την κυβέρνηση για το θέμα του νερού. Το νομοσχέδιο το οποίο στη Βουλή εκεί παρουσιάστηκε από την πλευρά της πλειοψηφίας και μάλιστα καταγγέλει και έθεσε θέμα αντισυνταγματικότητας η αξιωματική αντιπολίτευση. Η μία πλευρά, η πλευρά της αντιπολίτευσης, θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο
ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση ανοίγει την Κερκόπορτα προκειμένου να ιδιωτικοποιηθούν τα νερά στη χώρα μας. Από το Υπουργικό Συμβούλιο ο κύριος Μητσοτάκης το διαψεύδει και μάλιστα εξαπέλυσε επίθεση εναντίον της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι μπορεί, λέει, να καταλάβω ακόμα και σε αυτό το ότι προσπαθούμε να, να εξυγχρονίσουμε τα πράγματα, ότι προσπαθούμε, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, δεν τα λέω εγώ, που είναι προς όφελος των πολιτών, το ΠΑΣΟΚ αντιδρά. Έτσι θα πάει το πράγμα, έτσι θα παιχτεί το μπραντεφέρ, να ξέρετε. Και το γεγονός ότι νωρίτερα, από την αρχή της εβδομάδας, ο κύριος Μητσοτάκης έβαλε στην ατζέντα, η κυβέρνηση έβαλε στην ατζέντα το μεταναστευτικό, και το έβαλε πάρα πολύ δυναμικά το μεταναστευτικό, σε μια περίοδο που τουλάχιστον τα πράγματα για τη χώρα μας είναι λίγο πιο, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν περιστατικά, αλλά δεν ζούμε και αυτό το οποίο ζει η Ισπανία του Σάντσεθ, ο οποίος Σάντσεθ στέλνει το στρατό στην Θέουτα. Τις είδατε τις εικόνες, θα είδατε τα βίντεο. Μιλάμε τρομακτικά. Μιλάμε τρομακτικά από την άποψη, από τον όγκο και το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει εκεί, αντιμετωπίζει η Ισπανία. Ο λόγος που εδώ στην Ελλάδα ο κύριος Μητσοτάκης επανέφερε και έβαλε στην ατζέντα το μεταναστευτικό έχει να κάνει με τον κύριο Τσίπρα, με την παρουσία του κύριου Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή, και μάλιστα από το αγαθονήσι, κάτω από μια τεραστίων διαστάσεων ελληνική σημαία, ο κύριος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στις ένοπλες δυνάμεις που βρίσκονται εκεί, είπε ότι εκτός του ότι φυλάτε τα σύνορα από τους απέναντι, φυλάτε και τα σύνορα διότι υπάρχουν από τους παράνομους μετανάστες. Και νομίζω καταλαβαίνετε το καμπανάκι, μάλλον τα βέλη του κυρίου Μητσοτάκη, προς ποια κατεύθυνση ήταν. Ήταν προς την κεντροαριστερή πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Το ένα μήνυμα. Το άλλο μήνυμα περί ασφάλειας, εθνικής ασφάλειας, εθνικής ανάτασης και όλα τα σχετικά, είχε να κάνει με το δεξιό ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας, και βεβαίως με τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος Αντώνης Σαμαράς τα έβαλε με την τα έβαλε με τη Δόμνα Μιχαηλίδου, και μάλιστα επανέφερε με έναν πολύ έτσι αριστοτεχνικό τρόπο στην δημόσια συζήτηση τη woke agenda. Θα ξεκινήσουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα, διότι μετά, να, θα λέει, ξέρεις, θα λέει η Κασίμη Μαρία, θα λέει το εξής: εσύ ευθυνόσουνα για τις καθυστερήσεις, εσύ ευθυνόσουνα για το γεγονός ότι δεν γινόταν η σωστή διαχείριση του χρόνου. Μα είναι προφανές ότι εγώ ευθυνόμουνα. Πάμε να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, για να δούμε πώς έχουν καταγράψει οι εφημερίδες στο πρωτοσέλιδό τους όλα όσα έχουν συμβεί το τελευταίο 24ωρο σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Ξεκινάμε ασφαλώς από την Contra News, όπως κάνουμε άλλωστε καθημερινά. 67 εκατομμύρια πρόστιμο για την απάτη της Τεξάν. Υπόλογοι οι πρώην περιφερειάρχες Αττικής και Πελοποννήσου και οι υπεύθυνοι της εταιρείας. Το Υπουργείο Οικονομικών απαιτεί την επιστροφή των επιδοτήσεων από το ΕΣΠΑ για την ανακύκλωση. Αρχίζει και χοντραίνει το παιχνίδι σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Contra News. Σηκώνουν τα χέρια ψηλά οι πυροσβέστες. Μόνο από τύχη θα σβήσει πλέον η μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο. Εχθές, ναι, και το Σαββατοκύριακο, να ξέρετε, θα κάνουμε εκπομπή. Οπότε θα ασχοληθούμε λίγο με αυτό το θέμα και θα συνομιλήσουμε και θα βγάλουμε στον αέρα επιστήμονες για να μας εξηγήσουν τι ακριβώς γίνεται. Ελλάς κατά κυβέρνησης. Να αποσυρθεί το βιβλίο της αγωγής της Τρίτης Γυμνασίου. Είναι πολυμέτωπη η επίθεση του κυρίου Τσίπρα και πολυθεματική. Το κρατάμε. Ανοίγει η πλατφόρμα τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι για τις αιτήσεις στο τουρισμός για όλους. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Contra.

Περνάμε στην εφημερίδα απογευματινή. Άνηση μάχη με τη Λερναία Ύδρα και την Ανοησία. Σε κόκκινο συναγερμό η μισή χώρα. Ο ψαράς που έσωσε ζωές στην Αγία Γαλήνη. Συγχαρητήρια, μπράβο στο παλικάρι. 72 πυροσβέστες έχουν πέσει στο καθήκον, αναφέρει η απογευματινή. Συνεχίσαν αζωπυρώσεις, νέα μέτωπα και μπαράζ από 112 για εκενώσεις οικισμών. Έως 125 χιλιόμετρα ρηπές ανέμου στην Κρήτη, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα απογευματινή. Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Ο μεγάλος ένοχος. Ο Μητσοτάκης κρύβει την αλήθεια και τις ευθύνες του για την πύρινη καταστροφή. Αναφέρει η Δημοκρατία. Εγκληματικός ο απολογισμός της γαλάζιας επταετίας. Έχει εκτενές ρεπορτάζ επ' αυτού η Δημοκρατία. Άρση ασυλίας. Θα φορτώνει στους δικηγόρους του τώρα ο Βραμόπουλος. Σύγχυση και για την προσφυγή στον Άριο Πάγο. Ποια αντιπολίτευση, Τσίπρας, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και λοιποί συμφωνούν με το προοδευτικό σχέδιο ΑΝΑΝ νούμερο 2, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Δημοκρατία. Όσον αφορά στον κύριο Αβραμόπουλο, ο κύριος Αβραμόπουλος, ναι, αυτό το οποίο λέει ήταν ότι το μοναδικό λάθος το οποίο έκανα ήταν ότι όταν με κάλεσαν την πρώτη φορά έπρεπε να πάω να τους προσκομίσω αυτά τα οποία θέλανε και όχι να γίνει με τον τρόπο που μου υπέδειξαν οι δικηγόροι μου. Όντως έτσι είναι, όπως το γράφει και στο ρεπορτάζ της η Δημοκρατία. Διότι μου έλεγαν ότι λόγω της θέσης μου το κατηγορητήριο είναι έολο, είναι άδειο, ότι δεν υπάρχει τίποτα εναντίον μου. Αυτό είναι το οποίο δίνει ο κύριος Αβραμόπουλος, λέει ο κύριος Αβραμόπουλος, και απλά τώρα θα ταλαιπωρηθώ λίγο παραπάνω, όπως μας είπε χαρακτηριστικά. Το ίδιο πάντως λένε, να ξέρετε, λένε και οι κυβερνητικοί βουλευτές που υπερψήφισαν την πρόταση του, υπερψήφισαν να σταλεί η πρόταση στην Ολομέλεια, στον πρόεδρο της Βουλής και στην Ολομέλεια για την άρση ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου. Κάτι το οποίο το έχει ζητήσει ο ίδιος ο κύριος Αβραμόπουλος με το υπόμνημά του. Αυτά. Οι τιμές οικοπαίδων για σπίτια και εξοχικά είναι το πρώτο θέμα του ελεύθερου τύπου. Η ΔΕΘ του 2030 και υπάρχει μακέτα, όλο το σχέδιο ανάπλασης με πάρκο 120 στρεμάτων. Είναι μακέτο αυτό, το θυμάστε. Λοιπόν, μάχες με φλόγες και μποφόρ σε όλη τη χώρα, μεγάλες πυρκαγιές, Ερέθυμνο, Πάρο, Άνδρο, Κάλυμνο. Να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε φωτιές και στο νομό Αχαΐας, έχουμε και στο νομό Έτωλο Ακαρνανίας. Θα σας τα πω, θα σας τα επαναλάβω για να δούμε κιόλας και τις εξελίξεις σε πάρα πολύ λίγα λεπτά αμέσως μετά την ανάγνωση των εφημερίδων. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Πένθος, οργή, καταστροφή. Μάχη με τις φλόγες και τους ανέμους, Ερέθυμνο, Πάρο, Άνδρο, Κάλυμνο. Το κολλασμένο ευρωπαϊκό καλοκαίρι, η γυραιά Ήπειρος είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας των συντακτών. Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Το Ιράν απειλεί με αντίπεινα την Αλεξανδρούπολη και τη Ρεβιθούσα. Οι επιθέσεις της Ουκρανίας, με συγχωρείτε, στρέφουν την Τεχεράνη κατά της Ευρώπης, νόμιμο στόχο στα ενεργειακά συμφέροντα. Ο Γιώργος ο Αδαλής, εδώ από τον Real FM, σε αυτή εδώ την ταπεινή εκπομπούλα, εδώ και πάρα πολλούς μήνες, είχε πει ότι ο σχεδιασμός είναι τέτοιος, το έβλεπε, ερχότανε, να υπάρξει, προκειμένου να υπάρξει ενοποίηση των δύο πολέμων, του Ρωσο-Ουκρανικού και του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τότε δεν είχαμε καταλάβει τι εννοούσε ο κύριος Αδαλής. Κοιτάξτε τώρα όμως που έρχεται, που πλησιάζει. Αυτά. Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα βγάλουμε τον Αδαλή για να τα πει ο ίδιος. Αυτά μερικά από τα θέματα. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστίας και περνάμε στην καθημερινή. Ορολογιακή βόμβα η χωματερή της Πάρου. Πώς τα τελευταία χρόνια επιδεινώθηκε μια ήδη προβληματική κατάσταση. Αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της, στο κεντρικό της θέμα, η εφημερίδα Καθημερινή. Μειώθηκαν τα θανατηφόρα τροχαία λόγω των ελέγχων, βελτίωση της οδικής ασφάλειας, στάση αναμονής από την Exans για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου.
Νύχτα αγωνίας στα πύρινα μέτωπα. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινής. Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Λογαριασμοί ρεύματος. Οι συνεπείς πληρώνουν τα φέσια. Κόκκινο συναγερμό για τι οφειλέ στα 3 δισεκατομμύρια τα χρέη το 2025. Σχεδόν 4 στι 10 παροχέ εμφανίζουν ληξιπρόθεσμε οφειλέ. Τι καταγγέλνουν τα κόμματα, τι λέει το Μαξίμου, πόλεμο για το νερό νούμερο 2. Με ποιο μοντέλο προωθείται η ομογενοποίηση των εταιριών ίδρυυση, είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο τη εφημερίδα Τα Νέα. Υπάρχει εδώ και χτύπημα στην πρώτη σελίδα. Ισπανία, Θέουτα, χάος από χιλιάδες μετανάστες. Η φωτογραφία αυτή είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακή. Αρνητικά εντυπωσιακή. Λοιπόν, αυτά από Τα Νέα. Περνάμε στην εφημερίδα Ριζοσπάστης. Πηγή κερδών για τους ομίλους και ο λογαριασμός στον λαό. Ψηφίζεται σήμερα το κατάπτυστο νομοσχέδιο για το νερό, παύλα εμπόρευμα, αναφέρει η εφημερίδα Ριζοσπάση στο πρωτοσέλιδό της. Κυβέρνηση, παύλα κρατικός μηχανισμός, κρύβουν τις ευθύνες τους για τις πυρκαγιές πίσω από την ατομική ευθύνη και την κλιματική κρίση. Είναι τα δύο κεντρικά θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ριζοσπάστης. Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Το κινητό ξεκλειδώνει τη βαλίτσα της φρίκης. Τα μεταθάνατον SMS που φέρεται ότι έστειλε η Σκοτσέζα και είναι τον δολοφόνο. Τι τραγική ιστορία κι αυτή. Οδυσσέας και Εσκομπάρ έκαναν άνω κάτω την Πρέβεζα. Χαμός με τους οσίες των Ματ Ντέιμον και Βάγνερ Μόουρα. Μάλιστα. Η Ελλάδα θρυνεί τους ήρωές της. Είναι μερικά από τα θέματα. Ασφαλώς οι τρεις πυροσβέστες. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Και με αυτή λοιπόν την εφημερίδα ολοκληρώνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να τις βρείτε κρεμασμένες με τα μανταλάκια, παρακαλώ.

0: Στα 2,5 λεπτά που μας απομένουν, όπως με ενημερώνει η κυρία Ψάλτη, μισό τα 30 δευτερόλεπτα, να σας ενημερώσω για τα χρηστικά του πράγματος. Από το λιμάνι του Πειραιά πρώτα απ' όλα πραγματοποιούνται προς το παρόν όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια, με εξαίρεση το Blue Star Paros για Σύρο, Τίνο και Μύκονο. Αυτό δεν θα εκτελεστεί, λένε οι πληροφορίες. Από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούν στο Αιγαίο. Οι επιβάτες τώρα που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχία ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες πριν την αναχώρησή τους, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές ή ακυρώσεις των δρομολογίων. Να διαβάσω και μερικά μηνυματάκια σας, διότι γίνεται ένας απίστευτος πανικός. Πόσο πολύ μου αρέσει αυτό το οποίο βλέπω. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα Τάσο μου. Νομίζω ότι το είπαμε αυτό όσον αφορά στα γυαλιά του του κυρίου Γεωργιάδη. Έγινε viral. Ξέρει πάντως ο Γεωργιάδης με μία κίνηση, τώρα για να τα πούμε τα πράγματα έτσι, γιατί τσιμπάτε. Με το που κάνει μία κίνηση ο Γεωργιάδης και ξέρει ποια κίνηση θα κάνει, αυτομάτως όλοι ασχολείστε μαζί του. Όλοι ασχολείστε μαζί του. Λες και είναι ο πρώτος πολίτης αυτού του κόσμου που φόρεσε αυτά τα γυαλιά ή κυκλοφορεί με τα συγκεκριμένα γυαλιά, μην πω τώρα και την μάρκα και όλα τα σχετικά. Δηλαδή, δεν ξέρω τι να σας πω. Είπαμε, δεν μπορείς να καταγράφεις τον άλλον χωρίς να το γνωρίζει. Είναι παράνομο. Πόσο δε μάλλον να καταγράψεις κάτι και να το ανεβάσεις στα social media, που τα social media σημαίνει ότι είναι δημόσια ανάρτηση. Αυτά, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Όλα τα υπόλοιπα είναι... Γεια σου ρε Νίκο, την καλημέρα. Όλο τον Αύγουστο Νίκο μου, όλο τον Αύγουστο και από τη νέα σεζόν. Καλή επιτυχία σου εύχομαι, καλό κουράγιο και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί στη ζωή σου να έρθει εύκολα, με εύκολο τρόπο. Με εύκολο τρόπο. Και Νίκο μου, καλό θα είναι να ακούς με τα αυτιά, να βλέπεις με τα μάτια. Ο αντίθετος τρόπος δημιουργεί προβληματάκια. Όχι σε εμάς, σε σένα. Διαφημισούλες, δικό σας κυρία Ψάλτη.
1: Real FM.
2: Έλα ναι, πάλι χωρίσαμε.
3: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
2: Δηλαδή τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
4: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App, που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
2: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
5: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
6: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
5: Και για μέσα στο σπίτι?
6: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
9: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
8: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
9: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
10: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
7: Σάμος. FM στους 102.
11: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Ενεργοποίησε το κουπόνι κάθε μέρα από 27 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου στην εφαρμογή Lidl Plus και κέρδισε 10% έκπτωση στις αγορές σου. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Coca-Cola Classic ή Zero 6x330ml 5 συν 1 δώρο μόνο 4 και 14 η συσκευασία. Παλαντίν Φινέστηρι Light, μόνο 7,49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή, μόνο 6,95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων, μόνο 3,99 η συσκευασία. All Day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
13: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
14: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
13: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
15: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
13: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
14: Μα οι άλλοι λένε...
13: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
16: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
17: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
18: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
19: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
18: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
19: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
18: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
19: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
18: και 6983-199-081.
19: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
18: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
20: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
21: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
20: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
21: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
20: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
22: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
23: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
24: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
25: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
24: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
25: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
24: και 6977-8093-89.
25: Εστιατόριο Κοχύλι.
24: Από το Κοχύλι.
25: Στα χείλη.
18: Ράδιο Σάμος.
7: FM στους 102.
6: 34 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Δεν είναι καθόλου με καθόλου καλή εικόνα, δυστυχώς, η εικόνα της πυρκαγιάς στην Αχαΐα. Είναι δύσκολη η νέα αυτή πυρκαγιά, όπως τουλάχιστον μας έρχονται οι πληροφορίες εκεί από τον νομό. Τρίτη μέρα μάχης με τις φλόγες. Το κύριο μέτωπο και το μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή είναι στην Αγία Παρασκευή στο Ρέθυμνο. Συνεχίζει οι αναζωοπυρώσεις στην Πάρο και επαναλαμβάνω, δυστυχώς είναι πολύ δύσκολη και η φωτιά εκεί στο νομό Αχαΐας. Θα προσπαθήσουμε να συνομιλήσουμε κιόλας και με τους ηθήνοντες εκεί για να έχουμε μια πιο σφαιρική εικόνα στο νομό Αχαΐας. Να πούμε λοιπόν, να σας πούμε το εξής, ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι πυρκαγιές σε Αχαΐα, Ρέθυμνο, Αγρίνιο, Πάρο και Μεγαλόπολη. Έχουμε και στη Μεγαλόπολη φωτιά. Έχουμε το μήνυμα, έχει χύσει μήνυμα 112 για εκένωση της φλόκας, σας το έχουμε πει εδώ και πάρα πολλή ώρα. Από θαύμα προς το παρόν, σύμφωνα με δήλωση με τοποθέτηση του Δημάρχου της Δυτικής Αχαΐας, δεν έχουν καεί σπίτια. Στην Αγία Παρασκευή το κύριο μέτωπο της πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο. Συνεχίσαν αναζωπυρώσεις και πολλές εστίες στην Πάρο. Βελτιωμένη η εικόνα των πυρκαγιών σε Άνδρο και Κάλυμνο. Έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές της Πάτρας λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς που δυστυχώς... Ό,τι και να πούμε. Ακούστε λοιπόν τώρα, έτσι, οδηγίες για να, λόγω υψηλού κινδύνου, είναι κατηγορίας κινδύνου 4 σήμερα σε πολλά σημεία της χώρας. Το αυτοτελέστορα τμήμα πολιτικής προστασίας έχει απαγορεύσει για προληπτικούς λόγους την κυκλοφορία οχημάτων και την παραμονή εκδρομέων λόγω επικινδυνότητας για πρόκληση σε δοσικούς δρόμους από τις 9 η ώρα το πρωί ως τις 6 η ώρα το απόγευμα. Οι περιοχές είναι Καλυθέας από γήπεδο και άνω και από Δεξαμενή και άνω. Είναι το Πευκόδας, σας μιλάω γενικότερα τώρα, σε πολλές περιοχές ανά τη χώρα. Εκεί στο νομό Αχαΐας, στην Πάτρα, έχουν απαγορευθεί οι μετακινήσεις οπουδήποτε έχει πράσινο, τουλάχιστον έτσι όπως βλέπω εγώ το κατάλογο. Τι να πω τώρα, ρε παιδιά, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και στο λεκανοπέδιο της Αττικής, στο μεγαλύτερο κομμάτι της στερεάς Ελλάδας. Έχουν ενισχυθεί, βλέπω τώρα το μήνυμα από το πυροσβεστικό σώμα, έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά στην περιοχή Φλόκα της Αχαΐας. Επιχειρούν 114 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 27 οχήματα, 4 αεροσκάφη και ελικόπτερα. Συνδρομή υπάρχει και από υδροφόρες και μηχανήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχουμε πυρκαγιά στην περιοχή Φαλεσία στη Μεγαλόπολη. Λοιπόν, και εκεί πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Είναι βελτιωμένη εικόνα των πυρκαγιών σε Άνδρο και Κάλυμνο. Αυτά. Να διαβάσω μερικά μηνυματάκια σας. Γεια σου, ρε Σοκράτη. Δεν ξέρω από ποια άποψη το λες, για όλα τα βέλη. Μιλάμε πάντα σε... Είναι πολιτική ρητορική αυτή. Γεια σου, Χρήστο, από την Κυψέλη, καλημέρα. Καλημέρα, Σπύρο, για το Ταμείο Ανάκαμψη που είπες. Θα τα πούνε οι εισαγγελείς και τα ειδικά δικαστήρια μετά τις εκλογές. Αν είσαστε τόσο σίγουροι, ρε παιδιά, τι να σας πω. Ξέρετε, κάθε φορά που γίνεται κάτι αρνητικό, χτυπάει ή όταν προσπαθούν τα χρήματα να τα ρίξουν αλλού με διαφορετικό τρόπο. Μην κοιτάτε το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ το κάνανε, το προετοίμαζαν πολλά χρόνια πριν. Πάρα πολλά χρόνια.
0: και τους τσιμπήσανε μετά από τόσα χρόνια. Άλλωστε το έχει παραδεχθεί και η κυβέρνηση ότι δεν έγινε σωστή δουλίτσα εκεί. Εκεί τα πράγματα έπρεπε να έχουν κινηθεί πολύ πιο γρήγορα. Θα έπρεπε να έχει επιδείξει η πολιτεία πολύ πιο γρήγορα αντανακλαστικά. Τα επέδειξε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τώρα από εκεί και έπειτα, επειδή είναι πολλά τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, εκεί είναι πολύ πιο προσεκτική. Θέλω να πιστεύω τώρα, αν έχουν γίνει και άλλο είδους παρατράγουδα, θα τα δούμε αυτά. Πάντως η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, το τελευταίο εξάμηνο που το ψάχνουμε, κάποια προγράμματα πετάχτηκαν εκτός. Όπως αυτό το φοιτητικό, το με τα αστέρια. Έχουμε ασχοληθεί, έχουμε ρωτήσει, έχουμε πάρει απαντήσεις δημόσια. Καλημέρα και στον Νίκο. Κατάλαβα τι εννοείς, Νίκο μου. Κατάλαβα τι εννοείς. Αυτή τη δήλωση ο κύριος Τσίπρας την έχει κάνει 2 εβδομάδες πίσω. Ό,τι ήταν να σχολιάσουμε, το σχολιάσαμε. Τι παραπάνω θέλεις τώρα να σχολιάσουμε? Τι παραπάνω θέλεις να σχολιάσουμε? Λοιπόν, απλά υπάρχει ένα κόλλημα για τη συγκεκριμένη θεματολογία. Το αντιλαμβάνομαι. Το αντιλαμβάνομαι. Αυτό είναι δικό σου θέμα, όμως δεν είναι για τους υπόλοιπους. Έτερος Νίκος από τη Χαλκίδα. Καλημέρα, Σπύρο. Με τόσα σοβαρά θέματα, όχι μόνο στη χώρα μας, αναλώνεται μισή ώρα. Λιγότερο ήταν. Ήτανε από και μισή μέχρι παρά 20. Για τις οδηγίες που έδωσε ο Πρωθυπουργός, όχι στην κοινοβουλευτική του ομάδα, στο Υπουργικό Συμβούλιο, και πώς θα επικοινωνήσει το κυβερνητικό. Ήσουν λίγο πιο προσεκτικός και άκουγες πιο προσεκτικά, θα καταλάβαινες ότι αυτά τα οποία είπε ο Μητσοτάκης στους υπουργούς του έχουν να κάνουν άμεσα και με σένα, εννοώ με τους πολίτες, με όλους μας. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τι να σας πω. Υπάρχουν άνθρωποι, Νίκο μου, που το ρεπορτάζ θέλουν να το ακούσουν. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν να το ακούσουν. Τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορούμε να τους καλύπτουμε όλους. Γεια σου ρε Γιώργο, καλημέρα λέει Σπύρο, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Ανάπτυξη και επιτυχία δεν σημαίνει τελευταίοι στην Ευρώπη στην αγοραστική δύναμη των πολιτών. Πού πήγαν 96 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάπτυξης και 40 δισεκατομμύρια που άφησε ο Τσίπρας στο μαξιλαράκι? Μα έχουν δώσει απαντήσεις τώρα για τα πόσα ήταν, 37 δισεκατομμύρια ευρώ, για το που έχουν πάει. Να δώσουμε πάλι όλη τη λίστα, πρώτον. Δεύτερον, και για το Ταμείο Ανάκαμψης υπάρχει λίστα. Δεν είναι τόσα τα χρήματα, έτσι. Τώρα καθ' υπερβολή το γράφεις. Το νέο πρόγραμμα το οποίο έρχεται μέχρι το 2030, το Εθνικό Επενδυτικό, είναι στα 21,22 δισεκατομμύρια ευρώ. Και είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα που έχει αντλήσει, που θέλει μάλλον να αντλήσει η χώρα μας από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Ήδη πάντως ο σχεδιασμός έχει ξεκινήσει. Λοιπόν, το φυσικό αέριο, να ξέρετε, η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops Ιστορίες του Βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις τη θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Αυτό το Σάββατο, 1η Αυγούστου, ο απίθανος Μωρής, ο παμπώνυρος γάτος Μωρής και η ασυνήθιστη παρέα του έχουν στήσει την τέλεια κομπίνα μέχρι που φτάνουν σε μια πόλη όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Μια ξεκαρδιστική αλλά και γεμάτη περιπέτεια ιστορία για τη φιλία, την εξυπνάδα και

και το θάρρος που θα διασκεδάσει μικρούς και μεγάλους. Σας παρουσίασα τώρα τι θα γίνει το Σάββατο και επειδή είμαι ανάποδο παιδί και δεν βλέπω και καλά, η επόμενη αναφορά θα σας παρουσιάσω τι θα δείτε σήμερα. Συμβαίνουν και αυτά. Δικό σας, κυρία Ψάλτη.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
7: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Ένας Ρώσος ολιγάρχης βρίσκεται δηλητηριασμένος σε μια πολυτελή έπαυλη του Λονδίνου. Μια δημοσιογράφος θεωρείται ύποπτη. Όμως η αλήθεια κρύβεται πολύ βαθύτερα. Στην καρδιά της συνωμοσίας, μια λίστα ονομάτων που κάποιοι θα σκότωναν για να μείνει κρυφή. Και μια τσελίστα που ξέρει περισσότερα από όσα πρέπει. Η τσελίστα, το νέο εκρηκτικό κατασκοπευτικό θρίλερ του Ντανιέλ Σίλφα από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
10: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Πήρω και καλά μπάνια στη Στεφανία, όπως επίσης καλή υπομονή στην εξαιρετική Μαρία Ψάλτη. Κάνει υπομονή, αλήθεια είναι, να τα λέμε αυτά. Εδώ χωρίς στη δική της συνδρομή, ασφαλώς τίποτα μα τίποτα δεν θα ήταν το ίδιο. Καλημέρα Μαρία μου, το κρατάω το μήνυμά σου. Συνταξιούχος η Μαρία. Είναι από τα θέματα τα οποία καλούμε εδώ τους υπουργούς για να δώσουν απαντήσεις. Και επειδή λοιπόν το θέμα σου ναι, έχει να κάνει και με το Υπουργείο Εργασίας για το ύψος των συντάξεων. Εν πάση περιπτώσει, παρόλο που η ατζέντα είναι διαφορετική, διότι εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση το ρεπορτάζ, σας είπα, που έβγαλε ο πολύ καλός συνάδελφος, ο Θοδωρής Ευγενής. Έχω τον κύριο Καραγκούνη στην τηλεφωνική γραμμή, τον Υφυπουργό Εργασίας. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Καραγκούνη για την επικοινωνία. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και στους ακροατές. Και βεβαίως να ευχηθούμε τα καλύτερα του υπόλοιπου του καλοκαιριού.
0: Ναι. Ναι, γιατί ο Ιούλιος δεν φεύγει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με τον τρόπο με τον οποίο θα περιμέναμε τουλάχιστον.
1: Νομίζω ναι, δεν είναι καλός, είναι τραγικός ο τρόπος, γιατί κάτι ήταν για παιδιά.
0: Ναι.
1: Θα πούμε περνά στην επιτήρια. Εγώ σε λίγο θα βρίσκομαι στην ιδία του πανότος, είναι από την από το Αγρίνιο.
0: Ναι, από το Αγρίνιο, ναι. Συντοπίτη σας.
1: Ναι, ήταν εξαιρετικός. Θα βρίσκομαι εκεί, θα βρίσκομαι την ιδία του σε λίγο. Τι να πω, ναι, μακάρι να μην... Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και η κλιματική αλλαγή είναι ένα τρομερό πράγμα. Βλέπετε τι γίνεται παντού. Είναι δύσκολο να αντιμετωπίσει τις ακραίες συνθήκες και δυστυχώς έχουμε συνεχώς ακραίες συνθήκες και πρέπει να συμβαστούμε, να πολεμήσουμε αυτό το οποίο έρχεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τι να πω, θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις περιπτώσεις.
0: Θέλω πρώτα απ' όλα σας παρακαλώ κύριε Υπουργέ, ναι, να έχετε το τηλέφωνο όσο γίνεται πιο κοντά, αν μιλάτε μέσω hands free να το βγάλετε ή αν έχετε ανοιχτή ακρόαση, επίσης να την απεργοποιήσετε.
1: Ελπίζω να μ' ακούτε.
0: Τώρα πολύ καλύτερα, ευχαριστώ πολύ.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, είδαμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το ρεπορτάζ το οποίο προέρχεται ουσιαστικά από στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας. Προκειμένου λέει ένας εργοδότης να αποφύγει τη χρήση της ψηφιακής κάρτας, της κάρτας εργασίας, να μην τη χρησιμοποιεί ο υπάλληλος ή, εν πάση περιπτώσει, όταν υπάρχουν φαινόμενα αδήλωτων υπαλλήλων. Βρίσκουν απίστευτους τρόπους. Τον άλλον τον ανθρωπάκο, μια εταιρεία ξυλίας, ένα εργοστάσιο ξυλίας, την ώρα που πήγαινε να γίνει ο έλεγχος, τον έβαλαν μέσα σε ένα φέρετρο. Τον άλλον τον έβαλαν μέσα σε ψυγείο.
1: Ναι. Το διάβασα και εγώ αυτό το πραγματικά εκκληκτικό ρεπορτάζ. Πολύ καλό ρεπορτάζ, βεβαίως, του συναδέλφου σας.
0: Του Θοδωρή του Βιέννη, να το λέμε, να λέμε και τις πηγές.
1: Βεβαίως. Κοιτάξτε τώρα, η αλήθεια είναι ότι αν κάναμε αυτή τη συζήτηση πριν από λίγα χρόνια, η κατάσταση ήταν πολύ διαφορετική. Δεν υπήρχε συμμόρφωση. Η ψηφιακή κάρτα έφερε τα πάνω κάτω για το καδάκι. Γιατί όταν έχει ήδη περίπου 8 εκατομμύρια παραπάνω δηλωθεί σε υπερορίες. Αφήστε τους ελέγχους που γίνονται για την αδήλωτη εργασία, που πρέπει να πούμε ότι επί Νέας Δημοκρατίας άλλαξε το πρόστιμο. Ναι. Το πρόστιμο έγινε 1500 και από τότε η αδήλωτη εργασία, δεν θέλω να πω ότι ήταν καθημερινότητα, αλλά τέλος πάντων ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τώρα βλέπετε ότι τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Προφανώς θα υπάρχουν και αυτές οι παράνομες πρακτικές και πολύ καλό το ρεπορτάζ του συναδέλφου σας. Νομίζω ότι το 1555 είναι και η λύση για όποιες τέτοιες παράνομες πρακτικές. Θα σας πω όμως, δεν μιλάμε μόνο για τις καταγγελίες, θα σας πω τώρα για τους ελέγχους που γίνονται.
0: Θα ήθελα να μου πείτε το εξής.
1: Αναπάντα οι καταγγελίες και οι ανώνυμες, δηλαδή για να μην φοβούνται και οι εργαζόμενοι, μπορούν να γίνονται στην ανεξάρτητη και επιθεώρηση εργασίας και μετά αμέσως θα επιλαμβάνεται. Αλλά βέβαια το πιο σημαντικό είναι να γίνονται πολύ περισσότεροι έλεγχοι. Και πρέπει να σας πω, αν θέλετε να με ρωτήσετε, αλλά μπορώ να σας πω λίγο περισσότερο για τους ελέγχους, τι ακριβώς έχει γίνει τα τελευταία χρόνια.
0: Θέλω μετά να μου πείτε για τους ελέγχους. Θέλω εκ πρώτης να μας λύσετε την εξής απορία, κύριε Υπουργέ. Αυτά τα περιστατικά είναι πλέον καταγεγραμμένα από την επιθεώρηση εργασίας.

0: Όπως επίσης και σε κάποια beach bar όπου, όπου ζητάνε από τους υπαλλήλους οι εργοδότες να πάνε νωρίτερα, τους έχουν δώσει την οδηγία και καταγράφεται αυτό από την επιθεώρηση εργασίας να φοράνε σαγιοναρίτσα, να φοράνε σορτσάκι και όταν δουν τον έλεγχο να έρχεται είτε να κάθονται ως πελάτες στις ξαπλώστερες ή αν είναι γεμάτες οι ξαπλώστερες να βουτάνε στη θάλασσα και να το παίζουν ότι είναι λουόμενοι. Αυτά είναι καταγεγραμμένα. Ναι. Το ερώτημα είναι το εξής. Ποιες είναι οι ποινές απέναντι σε αυτές τις επιχειρήσεις που προσπαθούν να κοροϊδεύσουν και την πολιτεία, αλλά πάνω απ' όλα βγάζουν περισσότερα χρήματα εις βάρος των εργαζομένων?
1: Οι ποινές είναι πολύ αυστηρές. Και πέρα από τα διοικητικά ποσοστά, γιατί φανταστείτε τώρα, για την αντίληψη το ξέρετε, 1500 τεράστιο το ποσό. Φανταστείτε ότι υπάρχουν εταιρείες που έχουν πιαστεί να έχουν 20 και 30 εργαζομένους σε αντίληψη εργασία. Καταλαβαίνετε ότι μετά η εργασία δεν έχει καμία η επιχείρηση δεν έχει καμία βιωσιμότητα. Και τα κόστη είναι τερατώδη. Και επίτηδες είναι τερατώδη, ακριβώς για να μην υπάρχουν τέτοιες παρόνομες πρακτικές. Αλλά και η παράβαση του ωραρίου και το μη χτύπημα της ψηφιακής κάρτας. Και πάρα πολλά έχει διαβάθμιση και 2 και 3 χιλιάδων ευρώ. Θέλω να πω ότι είναι πολύ μεγάλα τα ποσά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή κάτι απλό. Βεβαίως θα μου πείτε, ο καθένας μπορεί να εφεύρει το οτιδήποτε για να το κάνει. Προφανώς, εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι κάποιος μπορεί να θέλει να ξεφύγει. Γι' αυτό το ένα έχει να κάνει με, με τις καταγγελίες, που είναι το μόνο σίγουρο ότι εκεί θα επέμβει μετά ένα εξαρτητική εργασία. Και δεύτερο είναι η έλεγχοι, οι οποίοι πρέπει να σας πω, κύριε Παπαδάκη, αυτή τη στιγμή γίνεται σαφάρι ελέγχο παντού σε όλη την Ελλάδα και κυρίως και στις νησιωτικές περιοχές. Γιατί εκεί πέρα εντοπίζεται μεγαλύτερο πρόβλημα τώρα λόγω του τουρισμού και λόγω όλων αυτών των καταστάσεων. Θα σας πω το εξής. Δεν είναι μόνο ότι είναι πολύ περισσότεροι έλεγχοι. Φανταστείτε τώρα, θα σας πω μόνο κάποια στοιχεία.
0: Mm-hmm.
1: Το 2019 ήταν περίπου 54.000 οι έλεγχοι. Το 2022 πήγαν 63.286. Το 23, 74.231, το 24, 79.290, το 25 έκλεισε με 82.233, το 26 θα είναι πολύ παραπάνω.
0: Μάλιστα.
1: Το θέμα όμως δεν είναι ότι είναι παραπάνω έλεγχο. Είναι το λιγότερο. Το θέμα είναι ότι οι έλεγχοι πλέον είναι στοχευμένοι. Δηλαδή, επειδή όπως ξέρετε όλα τα συστήματα πλέον έχουν ηλεκτρονικοποιηθεί, έχουν ψηφιοποιηθεί. Κοιτάξτε τι γίνεται τώρα, πώς κάνει τους ελέγχους, γιατί έχει μια σημασία να το γνωρίζουν και οι φίλοι μας ακούν, πώς κάνει τους ελέγχους, ποια είναι η μεθοδολογία σε ένα
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούζια το κιλό τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάβα μόνο 5,75.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
2: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.
0: ασχολείται με τις τοποθετήσεις της κυρίας Μιχαλίδου.
1: Σας λέω, να μην απομονώσουμε αυτό το που είπε, τουλάχιστον με την εξήγηση που έδωσε η συνάδελφος. Μετέπειτα βγήκε και έδωσε εξήγηση. Νομίζω έδωσε και στην ΕΡΤ, έδωσε τη συνέντευξη και έδωσε την εξήγησή της. Με την έννοια λοιπόν αυτή, συμφωνούμε όλοι, φαντάζομαι όλοι, να έχουμε προστασία όλης της οικογένειας και κάθε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αλλά σε καμία περίπτωση ο στόχος δεν είναι να ανατρέψουμε, αν είναι δυνατόν, αυτό δεν μπορεί να γίνει σε καμία περίπτωση, την έννοια της πυρηνικής οικογένειας. Εκεί τα παιδιά
0: μας
1: θα μαθαίνουν με συγκεκριμένα πρότυπα. Εννοώ ότι πάντα η πυρηνική οικογένεια είναι αυτό το οποίο είναι το ουσιαστικό, η βασική μας, ο βασικός στόχος προστασίας. Από και πέρα, μια ευνομούμενη πολιτεία πράγματι θα κοιτάξει κάθε χαρακτηριστικά οποιασδήποτε οικογένεια να είναι δίπλα της.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ, κύριε Καραγκούνη. Εμείς φεύγουμε γρήγορα. Θα είμαστε μαζί αύριο το πρωί στις 8. Σάββατο, ναι, δεν έχω κάνει λάθος. Σάββατο και Κυριακή, 8 με 11 θα κάνουμε παρέιτσα. Γεια χαρά.
2: FM.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Να Ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
2: Real FM. Η ώρα είναι 8.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Άμεση ενημέρωση παντού.
19: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Συνεχίζει τη μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους στα πυρηνά μέτωπα στο νότιο Ρέθυμνο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Ξύφισε το μέτωπο στον ασώματο. Δασική πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα Χαΐας. Οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν προς Άρλα. Σε εξέλιξη είναι φωτιά και στο αρχοντοχώρι του ξηρομέρου των Λακρανίας, αλλά και αυτή που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα στην Πάρο. Ξύφισε οι πυρκαγιές σε Άνδρο και Κάλυμνο. Πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδος και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς. Σε ισχύ είναι απαγόρευση από όπλο από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των θελωδών ανέμων που πνέουν στα πελάγη. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες πριν από την αναχώρησή τους. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφσό από Αγίους Αναργύρους ως Περιστέρη και από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην Αθήνα από Χαϊδάριος Καραμαγκά, στην άνοδο της Συγκρού και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Τουλάχιστον 10 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους επιχειρώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο στη Θέουτα της Ισπανίας, ενώ περισσότεροι από 1.500 έχουν φτάσει τις τελευταίες ημέρες. Η Ισπανική κυβέρνηση στέλνει στρατό στην περιοχή, την οποία θα επισκεφθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός Σάντσεφ. Συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο ενικός.gr.
21: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
22: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Στην επόμενη φάση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων που συμμετέχουν προκρίθηκαν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ νίκησε 0-0 την Δυναμό Κιέβου και σφράγισε το εισιτήριό του για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσει την βελγική Anderlecht. Στον τρίτο προγραμματικό γύρο του Conference League προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός που ήρθε ισόπαλος 2-2 με την Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο. Οι πράσινοι είχαν κερδίσει το πρώτο παιχνίδι στην Ουγγαρία με 2-1. Στην επόμενη φάση ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την Τσέσικα Σόφιας 1948. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
22: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Γενικά έθριος με θυελώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 8 λεπτά μετά από τις 8 στον αερία FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και καλή... Τι να πω τώρα. Καλή άδεια, καλά να περάσετε, γιατί είναι και τελευταία μέρα του Ιουλίου σήμερα.
1: Καλά μυαλά θα πω εγώ, για να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί εκεί που θα πάμε και σε αυτά που κάνουμε στα χωριά μας, να μην κάνουμε ηλεκτροσυγκολήσεις, να μην κάνουμε barbecue με 8 μποφόρ, τέτοια πράγματα.
0: Καλά τα λέει η Κασιανή, αλλά φαίνεται ότι κάποιοι δεν ακούνε. Γιατί η χώρα ταλαιπωρείται και σήμερα από τις πυρκαγιές. Είμαστε βέβαια ακόμα και μέσα στο πένθος για την απώλεια τριών ανθρώπων, τριών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους την ώρα που προσπαθούσαν να δώσουν τη μάχη με τις φλόγες. Έχουμε νέα μέτωπα, το κυριότερο είναι στην Αχαΐα.
1: Στην Αχαΐα, στην περιοχή Φλόκα της Δυτικής Αχαΐας, βρίσκεται σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση. Επιχειρούν μεγάλες ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής, πάνω από 100 πυροσβέστες, 4 αεροσκάφη και ελικόπτερα. Τα ξημερώματα εκδόθηκε και 112 για την εκένωση της περιοχής Φλόκας. Άτομο που βοηθούσε στην πυρόσβεση, να πούμε, στην περιοχή αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα και έχει μεταφερθεί στο κέντρο υγείας για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, χωρίς να είναι κάτι ανησυχητικό. Σύμφωνα με τους τοπικούς άρχοντες, από θαύμα δεν κάηκαν σπίτια κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης. Ωστόσο, το μέτωπο της φωτιάς είναι μεγάλο και ανεξέλεγκτο αυτή την ώρα.
0: Να πούμε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 4 τα ξημερώματα, σε δασική έκταση. Τώρα, πώς γίνεται να ξεσπάσει μια πυρκαγιά σε δασική έκταση 4 τα ξημερώματα, νομίζω ότι όλοι μπορούν να βγάλουν τα συμπεράσματά τους.
1: Θα περιμένουμε βέβαια και τον ακριτικό της πυροσβεστικής να βγάλει το πόρισμα, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν έκανε κάποιος ηλεκτροσυγκόληση στις 4 το χάραμα. Το πιθανότερο είναι αυτό που θεωρούμε και εμείς, ότι πρόκειται για έμπρισμο. Σε ό,τι αφορά τώρα το μεγάλο μέτωπο στο Ρέθυμνο, που καίει σήμερα για τρίτη μέρα, χθες είχαμε ένα δεύτερο μέτωπο πυρκαγιάς, ανεξάρτητα από την κρύα βρύση που είχαμε και τον θάνατο των δύο πυροσβεστών, στην περιοχή Ασώματος, η οποία επεκτάθηκε και σε όλα τα σημεία του ορίζοντα από το σημείο που ξεκίνησε. Αυτή την ώρα το κυριότερο μέτωπο είναι στην Αγία Παρασκευή. Οι φλόγες κοντεύουν να φτάσουν σε κατοικίες του χωριού. Τα ενιαία μέσα δεν μπορούν να μπουν στη μάχη με τις φλόγες και σήμερα, λόγω των ισχυρών ανέμων.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω, Κασιανή. Έβλεπα χθες τις συνδέσεις που έκαναν τα κανάλια και τους συναδέλφους οι οποίοι βρίσκονταν στην περιοχή. Παιδιά, τους έπαιρνε ο αέρας. Ήταν συνάδελφος στην ΕΡΤ, η οποία προσπαθούσε να δώσει το ρεπορτάζ και την πήρε ο αέρας, δηλαδή την τράβηξε, την πέταξε μπροστά. Μιλάμε για τόσο ισχυρούς ανέμους. Στην περιοχή.
1: Κάνουν λόγο για 125 χιλιόμετρα την ώρα, για πάνω από 12 μποφόρ. Σήμερα εντωμεταξύ είναι η πρόβλεψη για 9 μποφόρ στο Αιγαίο, που θα δυσχεράνει ακόμα περισσότερο το έργο της κατάσβεσης στα νησιά. Οι φλόγες, όπως σας είπαμε, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τις κατοικίες. Ωστόσο, τα άλλα δύο μέτωπα, δηλαδή η κρύα βρύση και ο Ασώματος, η πλευρά της Πρέβελης, απασχολούν διάσπαρτες ομάδες πυροσβεστών. Είναι διάσπαρτες οι εστίες στην περιοχή. Ωστόσο, χθες το βράδυ είχαμε μια μεγάλη αναζωπήρωση κατά τις 10.30 με κατεύθυνση προς την ιστορική Μονή Πρέβελη και την περιοχή του Ασωμάτου. Ευτυχώς ήταν άμεση η παρέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων και επέτρεψαν την επέκταση της πυρκαγιάς. Και ευτυχώς οι φλόγες δεν έφτασαν σε αυτό το φαράγγι, το καταπληκτικό, μοναδικό που βρίσκεται εκεί στην περιοχή. 50 άτομα απομακρύνθηκαν διαθαλάσσης με σκάφη του λιμενικού και ναυαγοσωστικά, καθώς οι καπνοί είχαν καταστήσει αδύνατη την επικίνδυνη τη διέλευση από το οδικό δίκτυο. Σε ό,τι αφορά τώρα τα υπόλοιπα μέτωπα, είναι πολύ καλύτερα και στην Άνδρο και στην Κάλυμνο. Στο Αρχοντοχώρι, που επίσης ξέσπασε τα ξημερώματα η πυρκαγιά Ξηρομέρου, λίγο πάνω από τα Γρίνιο, είναι διάσπαρτες οι εστίες, ενώ μάχη με τις αναζωπηρώσεις δίνουν οι δυνάμεις πυροσβεστικής στην Πάρο. Υπάρχει και μια φωτιά στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας και εκείνη με καλύτερη εικόνα.
0: Αυτή είναι η εικόνα λοιπόν αυτή την ώρα με τις πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα, όπως πολύ περιεκτικά μας έδωσε να καταλάβουμε η Κασιανή Βραχά, που βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του Αληθινού Ραδιοφώνου,
1: και ο Σιφ Καλαμαράκης που βρίσκεται στο άλλο.
0: Η κυρία Μαρία Ψάλτη απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200, studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Και λέει ο Real Blogger, όπως πάμε του χρόνου δεν θα υπάρχει πλέον τίποτα για να καεί. Καλημέρα και στον Παύλο στον Ντίσελντορφ. Να είσαι καλά, αγαπητέ Παύλο. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και σε σένα και στο φίλο μου τον Νίκο το Σάνση. Ραντεβού στις 31 Αυγούστου. Εγώ θα πάρω την άδειά μου σήμερα. Είναι η τελευταία μου ημέρα. Επιστροφή εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο στις 31 Αυγούστου. Η Κασιανή θα συνεχίσει και την επόμενη εβδομάδα, ναι, με τον Γιώργο Παγάνη.
1: Μία με τέσσερις θα είμαστε με τον Γιώργο.
0: Όσο για την πρόκριση του Παναθηναϊκού, Νίκο, θα τα πούμε σε λίγο. Θα κάνουμε μία αναφορά στα αθλητικά γεγονότα. Σχετικά λοιπόν με τις πυρκαγιές, αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι αυτό που έλεγα νωρίτερα. Οι ισχυροί άνεμοι δηλαδή που επικρατούσαν στην περιοχή εκεί κάτω στο Ρέθυμνο, πραγματικά δεν μπορούσε να σταθεί κανείς και γι' αυτό δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν και τα εναέρια μέσα. Να πούμε βέβαια ότι έχει προκληθεί μεγάλη καταστροφή στο Φοινικό Δάσος, στη Μπρέβελη. Έχει καεί μεγάλο μέρος από το Φοινικό Δάσος. Συνεχίζεται λοιπόν η μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο και στην Πάρο, όπου είχαμε τις αναζωπυρώσεις εξαιτίας των ισχυρών ανέμων και βέβαια το νέο μέτωπο το οποίο ανησυχεί. Είναι στην Αχαΐα, στην περιοχή Φλόκα και θα προσπαθήσουμε να έχουμε νεότερες πληροφορίες το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Ναι, γιατί είναι κοντά στα σπίτια η φωτιά, όπως μας λένε εκεί οι άνθρωποι της περιοχής. Ευτυχώς ήταν άμεση κινητοποίηση και δεν έφτασε η φωτιά στα σπίτια, όμως με τον αέρα που πνέει στην περιοχή και το έδαφος, τη βλάστηση που υπάρχει εν πάση περιπτώσει, η φωτιά καίει ανεξέλεγκτη αυτή την ώρα και προσπαθούν τα εναέρια μέσα να την περιορίσουν και οι επίγειες δυνάμεις.
0: Τουλάχιστον εκεί επιχειρούν και εναέρια μέσα.
1: Είναι
0: στην Αχαΐα.
1: Τέσσερα αεροσκάφη και ελικόπτερα που επιχειρούν.
0: Από εκεί και πέρα, όπως σας είπε η Κασιανή, πολύ ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο, που σήμερα θα φτάνουν μέχρι και τα 9 μποφόρ. Το αντιλαμβανόμαστε και εμείς εδώ στη Στεριά, στην Αττική. Φυσάει πάρα πολύ δυνατά. Μεγάλη προσοχή, παιδιά. Πολύ μεγάλη προσοχή και ιδιαίτερα προσοχή στους ανόητους και στους ασυνείδητους. Σας λέγαμε λοιπόν ότι το μέτωπο το οποίο ανησυχεί αυτή την ώρα είναι το νέο μέτωπο στην Αχαΐα, στην περιοχή Φλόκα.
1: Είναι ο Δήμαρχος μαζί μας, ο κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος, και τον ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Ποια είναι η κατάσταση, ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα στην περιοχή σας, εκεί με το νέο μέτωπο?
2: Αυτή την ώρα είναι σχετικά καλή, γιατί 6.30 ώρα με το πρώτο φως της ημέρας επιχείρησαν αμέσως 4 εναέρια. Καναντέρα, αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα. Και είναι πολύ καλύτερη κατάσταση. Θέλω να σας πω βέβαια ότι 4.30 το πρωί ήταν δραματική η κατάσταση. Μάλλον είμαστε τυχεροί που δεν έχουμε θυμίσει θύματα, γιατί ξεκίνησε μέσα από το χωριό η φωτιά. Ένα χωριό, να καταλάβετε, ημιωρινό, το οποίο έχει γύρω του δασόδη περιοχή και γυρνιάζει και με χιτά και με εργοστάσιο φυλακτής απορριμμάτων που κατασκευάζουμε τώρα. Αντιλαμβάνεστε το τι μπορεί να συμβεί, έτσι.
0: Η φωτιά ξεκίνησε, Δήμαρχε, όπως έχουμε μάθει, στις 4 το πρωί.
2: 4 το πρωί, ναι. 4 το πρωί.
0: Μάλιστα.
2: Δόθηκαν μάχη. Ναι, είναι περίεργη ώρα.
0: Είναι περίεργη ώρα, πραγματικά, ναι. Μας κάνει εντύπωση.
2: Ναι.
0: Πείτε μας από εκεί και πέρα, ναι.
2: Από εκεί και πέρα, ευτυχώς ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής πολύ μεγάλη. Εντάξει, και ο Δήμος συνδράμει, αλλά καταλαβαίνετε ότι επιχειρησιακά η πυροσβεστική είναι αυτή η οποία έχει την ευθύνη. Το καλό είναι ότι παρόλο που είχε πολύ αέρα, μας ευνόησε λίγο η φορά του αέρα, με αποτέλεσμα να μην κινδυνεύσει περαιτέρω η περιοχή. Με το πρώτο φως ημέρας επιχειρούν τα ελικόπτερα και τα αεροπλάνα. Είναι καλύτερη η κατάσταση, χωρίς να σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή είναι υποελεγχόμενη, έτσι. Γιατί είναι τεράστια η έκταση.
0: Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν αυτή την ώρα, Δήμαρχε, ποιες είναι?
2: Δυνατός αέρας, πολύ δυνατός.
0: Έχει δυνατό αέρα και εκεί. Αλλά μας λέτε τουλάχιστον ότι δεν έχουν κινδυνεύσει άνθρωποι, δεν έχουν κινδυνεύσει χωριά, κατοικίες και αυτή την ώρα... Ναι, πείτε μας.
2: Ένα σπίτι, ένα-δύο εγκαταλειμμένα, δεν έχουμε τραγικά. Ακούστε, όταν ήρθα εδώ 5 το πρωί, γιατί 4 και κάτι ήταν η φωτιά, θεώρησα ότι θα έχουμε μεγάλη καταστροφή. Και ρωτούσα αν έχουμε ήδη ανθρώπους σε κίνδυνο. Ευτυχώς γρήγορα κάναμε το 112, γρήγορα και κενώσαμε τα σπίτια. Βέβαια, από ό,τι αποδείχθηκε, καταφέραμε να μην κάνουμε τα σπίτια, αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ο κίνδυνος ήταν τεράστιος και ευτυχώς επιχειρησιακά πήγαμε καλά αυτή τη φορά. Και πάμε καλά, δεν έχει τελειώσει κάτι. Έτσι.
0: Και μακάρι να συνεχίσει έτσι και να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα τις επόμενες ώρες.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο.
2: Καλημέρα, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γρηγόρης Αλεξόπουλος, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας. Φαίνεται λοιπόν να πηγαίνουν κάπως καλύτερα τα πράγματα σε αυτό το νέο μέτωπο στην Αχαΐα.
1: Μας δείχνει πόσο σημαντικό είναι να επιχειρούν τα ενέργεια μέσα από την αρχή της πυρκαγιάς και πώς κατάφεραν ένα μεγάλο μέτωπο, όπως μας το περιέγραψε ο Δήμαρχος, να το περιορίσουν ως ένα βαθμό. Τα ενέργεια μέσα που ξεκίνησαν να επιχειρούν μία ώρα, μία μισή ώρα μετά την έναρξη της πυρκαγιάς και μπορούσαν...
0: Γιατί υπάρχει δυνατότητα, σε αντίθεση με αυτό που λέγαμε για την Κρήτη, όπου δεν γινόταν. Δηλαδή πραγματικά με αυτούς τους ανέμους, το έλεγαν και οι κάτοικοι. Μιλάμε για ανέμους οι οποίοι έπαιρναν τους ανθρώπους κανονικά, δηλαδή δεν μπορούσες να σταθείς. Και δεν μπορεί κανείς να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή τώρα των πιλότων, οι οποίοι... Και δεν μπορούν να πετάξουν, ούτε να ανεφοδιαστούν τα αεροσκάφη με αυτές τις συνθήκες δεν μπορούν.
1: Επίσης και όταν έχει τόσο αέρα και να μπορέσει να είναι ο πιλότος Σούπερμαν και να καταφέρει να το πετάξει, δεν θα πάει το νερό εκεί που το ρίχνει. Δεν είναι δεδομένο.
0: Αγαπητέ Λεωνάρδε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Να σε καλά φίλε, σε ευχαριστούμε και η Κασιανή σε ευχαριστεί ιδιαίτερα. Να σε καλά φίλε. Καλημέρα και στη Σταυρούλα στον Πειραιά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Σταυρούλα. Καλή ραδιοφωνική αντάμωση στις 31 Αυγούστου. Να περάσεις όμορφα το υπόλοιπο του καλοκαιριού. Καλημέρα και στην Κατερίνα, στην Πάτμο. Εμείς ευχαριστούμε Κατερίνα, ραντεβού 31 Αυγούστου όπως είπα νωρίτερα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Στέφανο, καλημέρα στον Τάσο στο γυμναστήριο. Καλές διακοπές λέει πρίγκιπα της Κεσαριανής, καλά να περάσεις. Ευχαριστώ Τάσο μου. Και στο φίλο μου τον Δημήτρη τον Σταύρου, τελευταία βάρδια λέει σήμερα πριν την άδεια, αύριο πρωί σαλπάρω για Σάμο. Να περάσεις υπέροχα φίλε. Καλή ξεκούραση, καλό καλοκαίρι.
1: Τι ωραία που είναι Σάμος.
0: Να περάσει όμορφα και καλή αντάμωση όπως το γράφεις και εσύ στο μήνυμά σου. Καλημέρα και στον Μιλτιάδη, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και σε σένα. Καλημέρα και στην Μαριάννα στο Βελιγράδι. Να είσαι καλά Μαριάννα, ευχαριστούμε πολύ. Καλές διακοπές λέει και με ευχάριστες ειδήσεις. Ας προσπαθήσουμε τουλάχιστον να κάνουμε και κάποιες αναφορές που θα αναδεικνύουν και την θετική πλευρά που υπάρχει στη ζωή. Δεν υπάρχουν μόνο αρνητικά και θα το κάνουμε και σήμερα εδώ με την Κασιανή. Να πούμε λοιπόν ότι πνέουν ισχυροί άνεμοι, το λέγαμε και νωρίτερα. Η θερμοκρασία σήμερα στην Αττική θα φτάσει μέχρι και τους 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν μέχρι και τα 9 μποφόρ και γι' αυτό το λόγο ακριβώς.
1: Έχουμε απαγορευτικό από όπλου. Στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο λόγω των καιρικών συνθήκων. Ενώ στο λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιούνται προς το παρόν τα προγραμματισμένα δρομολόγια. Με εξαίρεση το Blue Star Paros που θα πήγαινε Σύρο, Τίνο και Μύκονο, το οποίο δεν θα εκτελεστεί.
0: Οπότε καλό θα είναι όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν, οι επιβάτες δηλαδή, πριν ξεκινήσουν να επικοινωνούν με τις λιμενικές αρχές ή με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Καλό θα ήταν να κάνετε ένα τηλεφώνημα για να είστε σίγουροι ότι θα ταξιδέψετε. Χθες υπήρξε περιστατικό με πλοίο, το οποίο ξεκίνησε από τη Ραφίνα, θα έκανε το δρομολόγιο Άνδρος Τίνος Μύκονος. Ξεκίνησε από τη Ραφίνα λοιπόν, πήγε στην Άνδρο, δεν μπόρεσε να δέσει, προσπάθησε πόση ώρα εκεί ο καπετάνιος, δεν τα κατάφερε να δέσει. Έφυγε, πήγε στην Τίνο, ούτε εκεί κατάφερε να δέσει. Μιλάμε για τρομερούς ανέμους και αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω στη Ραφίνα. Οπότε καλό θα είναι σήμερα να επικοινωνείτε με τις λιμενικές αρχές ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Είναι ισχυροί οι άνεμοι και σήμερα στο Αιγαίο. Η πρόβλεψη λέει ότι θα πέσει η έντασή τους από το μεσημέρι της Κυριακής. Μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής θα είναι σε αυτή περίπου την ένταση.
1: Και ισχυροί άνεμοι εκτός από τα απογορευτικά σημαίνουν και τις πυρκαγιές που βλέπουμε αυτές τις μέρες, οπότε μεγάλη προσοχή μέχρι την Κυριακή.
0: Βέβαια, πρόβλημα με τις πυρκαγιές δεν αντιμετωπίζουμε μόνο εμείς. Η κατάσταση είναι εξίσου δύσκολη, μην πω και πολύ πιο δύσκολη, κυρίως στην Ισπανία και στη Γαλλία, που αυτές οι τεράστιες πυρκαγιές καίνε εδώ και πολλές ημέρες. Πύρινα μέτωπα επίσης υπάρχουν στη γειτονική Τουρκία, υπάρχουν στην Γερμανία. Φωτιές στην πυρηνική Γερμανία κανονικά που αντιμετωπίζει καύσωνα. Έβλεπα χθες την ανταπόκριση του Παντελή Βαλασόπουλου για το Open. Την ώρα που έδινε λοιπόν το ρεπορτάζ ο Παντελής Βαλασόπουλος, η θερμοκρασία στο Βερολίνο ήταν 40 βαθμοί. Είναι το τρίτο κύμα καύσωνα που αντιμετωπίζει η Γερμανία και σύμφωνα λέει με υπολογισμούς, αυτό το καλοκαίρι από τον καύσωνα έχουν χάσει τη ζωή τους περίπου 10.000 άνθρωποι. Μεγάλης ηλικίας κυρίως, από 75 και πάνω, αλλά επειδή είναι ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο για τη Βόρεια Ευρώπη και για τη Γερμανία, Έχουν χαθεί περίπου 10.000 άνθρωποι γιατί στη Γερμανία μόλις λέει το 4% των κατοικιών διαθέτουν κλιματισμό.
1: Δεν έχουν, δεν το έχουν στην κουλτούρα τους όπως το έχουμε εμείς εδώ το κλιματιστικό στα σπίτια. Επίσης δεν έχουν συνηθίσει και αυτές τις θερμοκρασίες. Δεν το χρειάζονταν και γι' αυτό δεν το είχαν στην κουλτούρα τους. Είδα... Η Ευρώπη φέτος περνάει αυτόν τον καύσωνα που εμείς τον περνάμε κάθε χρόνο, αλλά για αυτούς είναι κάτι το εξωπραγματικό, κάτι το πρωτόγνωρο, και γι' αυτό βλέπουμε και τους θανάτους και τον τελείριο για να πάρουν ένα air condition ή οτιδήποτε άλλο. Και στην Πορτογαλία έχει μεγάλες πυρκαγιές. Φαίνεται σε όλη την Ευρώπη ότι αντιμετωπίζει, όλη η Ευρώπη αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα, γιατί οι υψηλές θερμοκρασίες μαζί με ισχυρούς ανέμους είναι δυστυχώς το χειρότερο μείγμα για να ξεκινήσει μια μεγάλη πυρκαγιά.
0: Και καλά, είναι συνηθισμένο τουλάχιστον για την Νότια Ευρώπη, για τη Μεσόγειο, δηλαδή σε εμάς, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία. Το έχουμε συνηθίσει. Ναι. Αλλά τώρα να βλέπεις μεγάλες πυρκαγιές στη Γερμανία ή στη Μεγάλη Βρετανία που είδαμε χθες. Είδαμε φωτιά στη Μεγάλη Βρετανία, η οποία μάλιστα απείλησε και έναν πυρηνικό σταθμό. Τα πράγματα πλέον είναι διαφορετικά. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα και καλό θα είναι να το καταλάβουμε. Καλημέρα και στο Γιώργο, στο ταξί στην Κηφισιά. Καλές διακοπές, φίλε. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και καλή συνέχεια, λέει, στην Κασιανή, στην εργασία της. Θα πάρει και το κορίτσι. Άδεια,
1: θα
0: δεν
1: φύγω,
0: γίνεται
1: θα
0: να
1: φύγω,
0: μην πάρει.
1: Φύγω, ναι, θα φύγω.
0: Αλλά θα κάτσει σίγουρα την ερχόμενη εβδομάδα. Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Τελευταία μου μέρα, λέει, πριν την άδεια και οι ώρες περνούν αργά και βασανιστικά. Ευτυχώς, λέει, έχουμε εσάς που μας κρατάτε τη διάθεση ακμαία. Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα μας. Καλή ραδιοφωνική αντάμωση. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα, σύντεκνε. Καλημέρα και στην Ελένη, η οποία έχει ένα προβληματισμό σχετικά με τις πυρκαγιές και κάνει μία σύνδεση, για παράδειγμα, για το ενδεχόμενο να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες. Είναι κάτι το οποίο υποστηρίζουν πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια σχετικά με αυτές τις πυρκαγιές. Καλημέρα και σε σένα, Ελένη.
1: Εδώ δεν έχουμε πού να τη βάλουμε την ενέργεια που παράγουμε από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα βάλουμε κι άλλες. Δηλαδή, είναι και λίγο ανεξέλεγκτο αυτό το πράγμα που γίνεται. Δεν λέω ότι καίγονται τα δάση για να μπουν ανεμογεννήτριες. Λέω ότι και οι ανεμογεννήτριες που έχουν μπει σε διάφορες περιοχές της χώρας και τα φωτοβολταϊκά που έχουν γεμίσει τον τόπο. Εντάξει, καλά κάνουν οι άνθρωποι. Αλλά δεν τη χρησιμοποιούμε αυτή την ενέργεια.
0: Γιατί δεν έχουμε τις μπαταρίες. Υποτίθεται ότι τα επόμενα χρόνια θα έρθουν και αυτές οι μπαταρίες ώστε να μπορούμε να αποθηκεύουμε την ενέργεια που παράγεται από τις ανανεώσιμες πηγές.
1: Είναι κρίμα στη χώρα με το περισσότερο ήλιο και τον άνεμο να μην έχουμε εκμεταλλευτεί αυτό το θείο δώρο. Εν πάση περιπτώσει, το πουλάμε στη Βουλγαρία που έχει μπαταρίες. Αλλά όπως και να έχει, θα φτιάξουμε κι άλλες ανεμογεννήτριες. Να πάει πού αυτή η ενέργεια, αφού δεν τη χρησιμοποιούμε.
0: Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και σε σένα και στο φίλο μας τον Δημήτρη που μας ακούει στο Ηράκλειο. Την Κασιανή, λέει, θα την ακούμε με τον Γιώργο Παγάνη ακριβώς την ερχόμενη εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα θα είναι και η κυρία Κάτζου εδώ. Επιστρέφει και εκείνη μετά από την άδεια που πήρε. Τώρα μια εβδομάδα.
1: Το ξέρεις το ντουέτο που θα είναι την άλλη εβδομάδα, η Ομαλία.
0: Με το Γρηγόρη, το Διβάνι θα είναι.
1: Νομίζω ότι την άλλη εβδομάδα είναι με την Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Α, με την Ελισάβετ είναι πρώτα.
1: Και θα είναι το δίδυμο φωτιά, το γυναικείο δίδυμο φωτιά.
0: Μάλιστα. Γεια σου, Αναστασία μου, στο Πόρτο Ράφτη. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και σε σένα. Σου στέλνω την αγάπη μου και της Κασιανής και φυσικά της Αμαλίας. Τι θες, Μαρία Ψάλτη, τι θες, παιδί μου, διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάμε σε πολύ λίγο να πούμε μια καλημέρα εδώ πέρα στο φίλο μας τον Γιώργο στη Μάλτα, που μας άκουγε εδώ κάθε πρωί. Να σε καλά, βρε Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Δευτέρα 31 Αυγούστου η επιστροφή εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο μαζί με την Αμαλία. Ο Γιώργος από τη Μάλτα, ο οποίος στέλνει πάρα πολύ τακτικά τα μηνύματά του και είναι πάντα εδώ δίπλα. Να σε καλά, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Και ο Παναγιώτης, μαζί φεύγουμε, λέει, αδερφέ, και εγώ άδεια σήμερα από το μεσημέρι, μόνο που εγώ γυρνάω 1η του Σεπτέμβρη. Να περάσεις υπέροχα, φίλε, και να ξεκουραστείς.
1: Ο φίλος ο Πάνος από την Ελβετία λέει καλημέρα και καλές διακοπές όσους περιμένουν. Το κλιματιστικό, λέει, στην Ελβετία δεν μπορεί να βάλει κάποιος στο σπίτι του αν δεν το εγκρίνει η διαχείριση της πολυκατοικίας, ακόμη και αν το σπίτι είναι δικό του, είναι η διακατοίκηση. Θα στρώσουν σιγά σιγά και αυτοί που θα πάνε.
0: Ναι, γιατί αλλάζουν οι συνθήκες και θα πρέπει να προσαρμοστούν και εκεί και να δουν τα πράγματα διαφορετικά. Εν τω μεταξύ, το προηγούμενο διάστημα, κάποια στιγμή που άνοιξαν καταστήματα που έφεραν δηλαδή κλιματιστικά, ανεμιστήρες κτλ. Είχες δει τι χαμός είχε γίνει. Οι άνθρωποι έκαναν εισβολή μέσα και προσπαθούσαν
1: ακριβώς
0: να πάρουν ένα κλιματιστικό ή έναν ανεμιστήρα. Πλέον νομίζω ότι θα μπουν στη διαδικασία σιγά σιγά μετά από αυτό που περάσανε να αρχίσουν να τοποθετούν τα air condition και εκεί. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην πραγματικότητα. 27 λεπτά μετά από τις 8 θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε και για τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σήμερα. Αν μας δοθεί η ευκαιρία και οι εξελίξεις δεν είναι περίεργες, θα κάνουμε και αυτή την ανασκόπηση που προαναγγείλαμε από χθες με τη μορφή best of αυτής της ραδιοφωνικής περίοδου.
3: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
6: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
7: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι πυρκαγιές στο νότιο Ρέθυμνο και στη Φλόκα Αχαΐας. Η κατάσταση αυτή την ώρα είναι καλύτερη. Η φωτιά άρχισε μέσα από το χωριό, αποτύχει, δεν υπήρξαν θύματα, δήλωσε πριν από λίγο στον Real FM ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος. Σε διάσπαρτες εστίες και η πυρκαγιά στο αρχοντοχώρι του Ξηρομέρου Τελακρανίας. Σε ύφεση είναι οι φωτιές σε Άνδρο, Κάλυμνο και Μεγαλόπολη Εργαδίας, ενώ συνεχίζει τη μάχη με τις αναζωπηρώσεις στην Πάρο. Περισσότερα στο real.gr. Πολύ ψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιά προβλέπεται για σήμερα στι περιφέρειε Αττική, Κρήτη, Δυτική Ελλάδο και Βορειο Αιγαίου, στι περιφερειακέ ενότητε Κυκλάδων και Εύρου, καθώ και σε περιοχέ τη Πελοποννήσου και τη Στερεά. Σε ισχύ είναι απαγόρευση απόπειλο από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των θελωδών ανέμων που πνέουν στα πελάγη.
12: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασία από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
11: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 26 στη Θεσσαλονίκη, 28 στο Ρέθυμνο.
13: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Περιστέρι σε Γάλλο και από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Αθήνα από Χαϊδάρο Καραμαγκά, στην Ανόδο τη Συγκρού, στην Ποσειδόνος από Μοσχάτο έως Νέο Φάληρο και στην Αττική Οδό στον κόμβο της μεταμόρφωσης.

0: 34 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Τελευταία ημέρα του Ιουλίου σήμερα. Θες περισσότερο καλοκαίρι? Τότε θέλεις Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις 8 παρά 20 το πρωί, 11 το πρωί και 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Sea Jets. Από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets και κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Η νέα εφαρμογή του real.gr φέρνει την ενημέρωση στα μέτρα σας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις, ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8. Επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα, ενημερωθείτε για τον καιρό και διαβάστε σύντομες περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του Real AI. Γρήγορη, σύγχρονη και δωρεάν η εφαρμογή είναι τώρα διαθέσιμη για iOS και Android.
0: Αυτά που λέγαμε νωρίτερα, η Γερμανία, έρχεται ο Παύλος για να μας δώσει τα φώτα του, καθώς κατοικεί στη Γερμανία από το 1979. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, που μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού, δεν γνωρίζαμε εδώ τι σημαίνει ζέστη. Για να καταλάβετε, λέει, όταν ήρθα στη Γερμανία το 1979, για να δούμε ήλιο και ζέστη, έπρεπε να βάλουμε μέσον. Καλημέρα, Παύλο. Προφανώς θα πρέπει να αναθεωρήσετε και εκεί στη Γερμανία την κατάσταση με την κλιματική αλλαγή. Καλημέρα και στον Χάρη στη Λέρο. Να είσαι καλά, Χάρη, να περάσεις όμορφα το υπόλοιπο του καλοκαιριού.
2: Να μου προσέχεις το νησί μέχρι να έρθω.
0: Θα πας, πουλάκι μου?
2: Θα πάω, ναι.
0: Να περάσεις υπέροχα. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και στον Γιάννη στο σουλάρι της Αρκαδίας. Τώρα, έχουμε μεγάλο θέμα στην Ισπανία και συγκεκριμένα στη Θέουτα με την εισβολή εντός εκτός εισαγωγικών χιλιάδων μεταναστών. Η Θέουτα είναι ένας θύλακας που ανήκει στην Ισπανία, αλλά είναι επί της ουσίας σε μαροκινό έδαφος. Είναι στο Μαρόκο επί της ουσίας, αλλά είναι ένα κομμάτι γης το οποίο ανήκει στην Ισπανία.
2: Είναι μια γωνίτσα εκεί δίπλα στο Γιβραλτάρ που ανήκει στην Ισπανία και έχουμε ξαναδεί αντίστοιχα φαινόμενα, αν δεν κάνω λάθος, το 2021 που μέσα σε ένα 48ωρο είχαν μπει 5.000 άνθρωποι.
0: Πολύ σωστά.
2: Τώρα από χθες 1.500 έχουν περάσει από ξηρά και θάλασσα στην περιοχή αυτή. Σύμφωνα με το El País, την εφημερίδα της Ισπανίας, τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν στο ισπανικό έδαφος. Ο Πέδρο Σάντσεθ, που θα επισκεφθεί σήμερα την περιοχή, ο Ισπανός Πρωθυπουργός, αποφάσισε να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις για την ενίσχυση της ασφάλειας. Προφανώς η κρίση έχει προκαλέσει και σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση Ισπανίας και Ιταλίας.
0: Γιατί η Μελώνη τι λέει μετά από αυτό το περιστατικό? Ότι να ξαναδούμε την
2: συνθήκη Σέγγεν
0: και ενδεχομένως να επανέλθουν οι συνοριακοί έλεγχοι, κυρίως με την Ισπανία, καθώς εκεί πέρα η κατάσταση είναι χαοτική. Αυτό λέει τουλάχιστον η Τζόρτζια Μελώνη.
2: Υπάρχουν διάφορα που κυκλοφορούν στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Υπάρχουν και θεωρίες που λένε ότι είναι μια υβριδική επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ στην Ισπανία. Αυτό που βλέπουμε.
0: Λέτε, τα προηγούμενα
2: θεωρία.
0: Χρόνια δηλαδή, που, γιατί έχουν συμβεί πολλά ανάλογα περιστατικά. Πάλι ήταν η υβριδική επίθεση.
2: Δεν ξέρω. Τώρα λένε ότι φταίει ο Τραμπ.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει, γιατί είπαμε είναι περίεργος.
0: Ρε παιδί μου,
2: αλλά δεν γίνεται για
0: πολλά μπορείς να πεις για τον Τραμπ και του τα λέμε εδώ πέρα κάθε μέρα. Εννοείται. Αλλά ότι έχει βάλει το χέρι του και εκεί έχουμε αυτό το φαινόμενο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο.
2: Το θέμα είναι ότι υπάρχει πρόβλημα εκεί. Οι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής φοβούνται πάρα πολύ. Χτυπάγαν πόρτες, λέει, για να μπουν σε σπίτια να διανυκτερεύσουν οι άνθρωποι που έφτασαν κτλ. Αναμένουμε να δούμε τι θα συμβεί. Ελπίζω να μην έχουμε άλλους νεκρούς. Ήδη 18 άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους είναι πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θα βοηθήσουν οι στρατιωτικές δυνάμεις που θα στείλει ο Σάντσεθ στην περιοχή. Το έχω κάνει 47 φορές.
0: Σήμερα θα πάει και ο ίδιος εκεί στη Θέουτα. Είναι μεγάλη λοιπόν η ανησυχία. Οι πληροφορίες λένε τουλάχιστον για 1.500 ανθρώπους οι οποίοι κατάφεραν να περάσουν τα σύνορα εκεί πέρα και να μπουν σε ισπανικό έδαφος. Άλλες πληροφορίες κάνουν λόγο για περισσότερους. Το θέμα είναι ότι Χιλιάδες άνθρωποι έχουν περάσει. Φώναζαν αντίο Μαρόκο, ζήτω η Ισπανία, με το που κατάφεραν να περάσουν από το συγκεκριμένο σημείο. Και υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία για αυτό το μεταναστευτικό κύμα στην Ισπανία. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν ο Σάντσεθ στέλνει και τον Ισπανικό στρατό στην Θέουτα. Το μεταναστευτικό είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα για ολόκληρη την Ευρώπη και όχι μόνο για τη χώρα μας. Καλημέρα και στον Κώστα, ο οποίος επανέρχεται στα ενεργειακά. Την ενέργεια, λέει, από τον άνεμο τη χρησιμοποιούμε. Την ηλιακή, λέει, στη διάρκεια της ημέρας πετάμε. Καλές διακοπές και σε σένα, αγαπητέ φίλε. Τώρα, επειδή σε πολύ λίγο θα μπει στο στούντιο ο Παναγιώτης Βολάνιος για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους, κάτσε να κάνω εγώ το ανάλογο intro, γιατί χθες είχαμε και αθλητική δραστηριότητα. Είχαμε ευρωπαϊκούς αγώνες για δύο ομάδες μας. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 2-0 της Δυναμό Κιέβου στην Τούμπα, σημείωσε δεύτερη νίκη επί της Ουκρανικής ομάδας και πήρε την πρόκριση για την επόμενη φάση του Europa League, εκεί όπου θα βρεθεί αντιμέτωπος με την Anderlecht. Ο ΠΑΟΚ. Και πολλά συγχαρητήρια, δύο εξαιρετικά γκολ ο Κωνσταντέλιας, το ένα καλύτερο από το άλλο. Ο μικρός μάγος του ΠΑΟΚ δείχνει να είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Και στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει ισοπαλία από την Πάξη, να έρθει 2-2 και σε συνδυασμό με την νίκη του πρώτου αγώνα στην Ουγγαρία 2-1 να πάρει την πρόκριση για την επόμενη φάση. Επόμενος αντίπαλος για τον Παναθηναϊκό στο Conference League είναι η ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Βέβαια, για να τα λέμε όλα, η εικόνα του Παναθηναϊκού ήταν προβληματική χθες. Δεν μου άρεσε καθόλου αυτό το οποίο είδα. Κρατάμε μόνο την πρόκριση, αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμα. Είμαστε σε στάδιο που χτίζονται οι ομάδες. Αυτό που έχουν σημασία είναι οι νίκες και οι προκρίσεις και η εικόνα έρχεται στη συνέχεια. Τα λέω καλά, Παναγιώτη Βολάνιε?
3: Συμφωνώ.
0: Έτσι, μπράβο, παιδί μου. Γιατί εσύ ξέρεις και από μπάλα, παίζεις μπάλα. Ναι. Οπότε καταλαβαίνεις την κρισιμότητα που έχει μια πρόκριση και όχι η εμφάνιση, αυτό που λέμε, να θέλξει κάποιος με την απόδοσή του.
3: Ειδικά,
0: τα λέω καλά.
3: Ναι, ειδικά τώρα στην αρχή μου είναι τόσο νωρίς σεζόν. Τα λέγαμε και πριν μια εβδομάδα για τον Γιάνκουσιτς και χθες νομίζω ήταν, αφού έβαλε τον γκολ.
0: Δεν ήταν
3: μετά
0: το καλύτερο του παιχνίδι, ναι, αλλά έβαλε τον γκολ.
3: Μετά πήρε λίγο αέρα, okay. Πολλές χαμένες ευκαιρίες, αλλά εντάξει, κρατάει την ουσία ο Παναθηναϊκός.
0: Μπράβο, μπράβο, παιδί μου. Να που συμφωνούμε. Τελευταία εκπομπή της σεζόν συμφωνήσαμε με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
2: Βέβαια, έκανε ένα σχόλιο όταν μπήκε που ήταν μακριά από το μικρόφωνο και δεν ακούστηκε. Τι είπες, Παναγιώτη, όταν μπήκες?
3: Έλεγε ποια θα είναι η επόμενη αντίπαλος του Παναθηναϊκού στην επόμενη προκριματική φάση για το Conference League.
0: ΤΣΣΚΑ
3: 1948. Και λέω εγώ μεγαθύριο.
0: Α, κάνεις και τέτοια. Πάνω μου πήγαν από καλό λόγο δηλαδή. Τα θέλει ο οργανισμός.
3: Μπορεί να είναι δύσκολο εμπόδιο.
0: Μπορεί να είναι δύσκολο.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλά.
3: Επειδή είναι νωρίς σεζόν, γι' αυτό. Γι' αυτό
0: έλα,
3: που
0: έλα
3: πριν.
0: Πολύ αέρα πήρε. Πες κίνηση στους δρόμους τώρα και κανόνισε Παρασκευή 31 Ιουλίου. Άντε.
3: Γι' αυτό θα πω πολλά. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού.
0: Πάλι πρωί-πρωί να πούμε.
3: Από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο ουρές χιλιομέτρων από πάνω Πατήσια μέχρι Γάλεο. Τις καθιερωμένες δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Απροσπέλαστο το καθοδικό ρεύμα της Γρηγορίου Λαμπράκη από Κορυδαλό μέχρι τη συμβολή με την Πέτρου Ράλη στο ύψος του Κηφισού στο Ρέντι. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας στο κέντρο της Αθήνας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Άδεια είναι η άνοδος Κηφισίας. Λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Έχουμε μικρές καθυστερήσεις. Χάρη στο Ραστόντερ. Μας χάρισε εκεί να αποφύγουμε τις δυσκολίες. Αν και το μάτσανε στο Ολυμπιακό
0: Στάδιο. Ο Ραστόντερ ήταν ο σκόρερ του δεύτερου γκολ του Παναθηναϊκού που γλίτωσε την παράταση και έδωσε την πρόκριση. Έτσι, για να τα λέμε όλα. Του χάρου τα δόντια γλιτώσαμε. Ναι, για συνέχισε, Παναγιώτη.
3: Ουρές οχημάτων ανατμήματα στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη, από Καρέα μέχρι Βύρονα και στο ύψος του Παπάγου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος στο ύψος του Αλίμου και του Μοσχάτου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Με αυτό κιόλας που έχει γίνει, που έχουν μετατεθεί εκεί πολλά δρομολόγια πλοίων που αποχωρούν. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών στην έξοδο Γιαλαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη Βολάνη. Θα σε συναντήσουμε ξανά περίπου στις 9:20.
2: Αυτό με την κίνηση εντωμεταξύ είναι αδιανόητο. Χθες είμαστε εδώ με τον Παναγιώτη. Κατά τις 2.30 έγινε ένα τροχείο στον Κηφισό, στην αριστερή λωρίδα. Απομακρύνθηκα μετά πολύ ώρα τα οχήματα, αλλά επειδή εκείνη την ώρα είναι που ξεκινούν και φεύγουν όλοι, έγινε μια ουρά από το Μοσχάτο, η οποία ήταν λίγο καλύτερα στις 6. Από τις 2.30 υπήρχε μια ουρά στην άνοδο του Κηφισού, που ομαλοποιήθηκε στις 6 το απόγευμα. Δεν είναι καλοκαίρι αυτό. Νομίζω εγώ δεν το έχω ξαναδεί μέχρι τέτοια εποχή να έχει τόση κίνηση στην Αθήνα.
0: Τι να σου πω, Βρεκασιάνη μου. Πραγματικά, δηλαδή, και εγώ θα περίμενα τέλη Ιουλίου τώρα τα πράγματα είναι να είναι καλύτερα. Αλλά βλέπεις ότι η κίνηση καλά κρατεί.
2: Συνεχίζεται.
0: Τώρα αυτό μπορεί να σημαίνει πολλά. Δεν έχει φύγει κόσμος. Γιατί δεν μπορεί να φύγει ο κόσμος. Δεν ξέρω.
4: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
5: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
4: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
5: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
4: Πάνελ.
5: Περίφραξη.
4: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
5: Είδη κυγκαλερίας.
4: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
5: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή. Τους.
4: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
5: Τηλέφωνα 2273-035-426
4: και 6976-5573-49.
5: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
6: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
7: Το κοριτσάκι του.
6: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Και τη φωλιά του.
6: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
7: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Κοτόπουλο σούβλας.
7: Κολοκυθολούλουδα.
6: Μεζέδες και αποστάγματα.
7: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
6: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
7: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
6: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
7: Στη φωλιά μας.
8: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-400-0095 και 697-79-91-924.
9: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά.
9: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Διάθεση καλοκαιρινή.
12: Θέα χαλαρωτική.
11: Γεύσεις λαχταριστές.
12: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
11: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
12: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
11: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
12: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
11: Τηλέφωνο 2273-62-153.
12: See you at Corner.
13: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113. Τα 30 92 113.

0: Βολάνιος είναι πολύ καλός. Σωστά ελληνικά, άρθρωση και τον θαύμασα διότι χρησιμοποίησε περίπου 10 διαφορετικές λέξεις για να περιγράψει την ένταση της κίνησης στους δρόμους. Καλέ, μπράβο!
1: Μπράβο το παιδί!
0: Έχεις Παναγιώτη Βολάνιο λοιπόν, τα συγχαρητήρια από την Πετρίνα. Καλημέρα! Στέλνει χαιρετισμούς. Έξω από την αίθουσα σύνταξης είναι εκεί πέρα βουτυγμένος στην οθόνη του υπολογιστή του και ψάχνει να δει τι συμβαίνει στους δρόμους.
1: Είναι, έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά ο Παναγιώτης και αυτό που λέει η Πετρίνα με τις 10 διαφορετικές εκφράσεις δεν βγήκε έτσι. Έχει κάνει πολύ προσπάθεια το παιδί μας.
0: Όχι, είναι πολύ καλό και ευγενικό παιδί, να τα λέμε και αυτά. Όπως και η Κασιανή είναι πολύ καλό και ευγενικό παιδί, γιατί είναι παιδί. Έχουμε και μια διαφορά ηλικίας, να τα λέμε και αυτά.
1: Μεγάλωσα.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Ο Παναγιώτης λοιπόν είναι ένα εξαιρετικό παιδί. Ένα ελάττωμα έχει, αλλά εντάξει, κανείς δεν είναι τέλειος. Αν δεν ήταν και αυτό, θα άγγιζε την τελειότητα. Τώρα, η ευεξία θέλει χαλάρωση και η υγεία θέλει φροντίδα. Στα Lidl θα βρεις όλα όσα μπορούν να σε βοηθήσουν και στα δύο. Συσκευές μασάζ για αυχένα, πλάτη και πόδια, εργονομικό μαξιλάρι, επιθέματα και επιδέσμους, αλλά και πιεσόμετρα, οξύμετρα, θερμόμετρα και συσκευή εισπνοών για καθημερινό έλεγχο και πρόληψη. Όλα όσα χρειάζεσαι για να νιώθεις καλύτερα εσύ και η αγαπημένη σου κάθε στιγμή μέσα και έξω από το σπίτι. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Σας φέρνω ένα τόσο μεγάλο νέο που ακόμα και εσείς θα πείτε αλληλούια. Με την πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ μπορείς να αποκτήσεις φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Και τα καλά δεν τελειώνουν εδώ, γιατί και τη συντήρηση και την ασφάλιση αναλαμβάνει ποιος άλλος, η ΔΕΗ. Εγώ χαίρομαι τον ήλιο, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Τι περιμένετε, μπείτε και εσείς στο ΔΕΗ.gr, ενημερωθείτε και πείτε και εσείς αλληλούια. Γιατί αυτός είναι ένας τρόπος να εκμεταλλευτείς σοβαρά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
0: Λοιπόν, κάποιο νεότερο από τα μέτωπα με τις πυρκαγιές δεν υπάρχει. Ακούσατε νωρίτερα τον κύριο Αλεξόπουλο, τον δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας, να λέει ότι η κατάσταση είναι κάπως καλύτερη, επειδή από νωρίς το πρωί έχουν ξεκινήσει και επιχειρούν ένα αέρια μέσα. Είναι η πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας, μια πυρκαγιά η οποία ξέσπασε στις 4 τα ξημερώματα. Και αυτό από μόνο του είναι περίεργο. Είναι λοιπόν κάπως καλύτερη η κατάσταση, αλλά όχι ακόμα ώστε να πούμε ότι βρίσκεται υπό έλεγχο. Ενώ ταυτόχρονα η μάχη δίνεται και στο Ρέθυμνο. Κάτω.
1: Στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής επικεντρώνονται οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, καθώς βρίσκεται κοντά σε σπίτια φωτιά και πνέουν ισχυροί άνεμοι. Τα μέτωπα σε Ασώματο, Πρέβελη και Κρύα Βρύση είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση, διάσπαρτες εστίες, και οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στα σημεία υπό τον φόβο αναζωπηρώσεων από τους πολύ δυνατούς ανέμους που περιγράφουμε. Εν τω μεταξύ, πριν από λίγο είχαμε μια νέα ενημέρωση από την πυροσβεστική για μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροταδεσική έκταση στην Ξηρονομή Βιωτίας. Έχουν κινητοποιηθεί μεγάλες δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ συνδράμουν και ένα αέρια μέσα.
0: Καλημέρα και στον Νικόλα στη δροσερή Σκύρο. Να σε καλά, Νικόλα. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού να περάσεις όμορφα. Καλημέρα και στον Δημήτρη, ο οποίος λέει για το χθεσινό αγώνα του Παναθηναϊκού ότι και τα δύο γκολ της Πάξη ήταν φάουλ. Έχεις δίκιο, Δημήτρη, ισχύει. Αλλά σε αυτή τη φάση του Conference League δεν υπήρχε VAR. Άλλο αυτό, ανέκδοτο, έτσι. Από την επόμενη φάση, λέει, θα υπάρχει VAR. Στο χθεσινό παιχνίδι δεν υπήρχε. Όντως, τα δύο γκολ που έβαλε η Ουγγρική ομάδα ήταν και τα δύο φάουλ. Έχεις δίκιο και καλά κάνεις και το σημειώνεις. Ενώ το Αρμενάκι, για να με πειράξει, λέει: συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, κύριε Καλαμαράκη. Η ομάδα σας ακόμα χτίζεται. Είστε μόλις στα μπετά. Όταν βαφτεί, θα είναι μουρλιά. Αλλά θα σου πω εγώ εσένα από Σεπτέμβριο. Καλημέρα και στον Τριαντάφυλλο, ο οποίος θέλει ο κύριος Βολάνιος να εντάξει στο δελτίο κίνησης και τη σπάνια λέξη μποτιλιάρισμα. Θα το μεταφέρουμε, Τριαντάφυλλε. Ενώ η Βασιλική στέλνει μια εξαιρετικά χρήσιμη πληροφορία, ιστορική πληροφορία, για το θέμα με τη Θέουτα. Λέει, η πόλη Θέουτα στην αρχαιότητα υπήρξε ελληνική και ονομαζόταν Επτάδελφη και θεωρούνταν μία από τις Ηράκλειες στήλες. Αργότερα, λέει, ονομαζόταν στα λατανικά Σέπτουμ, από την οποία προέρχεται το σημερινό Θέουτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλική, για την όμορφη ιστορική πληροφορία. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, αν και ο Ολυμπιακός καλός είναι, λέει ο Βολάνιος, εντάξει, κανείς δεν είναι τέλειος.

0: Καλημέρα και στο Γιώργο, τον πατριώτη μου. Είναι βουρλιώτης, είναι από τα βουρλιά της Μικράς Ασίας. Από εκεί κρατάω και εγώ. Σε ευχαριστώ πολύ για τις ευχές, να περάσεις και εσύ όμορφα και καλή συνέχεια, λέει, στην Κασιανή, που θα σε απολαύσουμε καθημερινά την ερχόμενη εβδομάδα.
1: Βέβαια.
0: Ο Κωνσταντίνος θέλει να αναφερθούμε και στο θέμα του James Bond. Κατά κόσμο, λέει, Άδωνης Γεωργιάδης. Έχει γίνει χαμός, παιδιά, με τα γυαλιά του Άδωνη Γεωργιάδη. Έχει γίνει ένας χαμός με αυτά τα γυαλιά τα οποία φορούσε κατά την επίσκεψή του στη Λίμνο. Η αλήθεια είναι ότι έκανε σε όλους εντύπωση αυτός ο τύπος γυαλιών που φορούσε ο Υπουργός Υγείας. Είναι, λέει, κάποια γυαλιά Ray-Ban, Meta, δεν ξέρω εγώ τι τύπος ακριβώς.
1: Έχουν ενσωματωμένη κάμερα, εν πάση περιπτώσει, στους βραχίονες των γυαλιών. Η οποία κάμερα συνδέεται με το κινητό σου και μετά το τέλος της ημέρας, ας πούμε, έχεις όλο ό,τι τράβηξε από το πρωί μέχρι το βράδυ ή την ώρα που φόραγες τα γυαλιά, εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι φθηνά, δεν είναι και ακριβά. Νομίζω έχουν γύρω στα 600 ευρώ.
0: Από ό,τι διάβασα και εγώ, δηλαδή μπήκα στη διαδικασία μετά να το διαβάσω. Όταν ενεργοποιείται, λέει, η κάμερα και το μικρόφωνο, ανάβει ένα κόκκινο φως πάνω εκεί στο βραχίωνα, όπου φαίνεται ότι είναι σε λειτουργία η καταγραφή. Τώρα, λοιπόν, έχει ξεσπάσει θόρυβος για το αν ήταν νόμιμο να καταγράφει τις συναντήσεις που είχε εκεί με πολίτες. Ο ίδιος ο Άδωνης Γεωργιάδης λέει, ρε παιδιά, εγώ εκεί πέρα, εκείνη τη στιγμή, ήμουνα με 10 κάμερες τριγύρω μου. Πρώτα απ' όλα, λέει, δεν έγραφα, αλλά δεύτερον, ακόμα, λέει, και να έγραφα, υπήρχαν 10 κάμερες τριγύρω που κατέγραφαν τα πάντα. Πώς έσπασα εγώ τα προσωπικά δεδομένα. Πάντως έχει ξεκινήσει μεγάλη συζήτηση, τουλάχιστον ο χαρακτηρισμός που έστειλε εδώ πέρα ο Κωνσταντίνος για τον James Bond είναι ιδιαίτερος, όπως και να το κάνεις, είναι ένα θέαμα το οποίο δεν έχουμε συνηθίσει.
1: Εντάξει, δουλειά δεν είχε ο διάολος που λέει, κάτσε να ασχοληθούμε τώρα με τα γυαλιά του Άδωνη Γεωργιά, δεν είχαν κάμερα ή δεν είχαν και πόσο κόστησαν και εντάξει. Φόρεσε γυαλιά με κάμερα, τελείως. Δεν έκανε και κάτι τρελό, αν είναι δυνατόν τώρα.
0: Κοίταξε, ένα θέμα είναι εάν γίνεται καταγραφή και κάποιος δεν το γνωρίζει. Αυτό είναι ένα θέμα προς συζήτηση. Όμως, στη συγκεκριμένη, για παράδειγμα, επίσκεψη που όντως ήταν εκεί πέρα όλα τα κανάλια και τα τοπικά μέσα έκαναν και live, μάλιστα μέσα από τα κινητά τους, εκεί πέρα, ας πούμε, δεν τίθεται κανένα θέμα προφανώς παραβίασης των προσωπικών δεδομένων. Εάν όμως σε μία συνάντηση ιδιωτική, για παράδειγμα, σε μία συζήτηση γίνεται καταγραφή, δεν λέω τώρα από τον Άδωνη Γεωργιάδη, από οποιονδήποτε, έτσι. Ναι. Χωρίς να το γνωρίζει, εκεί πέρα προφανώς υπάρχει θέμα και θα πρέπει να το δούμε στο μέλλον, γιατί έτσι όπως εξελίσσεται η τεχνολογία, δεν ξέρουμε και από πού να φυλαχθούμε. Θα μου πεις τώρα, είναι η πρώτη φορά? Ούτε η πρώτη φορά είναι, ούτε πέφτουμε από τα σύννεφα. Αλλά εντάξει, δεν είναι και το πρώτο πρόβλημα στη ζωή μας το συγκεκριμένο. Έγινε πάντως πάρα πολύ θόρυβος. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, όταν θα επανέλθουμε, θα δούμε φυσικά ό,τι νεότερο υπάρχει από το μέτωπο των πυρκαγιών, αλλά θα πάμε και στις ενέργειες που κάνει η επιθεώρηση εργασίας, στους ελέγχους που κάνει η επιθεώρηση εργασίας, ιδιαίτερα τώρα το καλοκαίρι, σχετικά με την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Εάν λοιπόν οι εργοδότες τηρούν τα προβλεπόμενα και τι συμβαίνει, τι αποτελέσματα έχουν φέρει αυτοί οι έλεγχοι. Ήταν ένα εξαιρετικό θέμα το οποίο έπαιξε χθες στις συνδέσεις της ΕΡΤ. Θα ακούσουμε, λοιπόν, ποια ήταν τα αποτελέσματα. Κάποια από αυτά θα προκαλέσουν εντύπωση.
1: Περιμένετε να τα ακούσετε.
0: Ναι, ναι. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, γιατί τώρα πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
2: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την DuroStick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
2: Real FM. Η ώρα είναι 9.
6: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
12: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση στην περιοχή Ξηρονομή του Δήμου Θηβαίων. Οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν φωτιές στην Αγία Παρασκευή στο Νότιο Ρέθυμνο και στην Φλόκα Χαϊάς. Άρχισε μέσα από το χωριό το οποίο εκκαινώθηκε. Από τύχη δεν υπήρξαν θύματα, δήλωσε στο Real FM ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαϊάς Γρηγόρης Αλεξόπουλος. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε διάσπαρτες εστίες και η πυρκαγιά στο αρχοντοχώρι του ξηρομέρου του Λακαρνωνίας. Σε ύφεση είναι φωτιές σε Άνδρο, Κάλυμνο και Μεγαλόπολη Αρκαδίας, ενώ συνεχίζει μάχη με τις αναζωπυρώσεις στην Πάρο. Σε όλα τα πυρηνά μέτωπα επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, το έργο των οποίων δυσχεραίνουν ισχυροί άνεμοι που πνέουν σε όλη τη χώρα. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδος και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Τερεάς. Σε ισχύ είναι απαγόρευση από όπλο από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των θελωδών ανέμων που πνέουν στα πελάγη. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμένα αρχεία ή τις ακτοπλέκες εταιρείες πριν από την αναχώρησή τους. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφισό από Αγίου Σεναργύρου έως Περιστέρη και από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Ποσειδώνα από Μοσχάτο έως Νεοφάλιρο, στην Αθηνών από Χαϊδάριο έως Καραμαγκά, ανατμήματα στην κάδο της Κηφισίας, στην άνοδο Τσιγκρού και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση μέχρι Νέο Ηράκλειο, από Γερακά έως Βρυγκλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Τουλάχιστον 18 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους επιχειρώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο στη Θέουτα της Ισπανίας, ενώ περισσότεροι από 1.500 έχουν φτάσει τις τελευταίες ημέρες. Η Ισπανική κυβέρνηση στέλνει στρατό στην περιοχή, την οποία θα επισκεφθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ. Με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη θα συναντήσει μία ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Λίγη απόψη προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα.
11: Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
13: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
14: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Στον απόψινο τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Πόλο Κορασίδων κάτω των 16 ετών προκρίθηκε η εθνική μας ομάδα περικρατώντας τον ημιτελικό με 14-8 της Ουγγαρίας. Στις 9.30 θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο κόντρα στην Ισπανία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Γενικά αίθριος με θυελλώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Πού είσαι, κάτσου να με δεις και να με καμαρώσεις. Που έχω γίνει James Bond και εσύ είσαι δίπλα το Bond Girl. Το έκανε η αγαπημένη ραδιοφωνική φίλη η Στέλλα. Να σε καλά βρε Στέλλα. Και για να σας μεταφέρω λίγο την εικόνα, έχει φτιάξει δύο φωτογραφίες, μία εμένα μόνο μου και μία εμένα μαζί με την Αμαλία, και μας έχει βάλει τα γυαλιά αυτά τα με Ray-Ban με τα 600 ευρώ που φόραγε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και λέει ότι είμαστε κι εμείς κατάσκοποι. Κάτσου σου πάει το γυαλί, τι να σου πω, δηλαδή είσαι πρακτοράρα μοναδική. Καλά, για μένα δεν λέει. Κασιανή, πες. Δεν είμαι James Bond, φτιστός.
1: Ο ίδιος, φτούφτου. Και η Αμαλία είναι Τόνια Σωτηροπούλου, το Bond Girl.
0: Έτσι, μπρα. Εγώ είμαι ο Σον Σκόνερη, που έλεγε ο Βέγκος. Μία από τις αγαπημένες ατάκες του Θανάση Βέγκου. Να είστε καλά, βρε Στέλλα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας έκανες να χαμογελάσουμε. Σε ευχαριστούμε. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, καλές διακοπές για όσους βγαίνουν σε άδεια, καλό να περάσετε, να ξεκουραστείτε. Και επιστροφή φυσικά, τουλάχιστον για μένα, γιατί η Κασιανή θα συνεχίσει και την επόμενη εβδομάδα, θα είναι εδώ με τον Γιώργο Παγάνη. Εγώ επιστρέφω στο αληθινό ραδιόφωνο την Δευτέρα 31 Αυγούστου. Κασιανή Βραχά λοιπόν στο ένα μικρόφωνο.
1: Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Μαρία Ψάλτη στην επιμέλεια του ήχου. Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Στούντιο 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα Σόφη μας αγαπημένη. Σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας, όχι μόνο για τις ευχές, αλλά για την στήριξή σου και την αγάπη σου για άλλη μια ραδιοφωνική περίοδο. Καλό Αύγουστο να περάσεις όμορφα Σόφη και να ξεκουραστείς. Θα ανοίξουμε και το θέμα όπως σας είπαμε με τους ελέγχους που διενεργεί η επιθεώρηση εργασίας, γιατί έχει βγάλει πραγματικά λαβράκια. Καλημέρα και στο Βασίλη. Καλαμάρι λέει ούτε ο φαλακρός πράκτορ Θουβού δεν είσαι. Σε ευχαριστώ πολύ βρε Βασίλη για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα και στον Ορέστη. Μην ανησυχείς Ορέστη μου, η σκατζόχυρη είναι πάντα σε εγρήγορση. Κάτι δικά μας μην δίνετε σημασία. Καλημέρα Ορέστη, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Έχει μια ανησυχία ο Ορέστης για τους σκατζόχυρους. Τι να κάνουμε, πρέπει να του απαντάμε, να του λύνουμε τις απορίες. Πάμε λοιπόν για αυτή τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Φυσικά κυρίαρχο θέμα για άλλη μια μέρα, οι πυρκαγιές οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη και προβληματίζουν λόγω και των ισχυρών ανέμων που επικρατούν. Υπενθυμίζουμε, μέχρι και τις 9 τώρα το πρωί ήταν σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο. Περιμένουμε τώρα τα νεότερα στοιχεία, εάν θα αρθεί. Και ταυτόχρονα έχουμε τα μέτωπα που μας απασχολούν.
1: Έχουμε ένα νέο μέτωπο στη Ξηρονομή Βιωτίας. Σας το είπαμε και την προηγούμενη ώρα. Φαίνεται να είναι μεγάλη πυρκαγιά. Έχουμε και μήνυμα από το 112 για εκένωση της περιοχής Ξηρονομή. Οι κάτοικοι καλούνται να απομακρυνθούν προς Ελοπία. Είναι μια δασική πυρκαγιά στην περιοχή αυτή. Είπαμε και νωρίτερα ότι επιχειρούν πάνω από 50 πυροσβέστες και ένα αέρια μέσα. Θα έρχουμε σε λίγο και τον το δήμαρχο της περιοχής να μας δώσει τα νεότερα, να καταλάβουμε ακριβώς τι έχει συμβεί και εκεί. Είναι μια περιοχή σε αγροδασική έκταση, δηλαδή υπάρχουν και αγροκτήματα εκεί και δάσος. Ας ελπίσουμε για το καλύτερο.
0: Καλημέρα και στην Αγγελική. Καλές διακοπές και σε σένα. Μας κυνηγούν λέει οι φωτιές και πολλά άλλα κακά. Καλό κουράγιο στον κόσμο που ταλαιπωρείται. Και συμπληρώνει, ας αγαπήσουμε τον τόπο μας, το περιβάλλον, εμείς οι ίδιοι λίγο παραπάνω. Τότε θα άλλαζαν πολλά. Θα συμφωνήσω μαζί σου, Αγγελική. Ας είμαστε λίγο περισσότερο ευαίσθητοι και πιο συνειδητοποιημένοι. Και ας παραδειγματιστούμε και από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έδωσαν μέχρι και τη ζωή τους για να προστατέψουν και το φυσικό περιβάλλον και τις ζωές των συνανθρώπων τους. Εγώ τους θαυμάζω και τους βγάζω στο καπέλο, ειδικά και τους εθελοντές, οι οποίοι κάθε χρόνο, όλη αυτή την αντιπυρική περίοδο, δίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχουν, δίνουν τον ελεύθερο χρόνο τους, δίνουν την ενέργειά τους και είναι στο πεδίο, είναι στην πρώτη γραμμή, στη μάχη για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Πραγματικά τους θαυμάζω, τους βγάζω το καπέλο και υποκλίνομαι.
1: Ξέρεις, επειδή έχω πυροσβέστη στην οικογένειά μου, αν δείτε πώς είναι το σώμα των ανθρώπων αυτών μετά από 2 μέρες κατάσβεσης, θα τρομάξετε. Είναι χωρίς να έχει εγκάβματα, αλλά είναι όλο κόκκινο, με αμοιχές σε διάφορα σημεία, έτσι, γδαρσίματα από δέντρα κτλ. Δεν είναι εύκολο.
0: Είναι τρομερή η καταπώνηση.
1: Και εξάντληση απίστευτη. Γανωμένο το πρόσωπο, δεν φεύγει ο καπνός από το σώμα με τίποτα όσο και να πληθείς. Και ξέρεις, μετά την επόμενη μέρα μπορεί να ξαναπάνε. Δεν υπάρχει ξεκούραση στους ανθρώπους αυτούς.
0: Και αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που επιχειρούν, όπως λέει η Κασιανή, και σε αυτές τις συνθήκες ανεβαίνουν βουνά, κατεβαίνουν βουνά, μπαίνουν στις χαράδρες, κουβαλάνε τον εξοπλισμό, εισπνέουν αυτά τα οποία εισπνέουν, έρχονται αντιμέτωποι με την πυρκαγιά σε πρώτη γραμμή. Πολλές φορές μπορεί να υποστούν και εγκάβματα. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, όπως ακούσαμε από τον πρόεδρο των εθελοντών πυροσβεστών που μιλήσαμε χθες, δεν είναι στην κατηγορία με τα βαρέα και ανθυγιεινά. Δηλαδή, εάν δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι στα βαρέα και ανθυγιεινά, ποιος μπορεί να είναι? Πραγματικά δεν το χωράει ο νους μου αυτό. Θα πρέπει να το ξαναδεί αυτό η πολιτεία. Είναι ανεπίτρεπο. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, με αυτή την επικινδυνότητα του επαγγέλματος και του λειτουργήματος αυτού που προσφέρουν στην κοινωνία, να μην είναι στα βαρέα και ανθυγιεινά. Πραγματικά δεν το χωράει ο νους.
1: Διάβαζα τις προάλλες, υπάρχει έρευνα από το ΗΠΑ ότι η κυριότερη αιτία θανάτου για τους πυροσβέστες είναι η καρδιακή προσβολή εν ώρα καθήκοντος. Λόγω του στρες και της αγωνίας εκείνης της στιγμής παθαίνουν αυτό που λέμε ξαφνικός θάνατος.
0: Είναι η αυξημένη πίεση που δέχονται στο παιδί όταν βρίσκονται εκείνη την ώρα σε αυτές τις συνθήκες. Είναι λογικό. Καλημέρα και στο Γιάννη, ο οποίος θέλει ένα μήνυμα. Είναι στην Αττική Οδό και μόλις τώρα, λέει, είδαμε κομβόι Ρουμάνων πυροσβεστών. Προφανώς έχουν έρθει για να συνδράμουν τους Έλληνες πυροσβέστες και τους ευχαριστούμε πολύ για άλλη μια φορά. Τους Ρουμάνους δεν είναι η πρώτη φορά που έρχονται στη χώρα για να βοηθήσουν. Όπως αντίστοιχα, φυσικά και οι ελληνικές δυνάμεις, όπου χρειαστεί βοήθεια, σπέβδουν. Το έχουμε κάνει και εμείς στο παρελθόν. Το κάναμε και πρόσφατα στην Ισπανία, όπου στις μεγάλες πυρκαγιές πήγαν και 2 ελληνικά Καναντέρ. Καλημέρα και στον Ηλία με τον James Bond. Τσίμπησες εσύ κατευθείαν, έτσι δεν κρατήθηκες. Καλημέρα και στη Δήμητρα, τη Δήμητρα τη Γραμμένου. Αγαπητή Δήμητρα, ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ και εγώ και η Κασιανή και η Αμαλία. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, να ξεκουραστείς και να περάσεις όμορφα. Καλημέρα Μιχάλη, σύντομα θα ενημερωθείς και για το πρόγραμμα του σταθμού που θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Θα αρχίσουν και θα παίζουν και τα τρέιλερ, οπότε θα ενημερωθείτε για το πρόγραμμα του σταθμού για τη νέα ραδιοφωνική περίοδο. Και ο Δημήτρης αυτό το Σαββατοκύριακο θα φύγουν, λέει, πολύ να φύγετε, να πάτε αλλού. θα θέλαμε να φύγουμε, αλλά δεν θα φύγουμε. Εγώ θα βγω σε άδεια, αλλά θα είμαι εδώ. Θα είμαι στην Αθήνα, φύλακας, ακίμητος, φρουρός.
1: Δεν θα πας για κανένα μπανάκι πουθενά?
0: Κοίταξε να δεις. Εγώ, ρε παιδί μου, είμαι βουνίσιος. Πραγματικά, εμένα δεν με τρελαίνει η ιδέα του να πάω στην παραλία, να κάτσω με τις ώρες κτλ. Δεν ξέρω, μπορεί να είμαι περιπτωσάρα. Αλλά τι να κάνω, εγώ προτιμώ το βουνό. Δηλαδή, αν με πέταγες τώρα, για παράδειγμα, 2 εβδομάδες σε ένα βουνό, πήγαινε με πάνω στην Ήπειρο, στα μέρη σου. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και πέταμε εκεί να κάνω πεζοπορίες, να περπατάω μέσα στο δάσος, να κρυώνω το βράδυ, να βλέπω τίποτα ριάκια. Πεθαίνω. Αυτό θέλω εγώ. Είναι το καλύτερό μου, να κάθομαι κάτω από κάνα πλάτανο, εκεί σε κάνα καφενείο, να πίνω ένα ωραίο καφεδάκι. Αυτά θέλω εγώ. Το να πάω τώρα, όπως έβλεπα για παράδειγμα στα Κουφονίσια, αυτή την εικόνα που βλέπαμε χθες, να είναι ο ένας πάνω στον άλλον, να με βαράει το λιοπύρι κατά κέφαλα, να μου ζητάνε και τι να μου ζητάνε. Γιατί... ταλαιπωρία, ρε παιδί. Ταλαιπωρία. Εγώ δηλαδή τρώω την ταλαιπωρία όλο τον χρόνο, με αυτή την Κηφισίας. Δηλαδή μου έχει βγάλει την ψυχή. Το να πάω να ταλαιπωρηθώ και το καλοκαίρι, άστο, δεν θέλω, να μου λείπει. Γι' αυτό σου λέω. Εγώ θα κάτσω εδώ, θα είναι και άδεια η Αθήνα. Μια χαρά θα πέρασω. Θα ξεκουραστώ. Θα κάνω τα περπατήματά μου, πάω στο δάσος εκεί. Ευτυχώς έχω δάσος εγώ, εκεί τριγύρω. Ξεκινάω και κάνω τις διαδρομές μου. Καταπίνω χιλιόμετρα καθημερινά. Γι' αυτό άλλωστε διατηρούμε και σε αυτή την κατάσταση. Ευτυχώς που δεν είναι η Αμαλία εδώ.
1: Ξέρεις, είναι πολύ ωραίο το χωριό το καλοκαίρι. Τα ορεινά και τα τζουμέρκα πάνω που πηγαίνω και εγώ κάθε καλοκαίρι και οι άλλες ορεινές περιοχές είναι πολλοί που τις προτιμούν. Γιατί έχεις και τη δροσιά σου, δεν γίνεται και αυτό το πάτα με ένα σεπατό.
0: Βέβαια.
1: Κάνεις και το ράφτινγκ σου, μπορεί να κάνεις και μπάνιο στα ποταμάκια.
0: Έχεις πολλές επιλογές. Ξέρεις που πέρασα υπέροχα μια χρονιά, στο Πήλιο.
1: Έχεις το Πήλιο να πάρω.
0: Το οποίο συνδυάζει και τα δύο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, είναι βουνό, Το βράδυ έχεις δροσιά, βάζεις και το μπουφανάκι σου και το πρωί σε 10 λεπτά είσαι στην παραλία. Αλλά αν πας τον Αύγουστο, γίνεται και εκεί χαμός. Είναι και αυτό, δηλαδή εγώ δεν μπορώ την πολυκοσμία, καταλάβες. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Η άποψή μου λέει ότι οι άνθρωποι που βάζουν φωτιά από τσιγάρο που πετιέται από αυτοκίνητο πρέπει να τιμωρούνται με ποινές για εμπρισμό με πρόθεση. Δεν μπορείς να επικαλείσαι αμέλεια. Ξέρεις ακριβώς τι θα συμβεί όταν πετάς τσιγάρο αναμένο. Συμφωνώ 100% με αυτό το οποίο γράφει ο Παναγιώτης, ειδικά όταν κάποιος κινείται σε δασική έκταση. Βλέπει ότι δίπλα, δεξιά-αριστερά υπάρχουν ξερόχορτα και πετάει το τσιγάρο από το παράθυρο του αυτοκινήτου του. Τώρα εκεί δηλαδή. Δεν είναι απλή αμέλεια, είναι η ατελείωτη βλακεία.
1: Και όχι, είναι όντως εμπρισμός αυτό. Είναι κανονικός, έχει δίκιο ο Κρατής. Είναι εντελώς εμπρισμός αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να λέμε για την ηλεκτροσυγκόλληση και τα ψησίματα και να έχουμε και τον άλλο που δεν μπορεί να σβήσει το τσιγάρο μας στο αυτοκίνητο.
0: Α, και τώρα μιας και το λέτε αυτό, βέβαια δεν έχει να κάνει με φωτιά, αλλά επειδή το είδα σήμερα το πρωί, ανέβαινα λοιπόν στην Κηφισίας, εκεί στο παράδεισο του Αμαρουσίου, σταματάμε εμείς, σταματάει δίπλα και μια κυρία με ένα λευκό πεζό. Ωραιοτάτη. Μια χαρά. Έπεσε το μάτι μου τώρα εμένα εκεί. Έκανε άϊκος.
1: Αντελώς τυχαία.
0: Ναι, έκανε άϊκος η κυρία. Κάποια στιγμή της τελείωσε. Το αντιλαμβάνεται, παθαίνει ένα πανικό, γιατί προφανώς ήθελε. Το βγάζει λοιπόν, ανοίγει το παράθυρο, τσουπ, έξω. Γιατί κυρία μου. Γιατί ωραία μου κυρία. Δεν έχεις τασάκι στο αυτοκίνητό σου. Και είναι και άϊκος, δεν είναι από αυτά δηλαδή, ξέρεις, που αφήνουν ρε παιδί μου τη στάχτη και όλα τα υπόλοιπα. Άνοιξε η κυρία λοιπόν κανονικά το παράθυρο, 6.30 ώρα το πρωί, τσουπ, έξω.
1: Πτουπ.
0: Μια χαρά, σηκώθηκε και έφυγε. Να είναι καλά η γυναίκα. Τέλος πάντων, καλημέρα Γιούλα, σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Να είσαι καλά Γιούλα και η Γιούλα καθημερινά εδώ, στην τροφιά, στο αληθινό ραδιόφωνο, με τα μηνύματά της. Και εσύ να περάσεις όμορφα όπως έχεις σχεδιάσει και ονειρεύεσαι αυτόν τον Αύγουστο. Ραντεβού 31 Αυγούστου. Και στο φίλο τον Αχμέτ, τον φίλο που είναι από την Παλαιστίνη. Να είσαι καλά βρε Αχμέτ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και σε σένα, με πολύ βουνό και καθαρό αέρα. Ο Νίκος από την άλλη συμφωνεί μαζί μου, πόσο δίκιο έχεις λέει. Το θέμα είναι να ξεκουραστείς, όχι να πας στην παραλία και να ταλαιπωρηθείς χειρότερα.
1: Η αλήθεια είναι ότι όταν γυρνάς από τη θάλασσα είσαι λίγο πτώμα. Είσαι λίγο να πέσω να κοιμηθώ κανένα τετράωρο.
0: Εγώ να σου πω κάτι. Εγώ σέβομαι την επιθυμία του καθενός. Σε κάποιον άλλον προφανώς του αρέσει να πηγαίνει να κάθεται 10 ώρες στην παραλία. Το σέβομαι απόλυτα. Εγώ λέω τώρα τι θέλω εγώ. Έτσι, να, η Μαρία για παράδειγμα απέναντι μας θέλει να πάει και να λιώσει στην παραλία. Απόλυτα σεβαστό. Να το κάνει το κορίτσι. Εγώ γιατί πρέπει να το κάνω.
1: Όχι, δεν χρειάζεται να το κάνω. Του αρέσει.
0: Πάμε εκεί και με στείνουν κάτω από μία ομπρέλα γιατί δεν πρέπει να με δει και ο ήλιος, γιατί είναι και το λευκό το δέρμα του. Αλλά βάστρινο καίγεται εύκολα. Πάω και στείνομαι λοιπόν κάτω από εκεί και με βαράει 8 ώρες ο ήλιος δεξιά και αριστερά. Μετακινούμε να μην με πιάσει, να μην με κάνει. Υδρώνεις, άντε να ξαναμπείς, να ξαναβράχει. Άσε με τώρα, σου λέω ταλαιπωρία. Καλημέρα και στο Γιώργο. Μαζί σου λέει ο Ιωσήφ για το βουνό. Η Κασιανή δεν είναι από την Ήπειρο, λέει είναι από το Ξηρόμερο.
1: Είμαι και από τα δυο.
0: Έχει διπλή καταγωγή. Είδες Γιώργο μου που εγώ τα ξέρω.
1: Και ο φίλος μου ο Μάργαρης, που μάλλον είναι και χρονιανός, λέει πράγματα είναι η Ελβετία των Τζουμέρκων.
0: Καλημέρα και στο Διονύση. Πες μας λέει ότι είσαι χειμωνάκιας χωρίς να πεις τη λέξη. Ναι, Διονύση μου, αυτό ακριβώς. Καλημέρα και στη Χριστίνα. Καλή ξεκούραση λέει να γεμίσεις μπαταρίες και να φας πολλά γλυκά και παγωτά. Και να γυρίσεις να μας φτιάχνεις τη μέρα μαζί με την Αμαλία. Ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα μας. Να είσαι καλά. Καλό καλοκαίρι. Και ο Γιώργος μαζί μου, Βουνίσιος. Γεια σου, ρε Γιώργο. Και ο Βασίλης θα μείνει εδώ στην Αθήνα να φυλάξει τις θερμοπύλες. Άντε, μέχρι την Πάρνη θα έρχομαι, Βασίλη, κανονικά. Ο Βασίλης στέλνει το μήνυμά του από το πυροφυλάκιο στους Θρακομακεδόνες. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε νωρίτερα. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι αφήνουν την ησυχία τους, αφήνουν τον ελεύθερο χρόνο τους και τρέχουν για να προσφέρουν αφιλοκερδώς. Είναι οι εθελοντικές ομάδες για τη δασοπροστασία. Είναι και εκεί στην Πάρνηθα, είναι και στον Ημιτό, σε πάρα πολλές περιοχές. Είναι οι άνθρωποι που πραγματικά υποκλίνομαι. Και πρέπει να τους ευχαριστούμε όλοι για αυτό το οποίο προσφέρουν. Μπα, τι βλέπω, έχουμε επισκέψεις.
1: Έχουμε Παναγιώτη Βολάνιο στο στούντιο, το αγόρι εδώ που εγείρει τα πάθη.
0: Δεν τα είπαμε την προηγούμενη ώρα. Τι έχουμε να προσθέσουμε.
2: Αφού είναι καθιερωμένο να βγαίνουμε.
0: Α, είναι καθιερωμένο, ναι, το ξέχασα. Για πες μας, Παναγιώτη Βολάνη.
2: Πριν όμως δεν.
0: Τελευταία μέρα σε βλέπω. Σήμερα θα σε γλιτώσω ένα μήνα.
2: Ένα μήνα, ναι, εντάξει.
0: Θα γλιτώσω από σένα.
2: Πρέπει να τιμήσω ανάλογα την παρουσία.
0: Ναι, ναι, μην ξεχάσεις. Για πάμε.
2: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο κάπως πιο χαλαρά από Περιστέρι μέχρι Γάλεο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Προσπέλαστα τα δύο ρεύματα της Πέτρου Ράλι από Ρέντι μέχρι Εγάλεο και από Ρούφ μέχρι Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια σε Σταδίου και Μάρνη. Στο κόκκινο η άνοδο συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος της Πανόρμου. Αυξήθηκε η κίνηση στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Προετοιμάζονται εντατικά για την Τζεσεκά 1948.
0: Στο ΑΚΑ παίζουμε.
2: Ναι, απλά εκεί.
0: Στο ΑΚΑ παίζουμε, πάμε παρακάτω.
2: Οκ, θέλει κάποιος να απαντήσει. Πυκνή ροή στην άνοδο Τσαλίμ Κατεχάκη. Από Καρέα μέχρι Βύρονα και στο ύψος του Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην κάθοδο Τσαλίμ Κατεχάκη, στο ύψος του. Λάθος. Στην κάθοδο της Βουλιαγμένης. Μπέρδεψα και τη λεωφόρο με το ΟΑΚΑ και τώρα τη Βουλιαγμένη με την Αλίμου Κατεχάκη. Στο ύψος του Αλίμου και από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Με υπομονή χρειάζεται να οβλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, ανατμήματα σε Φάληρο Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Εκεί αυτή την ώρα είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, 5-10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και τουλάχιστον 10 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη μου, να μας ξανάρθεις και την επόμενη ώρα εκεί γύρω στις 11 παρά 20 να προγραμματίσεις. Αν βέβαια προκύψει κάτι χτύπα ξύλο, μπαίνεις στο στούντιο και μας ενημερώνεις. Καλημέρα και στον Νίκο. Ο Νίκος είναι συμμαθητής μου από το νηπιαγωγείο. Καλημέρα Νικολάκη μου και λέει, λοιπόν, σχετικά με τις διακοπές και εγώ λέει μαζί σου για το βουνό, αλλά να πάρουμε μαζί και κανένα κεφτεδάκι, μήπως πεινάσουμε. Ναι Νικολάκη μου, θα πάρουμε προμήθειες, μην ανησυχείς, δεν θα μείνεις νηστικός. Πολλά φιλιά, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Λοιπόν, αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψυχτιαφή της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε, περιβάλλοντος, κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
1: Σήμερα το πρωί ο Σιφ μου ξύπνησε και είπα αλληλούια. Όχι μόνο γιατί θα σε έβλεπα, αλλά γιατί μόνο από τη ΔΕΗ βρήκα τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, δεν μένει τίποτα άλλο να πω. Α, και μην ξεχάσω και τη συντήρηση αλλά και την ασφάλιση, η ΔΕΗ τα αναλαμβάνει, ενώ εσύ πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια. Με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε τώρα λοιπόν στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα.
0: Καλημέρα Σοφία. Ιωσήφ μου λέει, περιέγραψε τις διακοπές που προτιμώ στο βουνό και όταν το λέω με κοιτάζουν όλοι περίεργα. Δροσιά και ηρεμία, ό,τι πρέπει για να αποφορτιστείς και να ξαναγεμίσεις μπαταρίες. Καλή άδεια και ραντεβού τέλη Αυγούστου. Φίλια Κασιανή και καλή συνέχεια. Να περάσεις όμορφα Σοφία και ελπίζω να τα καταφέρεις να πας διακοπές στο βουνό. Καλημέρα και στην Αθηνά, είτε στο Λονδίνο είτε στην Αθήνα, εμείς λέει σταθερά εδώ. Να είσαι καλά Αθηνά, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Λοιπόν, πάμε τίτλους ειδήσεων και όταν επιστρέψουμε πάμε για να μάθουμε τα αποτελέσματα από τους ελέγχους της επιθεώρησης εργασίας. Θα ακούσετε και θα φρίξετε.

0: Real FM.
1: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Κάρλος Αλμπέρτο Περέιρα είναι ο προπονητής με τις περισσότερες συμμετοχές σε τελικές φάσεις Μουντιάλ στην ιστορία, έχοντας βρεθεί στον πάγκο 6 φορές. Ο Βραζιλιάνος τεχνικός ξεκίνησε το ταξίδι του το 1982 με το Κουβέιτ, συνέχισε το 1990 με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και επέστρεψε στο κορυφαίο επίπεδο με τη Βραζιλία το 1994 και το 2006. Στο ενδιάμεσο οδήγησε τη Σαουδική Αραβία στο Μουντιάλ του 1998 και την διοργανώτρια Νότια Αφρική το 2010. Η μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας του ήρθε το 1994 όταν οδήγησε τη Σελεσάο στην κατάκτηση του τίτλου του 4ου Παγκοσμίου Κυπέλου της ιστορίας της.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
6: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
5: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
6: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
5: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
6: Φτάσαμε κιόλας.
5: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία.
11: Ράδιο Σάμος.
12: FM στους 102.
13: Ανακαινίζεις,
14: χτίζεις,
13: βάφεις
14: ή επισκευάζεις.
13: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Επισκευές,
14: ανακατασκευές,
13: οικοδομικές ανακαινήσεις,
14: σοβάδες,
13: βαψίματα,
14: σκεπές.
13: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Καρλόβαση Σάμου.
13: Ανακαινίζεις,
14: χτίζεις,
13: βάφεις
14: ή επισκευάζεις.
13: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
15: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
16: Έως το Σάββατο, παγωτά Twix, Mars, Snickers, 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνι, μόνο 99 λεπτά. Κεπτή Μπέρ, μόνο 80 λεπτά. Και Hell 500 ml, μόνο 99 λεπτά.
15: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
17: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
18: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
17: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
18: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
17: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
18: Μα οι άλλοι λένε...
17: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
19: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
20: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273 089 450.
21: Στα γραφικά Καλντερίμια
0: χρόνια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιωτική φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιωτικού κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
11: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρυοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
21: Ράδιο Σάμος
22: FM στους 102.
23: Τις πεζοπορίες στα βουνά και να αγναντεύεις τη λίμνη του Μόρνου. Είναι σαν να πήγα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αναστασία, για την όμορφη εικόνα. Να περάσεις όμορφα. Και η Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, που πρέπει να την ευχαριστήσω ιδιαίτερα, καθώς είναι η μοναδική που θυμήθηκε ότι σήμερα γιορτάζω. Δες λίγο το γιορτολόγιο, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Ελένη μου. Χρόνια πολλά, μου λέει, σήμερα για τη γιορτή σου. Καλές διακοπές με ξεκούραση και χαρές. Καλό υπόλοιπο εκπομπής. Κασιανή μου, εσένα ευτυχώς. Θα συνεχίσουμε να σε ακούμε. Ευχαριστώ πολύ, Ελένη. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Ακόμα δεν άνοιξε το γιορτολόγιο. Για δες τι λέει.
1: Περίμενε, παιδί μου. Ιωσήφ, Ιωσήφινα.
23: Το είδες. Είναι μία από τις 8 ονομαστικές μου γιορτές.
1: Α!
23: Έχω 8 όλη τη χρονιά και μία τα γενέθλια 9. Αλλά η μία από τις 8 ονομαστικές είναι σήμερα, 31 Ιουλίου.
1: Κανονικά από τις γιορτάζεις.
23: Όλες.
1: Όλες γιορτάζεις.
23: Βέβαια. Ένα τέτοιο θαύμα πρέπει να γιορτάζεις όλο τον χρόνο. Λοιπόν, όπως λέγαμε και νωρίτερα, έχουν ενταθεί οι έλεγχοι από την επιθεώρηση εργασίας σε όλη τη χώρα, ειδικά τώρα με την τουριστική περίοδο, για να διαπιστώσουν εάν τηρείται η εργατική νομοθεσία και αν τηρείται και η ψηφιακή κάρτα εργασία. Στο θέμα λοιπόν, Κασιανή μου, το παρουσίασε χθες η εκπομπή Συνδέσεις της ΕΡΤ και εκεί έδωσε το εξαιρετικό ρεπορτάζ ο Θοδωρής Βιενής. Πολύ καλός συνάδελφος, καλημέρα και στο Θοδωρή.
1: Καλημέρα, Θοδωρή.
23: Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι ανακάλυψαν οι ελεγκτές της επιθεώρησης εργασίας στους ελέγχους τους οποίους κάνουν.
24: Οι επιθεωρητές εργασίας λοιπόν έρχονται αντιμέτωποι, παιδιά, με απίστευτες μεθοδεύσεις, αδιανόητες.
25: Όπως λέω, σας ελληνική πατέντα.
24: Ναι. Ακριβώς. Βρίσκουν κάθε τρόπο λοιπόν να αντιμετωπίσουν τα πρόστιμα που θα ακολουθήσουν εφόσον δεν τηρούν την εργατική νομοθεσία. Τι κάνουν για να αποφύγουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας? Δίνανε ποσοστά στους εργαζόμενους. Δηλαδή, σου λέγε, έλα εδώ, Εύη, πάρε 1%, αλλά δεν χτυπάς κάρτα, γιατί οι ιδιοκτήτες της εταιρείας δεν χρειάζεται να χτυπάνε κάρτα. Άρα θα σε έχω εδώ πριν το βράδυ. Φυσικά δεν θα πληρώνεσαι, ανάλογα με τη θέση που έχεις, αλλά εγώ θα γλιτώνω τον έλεγχο και τα πρόστιμα. Τώρα εντάξει, επειδή έπρεπε να διευρυνθεί αυτό και όπως καταλαβαίνετε, σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ενδεχομένως δεν αρκεί, δεν μπορεί να δώσει ποσοστό ένας άνθρωπος που έχει μια μικρομεσαία επιχείρηση, τους βάζει υπεύθυνους. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι
26: για, το
24: παράδειγμα.
26: Το πούμε, γιατί αν είσαι υπεύθυνος, αν είσαι CEO, ναι, δεν έχεις ωράριο. Ο CEO δουλεύει μέρα νύχτα.
24: Σωστό.
26: Οπότε σου λέει, σε βαφτίζω CEO νούμερο 2.
24: Εδώ βλέπουμε την περίπτωση ότι όταν μπήκαν σε ένα σούπερ μάρκετ. Όπου τι έγινε.
26: Έτσι.
24: Μπήκαν σε ένα σούπερ μάρκετ οι ελεγκτές και τι είδανε? Είδαν ότι το σούπερ μάρκετ 9 στους 10 ήταν υπεύθυνοι σε κάτι. Όχι σαν άνθρωποι, στα θέση. Δηλαδή, ο ένας ήταν υπεύθυνος αλλαντικών, ο άλλος ήταν υπεύθυνος διαδρόμου 1. Ο άλλος ήταν υπεύθυνος διαδρόμου χαρτικών, ο άλλος ήταν υπεύθυνος ταμείου, υπεύθυνος κορυπολίου. Άρα δεν είχε μείνει κανένας ο οποίος να μην ήταν υπεύθυνος για κάτι.
23: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ έχουμε δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Στην πρώτη δεν είσαι εργαζόμενος, είσαι μέτοχος.
2: Αχάρα.
23: Σου περνάει το 1%. Άρα δεν είναι εργαζόμενος για να χτυπάει την ψηφιακή κάρτα εργασίας.
2: Όχι βέβαια.
23: Είναι μέτοχος της εταιρείας. Οπότε είσαι και εσύ επιχειρηματίας. Κανονικά. Η μία περίπτωση. Η άλλη περίπτωση είναι υπεύθυνος. Υπεύθυνος διαδρόμου 1, υπεύθυνος διαδρόμου 2, υπεύθυνος διαδρόμου 3, άλλος για τα χαρτικά, άλλος για τα απορρυπαντικά, άλλος για τα τυριά. Είναι ένα από τα κόλπα λοιπόν τα οποία χρησιμοποιούν και τα οποία εντοπίζουν οι ελεγκτές της επιθεώρησης εργασίας. Τι μηχανεύονται τώρα κάποιοι κακοί εργοδότες προφανώς έτσι, για να μην τηρούν την εργατική νομοθεσία. Πάμε στην επόμενη περίπτωση που είναι και η πιο επίκαιρη, καθώς μιλάμε για το καλοκαίρι και για τους εργαζόμενους στον τουρισμό. Πάμε να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει σε κάποια, γιατί δεν είναι όλα στην ίδια κατηγορία, σε κάποια beach bar.
24: Άλλο πράγμα, beach bar. Πολύ συχνό φαινόμενο και έχει ήδη εντοπιστεί, έχουν εντοπιστεί τέτοιες περιπτώσεις. Λένε στους εργαζόμενους, να σου πω κάτι, καλοκαιράκι είναι, φόρεις το μαγιό σου, βάλει τη σαγιονάρα σου και έλα πιο χαλαρός στη δουλειά. Και όταν έρθει ο έλεγχος, αφήνουν δίσκους, αφήνουν POS, αφήνουν ό,τι έχει να κάνει με τη δουλειά και βουτάνε στη θάλασσα, κάθονται στις ξαπλώστρες. Υπήρχε περίπτωση που μας έλεγε όπου τον σέρβιρε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, τον εργαζόμενο που έκανε τον πελάτη. Άρα γίνονται, μεταμορφώνται σε πελάτες για να γλιτώσουν το πρόστιμο κλπ.
23: Εδώ μιλάμε καθαρά τώρα για αδήλωτη εργασία. Έτσι πάνε τα παιδιά να δουλέψουν στα beach bar και του λέει: Κοίταξε, να δεις, άμα έρθει ο έλεγχος, πάρ' την ξαπλώστρα, ξάπλωσε και θα σου φέρω εγώ για ένα μοχίτο να πιεις, να το ευχαριστηθείς. Άλλη περίπτωση λοιπόν. Αυτοί πολλές φορές στα beach bar τους λένε: Έλα μία-μία μισή ώρα πριν στη δουλειά. Οπότε πηγαίνουν και κάνουν ότι πίνεις το καφεδάκι σου. Οπότε αν πάει ο έλεγχος, τον καφέ του πίνει. Δεν εργάζεται εδώ. Έχει έρθει να πιει τον καφέ του, να περάσει και εκείνος ωραία. Αλλά κυρίως κάθονται στις ξαπλώστρες τα παιδιά και πάει ο ιδιοκτήτης και σερβίρει. Έτσι τα κοκτέιλ. Για να μην θεωρηθεί ότι εργάζεται το παλικάρι ή η κοπέλα εκείνη την ώρα. Τρίτη περίπτωση. Τώρα φεύγουμε από τον τουρισμό, πάμε σε άλλες μορφές με παρατυπίες.
24: Σε άλλη περίπτωση, σε μια βιομηχανία τυποποιημένων προϊόντων που είχε γίνει έλεγχος, μπήκαν μέσα και ήταν κάποιους εργαζόμενους που είχαν κρυφτεί σε ψυγεία. Για να μην του εντοπίσει η ανεξάρτητη αρχή.
25: Εγώ θα έλεγα ότι του βάλανε με στο ψυγείο.
24: Δηλαδή... Ναι, θα μπορούσε, δεν ξέρω. Σίγουρα δεν μπήκαν για να δροσιστούν οι άνθρωποι, 100%.
23: Εδώ είναι η κατηγορία, η ονομαζόμενη και το κατεψυγμένο μου, όπως έλεγε και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στη Μάρο Κοντού από την ταινία Καπετάν Φάντης Μπαστούνη. Δηλαδή, έρχεται ο έλεγχος, τι να τον κάνουμε τον εργαζόμενο, βάλ τον στο ψυγείο. Θα δροσιστεί και όλα καλοκαίρι είναι, σου λέει, εντάξει, θα περάσει και όμορφα. Ο άνθρωπος πάνε και χώνουν τους ανθρώπους κανονικά μέσα στα ψυγεία. Οι άνθρωποι φοβούνται να μιλήσουν. Γιατί σε πολλές περιπτώσεις τους απειλούν και τους λένε: Κοίταξε να δεις, αν μιλήσεις, θα φας και εσύ πρόστιμο. Κάτι το οποίο δεν ισχύει. Το πρόστιμο επιβάλλεται μόνο στον εργοδότη, όχι στον εργαζόμενο. Αλλά τους ασκείται μια πίεση και για το γεγονός ότι μπορεί να φας πρόστιμο και φυσικά πολύ περισσότερο η απειλή ότι θα τον διώξει από τη δουλειά. Και πάμε και στο τέταρτο παράδειγμα, το οποίο είναι μια επιχείρηση ξυλίας. Έτσι, επιχείρηση ξυλίας. Ενώ ακούσαμε πριν να κρύβουν τους εργαζόμενους μέσα σε ψυγεία, πού κρύβουν τους εργαζόμενους σε επιχείρηση ξυλίας.
24: Προτρέπουν να κάνουν.
3: Αυτό εδώ ομολογώ ότι με αφήνει άναυδο.
24: Λοιπόν, ναι, γιατί ζητήσαμε κάποιες περιπτώσεις λίγο πιο ακραίες,
3: ναι.
24: Για να καταλάβουμε.
3: Αυτό είναι πραγματικό περιστατικό τώρα.
24: Είναι πραγματικό. Ναι. Λοιπόν, εδώ φαίνεται ότι ένας ιδιοκτήτης βιοτεχνίας ξυλίας πήρε πολύ πιο σοβαρά το κρυφτό. Από ό,τι έπρεπε και έβαλε κατά διάρκεια ενός ελέγχου, επέλεξε να ζητήσει από τους εργαζόμενους, τους εργάτες για την ακρίβεια, να κρυφτούν μέσα στα φέρετρα. Πραγματικό περιστατικό, όπως καταλαβαίνετε, όταν μπήκε η επιθεώρηση εργασίας, οι επιθεωρητές μέσα δεν το πιστεύανε. Θεωρήσαν ότι αυτό το πράγμα είναι σενάριο για κωμωδία, εάν δεν επρόκειτο για ανέσχυτη, ρε παιδί μου, παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας.
3: Λέτε αυτό, όχι απλά, του είπα τώρα, μπέσουμε στο φέρετρο και κλείστε την κάσα.
24: Ναι.
3: Και κάτσε άλλο μέσα. Αυτό είναι που λέμε: Βλέπω το θάνατό σου. Τον είδε ο άνθρωπος.
24: Ναι, και βλέπω το θάνατό σου ακριβώς. Τέλος πάντων, οι εργάτες εδώ φαίνεται ότι ήταν την ανάσταση με τη βοήθεια των επιθεωρητών λίγο νωρίτερα και καταφέρανε να βγουν από τα φέρετρα.
3: Δεύρω έξω
24: να αποκαλυφθεί.
3: Και πλήρωσαν το πρόστιμο τούτο.
23: Αυτό ακριβώς. Δεύρωνε έξω και πλήρωσαν το πρόστιμο τούτο. Οι αθεόφοβοι έβαλαν τους ανθρώπους να κρυφτούν μέσα στα φέρετρα. Και πολύ σωστά σημείωσε ο Θοδωρής Βιγενής στο ρεπορτάζ, το εξαιρετικό του ρεπορτάζ, ότι εδώ μιλάμε για μια πραγματικά ανέσχυτη παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας. Εμένα αυτό μου θύμισε τη σκηνή από το Ριφιφί του Τσαφούλια.
2: Α, ναι.
23: Εκεί που έχει ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης στο γραφείο τελετών και είναι ο Νάνος που είναι κρυμμένος μέσα στο φέρετρο.
2: Και τρόμαξε τι.
23: Και πάει η κυρία εκεί για να της δείξει τις κατηγορίες και ανοίγει το βέρετο και πετάει τον άνω. Εδώ βέβαια. Ναι, εδώ βέβαια είναι διαφορετικά τα πράγματα. Είναι για γέλια, αλλά κυρίως είναι για κλάματα. Με όσα καταγράφουν οι επιθεωρητές εργασίες. Και φαντάσου, αυτά είναι όσα έχουν συλλέξει, δηλαδή όσα έχουν ταυτοποιήσει. Φαντάσου τι γίνεται περαιτέρω στην αγορά.
2: Έτσι, το έχω δει με τα μάτια μου, να ξέρεις αυτό που μας περιέγραψε ο Θοδωρής Βιεννής. Ήμασταν σε ένα επαρχιακό καφενείο, δεν θα πω πού. Και δούλευε εκεί μια φίλη, η οποία ήταν ανασφάλιστη. Και ενώ πίναμε καφέ, η υπόλοιπη παρέα, πέφτει σύρμα από την αρχή του χωριού ότι έρχεται επιθεώρηση εργασίας. Και το χειρότερο ήταν ότι φόραγε μπλούζα που έλεγε και το όνομά της και είχε και το του μαγαζιού τη φίρμα. Και τη βάζουν μέσα στο μπάνιο, της δίνει η γυναίκα του ιδιοκτήτη δικιά της μπλούζα να φορέσει που είχε μαζί της μια δεύτερη και έρχεται και έκατσε μαζί μας μέχρι να φύγει ο έλεγχος για την επιθεώρηση εργασίας. Δυστυχώς αυτά συμβαίνουν. Δηλαδή τώρα είναι αστείο σε εισαγωγικά αυτό που ακούσαμε από το ρεπορτάζ, αλλά είναι.
23: Καθημερινότητα.
2: Η καθημερινότητα αυτό.
23: Καθημερινότητα. Είτε τώρα σε κάνουν μέτοχο, υποτίθεται, της εταιρείας.
2: Εντάξει.
23: Για να μην χτυπάς κάρτα εργασίας. Είτε σε κάνουν θεωρητικά υπεύθυνο του 15ου διαδρόμου. Είτε σε βάζουν στο ψυγείο. Είτε σε βάζουν στην ξαπλώστρα. Είτε σε βάζουν στο φέρετρο. Ένα είναι το κοινό, ότι δεν τηρείται σε πάρα πολλές περιπτώσεις η εργατική νομοθεσία. Και ότι υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι είναι υπό το καθεστώς της απειλής και του εκβιασμού. Ότι αν δεν το κάνεις έτσι, είτε δεν θα μείνεις εδώ, είτε θα φας πρόστιμο και όλα τα υπόλοιπα. Έχουν ενταθεί λοιπόν οι έλεγχοι από την επιθεώρηση εργασίας, βγάζουν αυτά τα αποτελέσματα που μόλις ακούσατε. Την καλημέρα σε όσους έχουν υποστεί τέτοιες καταστάσεις, κυρίως στους ανθρώπους που μπήκαν στα ψυγεία και στα φέρετρα, γιατί εντάξει, στις ξαπλώστες τουλάχιστον ήταν και ευχάριστα. Και τους χειρότερους χαιρετισμούς μας σε αυτούς τους εργοδότες που χρησιμοποιούν τέτοιες μεθόδους. Τώρα λοιπόν που άκουσα αυτό με τα φέρετρα και τα λοιπά, να πούμε ότι ήταν σε επιχείρηση ξυλίας, έτσι. Αλλά αυτόματα στο μυαλό σου λέω έρχονται τα γραφεία τελετών. Σου έλεγα πριν και για το περιστατικό αυτό από την ταινία Ριφιφί.
2: Ναι.
23: Έχω και έναν κολλητό φίλο, κολλητό όμως, από τους πιο κολλητούς μου, ο οποίος έχει γραφείο τελετών. Είναι άνθρωποι οι οποίοι συνήθως έχουν φοβερό χιούμορ και αυτοσαρκασμό. Επειδή είναι αυτή η εργασία τους και έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά, έχουν συνηθίσει πλέον. Προσπαθούν και αυτοσαρκάζονται και τα λοιπά. Και χρησιμοποιούν ορισμένες φορές και πολύ ευρηματικούς τίτλους για τα γραφεία τους. Έτσι λοιπόν κάποια στιγμή είχε πάει στον εκατομμυριούχο, στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, να παίξει ένας ιδιοκτήτης γραφείου τελετών. Και εκεί πιάσανε συζήτηση σχετικά με ονομασίες που έχουν διάφορα γραφεία. Άκουσα εγώ χθες τώρα αυτό με τα φέρετρα, έκανα τον συνδυασμό. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μερικούς έτσι ευρηματικούς τίτλους από γραφεία τελειδών. Πρωί-πρωί δηλαδή, αχρίαστα να είναι, αλλά λέμε τώρα.
4: Ο Δημήτρης έχει γραφείο τελετών που το έχει πάρει από τον μπαμπά του και Δημήτρη, να ξέρεις, ήρθα έτοιμος διότι ψάξαμε και βρήκαμε μερικά πολύ ωραία ονόματα που υπάρχουν σε γραφεία τελετών.
5: Χαρούμενο θέμα βρήκες.
4: Υπάρχουν πολύ παράξενα ονόματα. Ας πούμε, υπάρχει το όνομα Game Over.
5: Άμμο μη ενωδώ, αλληλούια.
4: Γραφείο τελετών, Game Over, πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Υπάρχει στο Παρίσι, γραφείο τελετών που λέγεται Από το Παρίσι στο Κυπαρίσι.
5: Πώς το πες αυτό, αντίχριστε?
4: Από το Παρίσι στο Κυπαρίσι. Πολύ δυνατό. Γραφείο τελετών και ζήσαμε εμείς καλύτερα. Ωραίο, όμορφο, απλό. Υπάρχει το γνωστό πολλά χρόνια το σβέλτο φτιάρι. Πριν προλάβεις εξαφανίζεται από μπροστά σου.
5: Ουδής γλιτώνει το μοιραίον. Η ζωή εισερχομένη από την πόρτα, ο θάνατος παραμονεύει στο παράθυρο.
4: Ναι, υπάρχει και το γνωστό βέβαια πολλά χρόνια πριν, κάπου από τη δεκαετία του 80, το γραφείο τελετών Πάπαλα.
5: Το ζωή σε λόγους σου.
23: Υπάρχει και το Πάπαλα. Αλλά από το Παρίσι στο Κυπαρίσι νομίζω ότι είναι από τα πιο φάνταστα, δηλαδή πραγματικά. Τέλος πάντων, όλα μέσα στη ζωή είναι. Αλλά τα συζητάμε έτσι μακριά από εμάς. Καλημέρα, Βασίλη μου, να είσαι καλά για την ανοιχτή πρόσκληση. Καλημέρα στο Δημήτρη το Σταύρου. Βρέσιλε, σε σένα θα έπρεπε να έχουμε παγκόσμια ημέρα, όχι γιορτή. Πες τα, Δημήτρη μου, πες τα. Θα πρέπει να καθιερωθεί. Ενώ ο Κώστας από την άλλη λέει σε λίγο θα γιορτάσεις και το Ιουσούφ, το Ισλάμ, όπου γάμος και χαρά η Παρδάλο πρώτη, η Βασίλο πρώτη. Μην μπερδεύεις τον Μανώλη, τον Μπαρδάλη. Σάφη μου, να είσαι καλά, την αγάπη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και στον Μπάμπη. Καταρχάς, λέει χρόνια πολλά. Να σε ρωτήσω, γιορτάζεις και τις 8 φορές? Κερνάς και τις 8 φορές? Πάντα. Πάντα, γιατί είμαι και large. Καλημέρα και στη Ροζαλία. Καλημέρα, λέει αγαπημένη μου Κασιανή και Ιωσήφ. Πολλαπλά χρόνια σου εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ. Πόσο χαίρομαι, λέει, που σας ακούω μαζί και σήμερα. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και ξέχνιαστες διακοπές. Σου στέλνουμε την αγάπη μας. Να είσαι καλά. Καλημέρα στο Διονύση. Χάρη και ο Διονύσης ακούγοντας τον Θρασίβουλα ανάμεσα στα γραφεία τελετών. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον Μπάμπη. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας, λέει, που ήδη εφαρμόζεται, δεν απαιτεί επιτόπιους ελέγχους της επιθεώρησης εργασίας στην επιχείρηση. Τα πρόστιμα βγαίνουν αυτόματα και κοινοποιούνται στο email της επιχείρησης. Ναι, από την άλλη όμως γίνονται γενικότερα έλεγχοι για να δουν αν υπάρχει δηλωμένη εργασία, εάν τηρείται η εργατική νομοθεσία. Γι' αυτό λοιπόν έχει προκύψει το συγκεκριμένο ρεπορτάζ που ακούσαμε νωρίτερα. Υπάρχει κάτι νεότερο, γιατί βλέπω ότι κοιτάζει το κινητό σου.
2: Ναι, έχουμε μία σύλληψη. Συνελήφθη ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ, το μεταδίδει η κρατική τηλεόραση. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, ενώ συνελήφθη ο υπεύθυνος. Οι αρχές διερευνούν αν η εκδήλωση της πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο στις 29 Ιουλίου συνδέεται με προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο, καθώς στην περιοχή καταγράφηκαν πεσμένοι στήλοι ηλεκτροδότησης και εκτεταμένες ζημιές στις υποδομές. Επομένως, συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς που έχουν κατακάψει ένα πολύ μεγάλο μέρος του νότιου Ρεθύμνου.
23: Μάλιστα, αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη λοιπόν. Να υπενθυμίσουμε ότι προχθές είχαμε και τη σύλληψη του Δημάρχου της Πάρου και του Αντιδημάρχου και του Εργολάβου και ενός υπαλλήλου της Καθαριότητας για τη φωτιά στην Πάρο, η οποία ξεκίνησε από Χιτά, από χώρο υγειονομικής σταφής απορριμμάτων. Θέλω να πω κάτι, γιατί είδα την εικόνα με τον Δήμαρχο της Πάρου, ο οποίος μεταφέρθηκε στη Σύρο με χειροπέδες. Σέβομαι απόλυτα τις νομικές διαδικασίες. Αλλά από την άλλη τώρα να μεταφέρεται ο Δήμαρχος με χειροπέδες και μάλιστα εκεί να παίρνει την απάντηση ότι η υπόθεση χρειάζεται να ερευνηθεί περισσότερο, ήταν μια εικόνα που δεν νομίζω ότι αρμόζει τώρα στο Δήμαρχο της Πάρου, ό,τι και αν έχει συμβεί. Με ξένησε λίγο και απλά το αναφέρω έτσι σαν γεγονός. Αλλά η Κασιανή μας είπε λοιπόν ποια είναι η τελευταία εξέλιξη σχετικά με τη μεγάλη πυρκαγιά στο Ρέθυμνο.
2: Ερευνάται λοιπόν από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού αν η φωτιά ξεκίνησε από πρόβλημα στο ηλεκτρικό δίκτυο του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, γιατί καταγράφηκαν, όπως είπαμε, πεσμένοι στήλοι της ηλεκτροδότησης και εκτεταμένες ζημιές στις υποδομές ηλεκτροδότησης στην περιοχή.

0: ζήσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
1: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Φέτα Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τόνο σαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
4: Έχετε φανταστεί τη ζωή σας γεμάτη αληθινό πλούτο? Η Ρόντα Μπέρν, συγγραφέας του παγκόσμιου bestseller «Το Μυστικό», αποκαλύπτει πόσο συναρπαστικό και πόσο απλό είναι να βρείτε το δρόμο προς την οικονομική ευημερία. 21 μέρες, 21 βήματα, αντίστροφη μέτρηση προς τον πλούτο. Ένα πολύτιμο βιβλίο για να δημιουργήσετε την αυθονία που πραγματικά αξίζετε. Από τις εκδόσεις Πεδίο, pediobooks.gr.
5: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Καλημέρα αγαπητέ, να είσαι καλά φίλε και εσύ να περάσεις όμορφα και με το καλό να ανταμώσουμε. Εγώ λέει εδώ είμαι στις θάλασσες, στο κυνηγητό του λαγοκέφαλου με τον εγγονό μου τον Χρήστο. Να περάσετε όμορφα.
1: Ξέρεις ότι είναι αραβωνιαστικός μου.
0: Ο αγαπητός.
1: Ο Χρήστος.
0: Α,
1: ο εγγονός. Είναι 3 ετών.
0: Α, όχι, αυτό δεν το γνώριζα.
1: Ναι, μας έχει αραβωνιάσει ο αγαπητός.
0: Να τον χαίρεσαι φίλε, να περάσεις.

0: Περάσετε όμορφα, καλή αντάμωση. Και τον φίλο μας τον Τόρπι να ευχαριστήσω. Καλημέρα Τόρπι, καλές διακοπές και σε σένα και με το καλό να μαζευτούμε. Είπαμε Δευτέρα 31 Αυγούστου. Καλημέρα Γιώργο, χρόνια πολλά λέει White Boy. Να σε καλά αγαπητέ φίλε. Ο Γιώργος από την άλλη, υπήρχε γραφείο τελετών στην Κρήτη λέει που έβγαλε αναπτήρες διαφημιστικούς οι οποίοι έγραφαν το κάπνισμα μας φέρνει πιο κοντά. Ευρηματικό. Καλημέρα Γιώργο. Τώρα θέλεις περισσότερο καλοκαίρι, τότε θέλεις Sea Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις, 8 παρα 20 το πρωί, 11 το πρωί και 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Sea Jets. Και πας σε Άνδρο σε μία ώρα, μόλις με 28 ευρώ, πας σε Τίνο σε 2 ώρες, επίσης μόλις με 28 ευρώ και πας Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το κυριότερο, το αυτοκίνητό σου ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Ήμασταν εσύ χθες με τα παιδιά της εφημερίδας και κοιτάγαμε εκεί τα θέματα που θα είναι την Κυριακή και σας εγγυώμαι ότι έρχεται ένα εξαιρετικό φύλλο με ένα πακέτο προσφορών βέβαια, τη θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της bestseller σειράς Φόνη με αρώμα χαρτιού των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς μαζί Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύσει από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη μας το ρέμα, τα έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με την Real News.
0: Καλημέρα Ιφηγένεια, εγώ λέει γνωρίζω το Ιωσήφ γιορτάζει μετά τα Χριστούγεννα, 2 ή 3 ημέρες. Ωστόσο χρόνια πολλά αν γιορτάζει και σήμερα, παιδιά είπαμε, εντάξει κάνουμε και λίγο πλάκα, έχω 8 ονομαστικές εορτές, τουλάχιστον αυτές αναφέρονται στο εορτολόγιο. Εγώ λέω πάντα ευχαριστώ πολύ όταν δέχομαι ευχές, άρα γιορτάζω και τις 8. Για να μην μπερδευόμαστε το λέω. Καλημέρα και στον Γιάννη στην Αίγινα, να είσαι καλά φίλε, να περάσεις όμορφα και στη Μίνα. Μίνα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ, την αγάπη μου. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Λοιπόν, Κασιανή μου, θα πάμε σε λίγο σε δελτίο ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε για να δούμε τι νεότερα υπάρχουν από τα μέτωπα των πυρκαγιών. Θα δούμε αν έχουμε νεότερα σχετικά και με το απαγορευτικό απόπλου που ίσχυε μέχρι και τις 9 τουλάχιστον σε Ραφίνα και Λαύριο. Να ενημερώσουμε λοιπόν τους ακροατές. Και θα προσπαθήσουμε σε αυτήν την τρίτη ώρα να υλοποιήσουμε αυτό που έχουμε υποσχεθεί από χθες. Δηλαδή να κάνουμε έτσι μια μικρή εντός εισαγωγικών ανασκόπηση. Στα best of, δηλαδή τα καλύτερα της χρονιάς, μερικά τουλάχιστον από αυτά που ακούστηκαν στην πρωινή εκπομπή στο 8 με 10 με την κυρία Αμαλία Κάτζου. Συμφωνείς?
1: Συμφωνώ.
0: Χαίρομαι ιδιαίτερα. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 5516 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση, τουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα...
3: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάλι.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Ενεργοποίησε το κουπόνι κάθε μέρα από 27 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου στην εφαρμογή Lidl Plus και κέρδισε 10% έκπτωση στις αγορές σου. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.

0: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
1: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
2: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
1: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
2: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
1: και 6983-199-081.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
3: Καλώς τον Περικλή. Πώς πάνε οι δουλειές?
4: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ.
5: Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα. Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
3: Εμδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ και θα με θυμηθείς.
5: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
3: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
6: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-79-73.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου. Coca-Cola Classic ή Zero 6x330ml, 5 συν 1 δώρο, μόνο 4 και 14 η συσκευασία. Paladin Finesse Tiri Light, μόνο 7 και 49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή, μόνο 6 και 95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων, μόνο 3 και 99 η συσκευασία. All Day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2 και 89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
1: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
1: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
1: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
1: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
2: Για Μότο και Μαρίν,
1: στο Μένεγα θα έρθεις. Ράδιο Σάμος
8: FM στους 102.
9: Από σήμερα θα βγω και εγώ σε μια μικρή άδεια.
10: Αριβεντέρτσι!
9: Αριβεντέρτσι, αριβεντέρτσι και καλή μας αντάμωση. Με το καλό λοιπόν να συναντηθούμε ξανά. Μ' άρεσε αυτό το αριβεντέρτσι από τον Άδωνη.
10: Αριβεντέρτσι!
9: Οπ, το λέει και ο Αλέξης. Αριβεντέρτσι, Αλέξη. Τίποτα ελληνικό δεν έχουμε γιατί το ρίξαμε πολύ στο αριβεντέρτσι.
11: Γεια χαραντάν βρυσούλες και εσείς σαμιωτοπούλες. Τέλος.
9: Α, και ο Γιώργος Αυτιάς. Χαιρετισμούς πολλούς. Γεια, πάμε λοιπόν. Ο Τάκης Μαυράκης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου, η Εύη Βουκιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Εσείς φυσικά με τα μηνύματά σας, σας ευχαριστούμε ειλικρινά. Δεν είναι τυπικό αυτό. Σας ευχαριστούμε ειλικρινά από καρδιάς για τη συντροφιά σας, για τη συμμετοχή σας, για την θετική σας διάθεση, για το χιούμορ, για την κριτική σας, για όλα. Ότι είμαστε καθημερινά εδώ συντροφιά, κάθε πρωί στο αληθινό ραδιόφωνο, για να ξεκινάμε τη μέρα μας και με ενημέρωση και με λίγο χαμόγελο και με λίγη σάτυρα, έτσι για να κάνουμε την κατάσταση όσο γίνεται πιο καλή. Έτσι θα συνεχίσουμε και από Δευτέρα 31 Αυγούστου, παρέα με την Αμαλία Κάτζου, κάθε πρωί 8 με 10. Πάμε λοιπόν σε αυτή την αρχή της δεύτερης ώρας να δούμε λίγο την κατάσταση με τις πυρκαγιές, πώς διαμορφώνεται. Κασιανή, τι εικόνα έχουμε?
12: Το μέτωπο που φαίνεται να απασχολεί περισσότερο αυτή την ώρα είναι στην ξηρομονή της Βιωτίας. Έχουμε και άλλα μηνύματα για εκένωση της περιοχής Αγίου Βασιλείου. Καλούνται κάτοικοι να απομακρυνθούν προς Καπαρέλη και στις περιοχές Αλική και Άγιο Νικόλαο. Καλούνται κάτοικοι να εκενώσουν προς Δομβρένα.
9: Μάλιστα, οπότε
12: είναι
9: από ό,τι καταλαβαίνουμε είναι ένα μέτωπο το οποίο ανησυχεί ιδιαίτερα αυτή την ώρα εκεί στην Βιωτία. Ταυτόχρονα έχουμε τη μάχη που δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για τρίτη ημέρα στο Ρέθυμνο,
12: που δεν επιχειρούν τα εναέρια μέσα, όπως είπαμε και νωρίτερα, λόγω των ισχυρών ανέμων στην περιοχή. Εκεί που επικεντρώνονται οι δυνάμεις αυτή τη στιγμή είναι στο μέτωπο της Αγίας Παρασκευής. Στις υπόλοιπες περιοχές είναι ελεγχόμενο το μέτωπο με διάσπαρτες εστίες και παραμένουν οι δυνάμεις υπό τον φόβο αναζωπηρώσουν. Καλύτερη εικόνα είναι και στη Φωτιά στη Φλόκα. Μιλήσαμε και νωρίτερα με τον Δήμαρχο, ο οποίος μας είπε ότι μπόρεσαν τα εναέρια μέσα και έθεσαν κατά κάποιο τρόπο, οριοθέτησαν την πυρκαγιά. Είναι πολύ καλύτερη εικόνα και εκεί. Μας είπε βέβαια και ο Δήμαρχος ότι είναι περίεργη και η ώρα που εκδηλώθηκε η φωτιά και εκδηλώθηκε και μέσα από το χωριό εκεί της Φλόκας. Ευτυχώς δεν κάηκαν κατοικίες παρά μόνο κάποια εγκαταλελειμμένα κτίρια.
9: Έχουμε κάτι άλλο σχετικά με τις πυρκαγιές?
12: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι άλλο.
9: Να πούμε σχετικά με το απογορευτικό απόπλου ότι είναι σε ισχύ, συνεχίζεται και από τη Ραφίνα και από το Λαύριο, ενώ από Πειραιά γίνονται δρομολόγια μόνο κατόπιν συνεννοήσεως των πλοιάρχων με τις λιμενικές αρχές. Άρα, όσοι θέλετε να ταξιδέψετε, θα πρέπει να επικοινωνείτε με τις λιμενικές αρχές ή με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για να είστε σίγουροι.
12: Να μην πάτε χωρίς λόγο στο λιμάνι αν δεν πρόκειται να φύγει το καράβι. Σίγουρα σήμερα πριν ξεκινήσετε για να φτάσετε σε οποιοδήποτε λιμάνι της χώρας, να επικοινωνήσετε με τις λιμενικές αρχές.
9: Καλό από καλό καιρό και σε σένα φίλε Παράσχο, να σε καλά και καλή δύναμη εκεί στην εργασία στο χωράφι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στο φίλο τον Μαργαρίτη στη Χαλκιδική, φαντάζομαι να έχεις ένα όμορφο καλοκαίρι. Καλημέρα και στον Πάνο, καλό καλοκαίρι και σε σένα στη Σουηδία. Βέβαια κάθε πρωί μου κρατάτε συντροφιά, δουλεύω και σας ευχαριστώ. Φέτος δεν μπορώ να έρθω στην πατρίδα, αλλά τα παιδιά είναι εκεί, οπότε όλα καλά. Να είσαι καλά φίλε. Καλημέρα και στη Βασιλική. Αναφέρεται σε ένα περιστατικό που συνέβη χθες με την κυρία Κωνσταντοπούλου και δημοσιογράφο. Είχαμε πάλι τηλεφωνήματα στο 100 για συλλήψεις, βιντεοσκοπήσεις και όλα τα υπόλοιπα. Αγαπητή Βασιλική, άστο τώρα τελευταία ημέρα, τελευταία εκπομπή, να χαλαρώσουμε λίγο. Θα έχουμε καιρό από Σεπτέμβριο να ασχοληθούμε με πολλά τέτοια. Τώρα πριν πάμε παρακάτω και σε αυτή τη μικρή, πολύ μικρή θα είναι, ανασκόπηση στα καλύτερα της χρονιάς, να πούμε ότι έχει ξεσπάσει θόρυβος σχετικά με κάποιες δηλώσεις της κυρίας Μιχαηλίδου, της Υπουργού Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής. Η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου είχε κάνει μια τοποθέτηση σε ένα συνέδριο στις 14 Μαΐου, πριν από δύο μήνες και κάτι. Εκεί λοιπόν είχε μιλήσει και για το θεσμό της οικογένειας σε αυτό το συνέδριο, είχε τοποθετηθεί και είχε κάνει την ακόλουθη τοποθέτηση, επαναλαμβάνω, από τις 14 Μαΐου, έτσι. Αυτή ήταν η ημερομηνία που έλαβε χώρο το συνέδριο. Να ακούσουμε εκεί τι είχε πει η κυρία Μιχαηλίδου.
13: Δεν υπάρχει ελληνική οικογένεια του μέλλοντος και γι' αυτό ακριβώς είμαστε και εδώ σήμερα, για να μιλήσουμε για inclusion και η διαφορετικότητα. Έτσι, δηλαδή, δεν μπορείς να πεις ότι η τυπική οικογένεια του μέλλοντος είναι μια οικογένεια με δύο γονείς και τρία παιδιά. Mm. Δεν μπορείς να το πεις αυτό. Έχουμε πολυδιάσπαση των οικοκυριών. Έχουμε δημογραφικό πρόβλημα. Οπότε έχουμε πάρα πολλές οικογένειες που δυστυχώς έχουν και μηδέν παιδιά. Η οικογένεια είναι και ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά. Αλλά το δικό μας το στοίχημα και η δική μας πολύ μεγάλη αγωνία είναι να δημιουργήσουμε όλες αυτές τις ελευθερίες, όλον αυτό τον χώρο, τον χρόνο και το χρήμα που μπορεί να χρειάζεται μια οικογένεια, έτσι ώστε να μπορεί ελεύθερα να κάνει τη δική της επιλογή.
9: Προφανώς λοιπόν κάποιος είδε αυτές τις δηλώσεις, έστω και με καθυστέρηση, ανέβασε το βίντεο στο διαδίκτυο, το οποίο κυκλοφόρησε ταχύτατα και έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Ο πρώτος που αντέδρασε ήταν ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς. ο οποίος με ανακοίνωσή του είπε ότι αυτές οι δηλώσεις είναι η επιτομή της woke ατζέντας, οι δηλώσεις που έκανε η κυρία Μιχαηλίδου δηλαδή, και ότι η μεταλλαγμένη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, αντί να προστατεύει την παραδοσιακή ελληνική οικογένεια, πάει να διαλύσει αυτό το θεσμό. Αυτή ήταν η τοποθέτηση από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά.
12: Ξέρεις,
9: ναι.
12: Το δημογραφικό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο έχουμε αναδείξει και εμείς πολλές φορές από το σταθμό και με τα συνέδριά μας κτλ. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα και πρέπει η πολιτεία να επικεντρωθεί πάνω σε αυτό για να δώσει τα κίνητρα στα νέα παιδιά να αποκτήσουν οικογένεια, να αποκάνουν τα παιδάκια τους και να συνεχιστεί ο θεσμός της οικογένειας. Τώρα, αν αυτή η οικογένεια θα είναι μπαμπάς μαμά, μαμά μαμά, μπαμπάς μπαμπάς, παππούδες παιδιά, παππούδες εγγόνια, οτιδήποτε άλλο, εμένα δεν με απασχολεί προσωπικά, Ιωσήφ. Το σημαντικό είναι να λυθεί το δημογραφικό πρόβλημα που έχουμε στη χώρα. Το πώς θα είναι η οικογένεια, και αν κάποιοι θύχτηκαν από την κυρία Μιχαηλίδου, που είπε το λογικό ότι πλέον δεν είναι οικογένειες, ούτε η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος είναι αυτό που ήταν παλιά. Και εγώ, είμαστε πέντε αδέρφια, πέντε κορίτσια. Δεν θα το δούμε αυτό συχνά σε 10, σε 20 χρόνια, σε 30, σε 50. Δεν υπάρχει αυτό.
9: Εγώ καταλαβαίνω αυτό που λες από την σκοπιά ότι πλέον έχουν αλλάξει τα δεδομένα και, για παράδειγμα, οι ελληνικές οικογένειες δεν κάνουν πολλά παιδιά. Αυτό να το δεχθώ. Ότι ο βασικός πυρήνας όμως της οικογένειας και το βασικό μοντέλο της ελληνικής οικογένειας είναι αυτό το οποίο μάθαμε. Αυτό δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Όπως και να το κάνουμε, η πυρηνική οικογένεια είναι οι δύο γονείς, ο πατέρας, η μητέρα και τα παιδιά. Αυτό είναι η πυρηνική οικογένεια, η ελληνική παραδοσιακή οικογένεια. Το ότι προφανώς οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν τις επιλογές τους και ότι είναι οικογένεια και ένα ζευγάρι το οποίο δεν έχει παιδιά, προφανώς είναι οικογένεια. Και δύο άνδρες μπορούν να είναι οικογένεια και δύο γυναίκες μπορούν να είναι οικογένεια. Αλλά το βασικό μοντέλο της ελληνικής παραδοσιακής οικογένειας είναι αυτό. Και αυτό νομίζω ότι δεν πρέπει να το αλλάξουμε ή δεν πρέπει να επιχειρήσουμε να το αλλάξουμε ή να αλλοιώσουμε το νόημα. Το ότι προφανώς όλοι οι άνθρωποι έχουν τα ίδια δικαιώματα και ότι είναι ίσοι είναι αναμφισβήτητο. Βέβαια, αυτή η τοποθέτηση από την κυρία Μιχαηλίδου προκάλεσε λοιπόν αντιδράσεις κυρίως από τον Αντώνη Σαμαρά, από τον κύριο Βελόπουλο, από τον κύριο Νατσιό και από την κυρία Λατινοπούλου. Καθόλου τυχαίο, θα μου πείτε. Δηλαδή, είναι όλοι λίγο πιο δεξιά. Λίγο. Όσο πατάει η γάτα, ας πούμε, λίγο πιο δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία. Τι μπορεί να είναι τώρα μία οικογένεια? Τι μπορεί να είναι?
14: Οικογένεια είναι δύο άντρες, ένας κύουρος και ένα πορτατήφι, ή τρεις τρανς και μια ντουλάπα.
9: Ναι, μπορεί να είναι οικογένεια λοιπόν, όπως λέει η κυρία Λατινοπούλου, δύο άντρες, ένας κύουρος και ένα πορτατήφι. Είναι πολύ καλή ιδέα. Δεν πρόλαβα το επόμενο παράδειγμα.
14: Οικογένεια είναι δύο άντρες, ένας κύουρος και ένα πορτατήφι, ή τρεις τρανς και μια ντουλάπα.
9: Και αυτό είναι εξαιρετικό. Τρεις τρανς και μια ντουλάπα. Είναι και αυτό μια οικογένεια. Αυτό είναι λίγο μονταρισμένο, γιατί η δήλωση της κυρίας Λατινοπούλου που τα έδωσε όλα είναι κοντά στο ένα λεπτό. Και έλεγε: Βάβη, εγώ Κατζέντα και η Μιχαηλίδου και ο Μητσοτάκης θέλουν να μας φέρουν τα πορτατήφ και τους κύουρους και να τα κάνουμε οικογένεια. Αυτό έλεγε η κυρία Λατινοπούλου. Η κυρία Μιχαηλίδου ρωτήθηκε χθες, γιατί φιλοξενήθηκε στην ΕΡΤ για αυτή την δήλωση που είχε κάνει πριν από δύο μήνες, και είπε, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση:
15: Θέλω να πω το εξής και να το ξεκαθαρίσω. Είμαι παιδί πυρηνικής οικογένειας και διάλεξα εγώ να κάνω τη δική μου πυρηνική οικογένεια. Τον άνδρα μου, το παιδί μου. Είμαι βαθιά ευγνώμων στην ελληνική πυρηνική οικογένεια και θεωρώ ότι η πρόοδος που έχουμε ως έθνος σε πολύ μεγάλο βαθμό στηρίζεται στις αξίες της ελληνικής πυρηνικής οικογένειας, το πώς αγαπάμε, το πώς σεβόμαστε τους παππούδες μας, πώς μαθαίνουμε στα παιδιά μας να σέβονται εμάς και εμείς μέσα από αυτά να σεβόμαστε εκείνα. Όμως εγώ δεν είμαι υπουργός μόνο της δικής μου οικογένειας, ούτε μιας οικογένειας. Είμαι υπουργός κάθε οικογένειας. Δεν υπάρχει μία τυπολογία ελληνικής οικογένειας που είπα, ναι. Είναι τελείως διαφορετικό από το ότι δεν βασιζόμαστε στην ελληνική πυρηνική οικογένεια και δεν είμαστε και δεν είμαι ευγνώμων σε αυτή.
9: Αυτή ήταν λοιπόν η χθεσινή τοποθέτηση της κυρίας Μιχαηλίδου. Όπως καταλαβαίνετε, το θέμα έχει σηκώσει πολλή συζήτηση και κυρίως από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Καλό είναι όλοι να είναι λίγο περισσότερο προσεκτικοί, όπως έλεγα και νωρίτερα. Αλλά δεν μπορώ να δεχθώ και τις πολύ ακραίες τοποθετήσεις εκεί όταν έρχονται από πολύ πολύ εκεί στην άκρη. Δηλαδή, κάτι με πιάνει όταν τα ακούω.
12: Είναι αυτό που λέει η κυρία Μιχαηλίδου, ότι δεν είναι υπουργός της πυρηνικής οικογένειας, είναι υπουργός όλων των οικογενειών που υπάρχουν σε αυτή τη χώρα. Και υπάρχουν και διαφορετικές οικογένειες, όχι η πυρηνική που έχουμε δει, που είναι η παραδοσιακή ελληνική
9: οικογένεια. Πολύ σωστά.
12: Οικογένεια.
9: Το βασικό όμως μοντέλο, η πυρηνική που λέμε, είναι αυτό. Να μην ξεχάσουμε, παιδιά, για αυτό που ξέρουμε, έτσι. Πώς θα το κάνουμε, δεν θα τα αλλάξουμε όλα. Όσο και αν κάποιοι επιχειρούν, δεν χρειάζεται να τα αλλάξουμε όλα. Υπάρχουν και κάποιες σταθερές αξίες. Πώς να το κάνουμε τώρα. Η ελληνική παραδοσιακή οικογένεια είναι αυτό. Φυσικά είναι όλοι οι άνθρωποι ίδιοι, όπως έλεγα και νωρίτερα. Έχουν τα ίδια δικαιώματα, είναι ίσοι. Αλλά, παιδιά, υπάρχουν και κάποια όρια. Να ξέρουμε και τι λέμε. Γιατί έχουμε περάσει το άλλο άκρο τα τελευταία χρόνια να προσπαθούμε να περάσουμε μια διαφορετική κανονικότητα και είδαμε και τα αποτελέσματα που υπήρξαν και σε παγκόσμιο επίπεδο. Μαζί μας και σήμερα είναι η Πρωτέργεια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Πρωτέργεια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Πρωτέργεια, που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε το Πρωτέργεια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια ή καλέστε στο 18311.
12: Λέει εδώ ένας φίλος ότι η παραδοσιακή οικογένεια παλιά ήταν διευρυμένη με παππούδες και γιαγιάδες μέσα στο σπίτι. Φίλη η Μέρη μας στέλνει το μήνυμα. Όντως ήταν έτσι οι οικογένειες παλιότερα. Το ζευγάρι συνήθως πήγαινε να μείνει στο πατρικό του άντρα και μαζί με τα πεθερικά. Μεγάλωναν τα παιδιά τους εκεί. Μπορεί να ήταν και πολλά αδέρφια με τις οικογένειές τους σε ένα σπίτι. Όμως αυτό στην πορεία άλλαξε. Η οικογένεια έγινε ο μπαμπάς, η μαμά, τα παιδιά μέσα στο σπίτι και οι παππούδες σε άλλο σπίτι. Με αυτό θέλω να πω ότι ο κόσμος προχωράει, αλλάζουν οι ανάγκες.
9: Ναι, βρε παιδί μου, το καταλαβαίνω αυτό. Και λέει και ο Βαγγέλης εδώ στο μήνυμά του. Να σκεφτούμε, λέει, 100 ή 200 χρόνια μετά και τις κοινωνικές αλλαγές, λέει, που θα έχουν γίνει σε αυτή τη διάρκεια. Η κοινωνία, λέει, εξελίσσεται διαρκώς, είτε σε κάποιους αρέσει είτε όχι. Υποθετικό σενάριο, λέει, σε 500 χρόνια οι άνθρωποι θα ζουν μέχρι και 200 χρόνια. Τότε, λέει, για κάθε παιδί θα υπάρχει γονέας 1, 2, 50, κοινή κηδεμονία και οι γεννήσεις θα είναι ελάχιστες. Το έχει πάει τώρα σε ένα βάθος ο Βαγγέλης, ας πούμε, 200 χρόνων. Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό που γράφεις, φίλε. Εμένα όμως αυτό με ξενίζει και με τρομάζει. Δηλαδή, εγώ πραγματικά αυτό δεν θα ήθελα να το ζήσω. Έτσι όπως περιγράφεται. Έτσι, ούτε στα πιο τρελά όνειρα, ούτε σε ταινία φαντασίας δεν θα ήθελα να το ζήσω. Μην τα ισοπεδώσουμε και όλα. Ας κρατήσουμε το πορτατίφ και το σκίουρο, τουλάχιστον για να κάνουμε ένα διαφορετικό μοντέλο οικογένειας.
14: Οικογένεια. Ναι. Είναι δύο άντρες, ένα σκίουρος και ένα πορτατίφ. Ή τρεις τρανς και μια ντουλάπα.
9: Αυτό. Δύο άντρες, ένα σκίουρος και ένα πορτατίφ. Εμένα αυτό με καλύπτει. Το πορτατίφ κυρίως, αλλά και ο σκίουρος είναι από τα αγαπημένα μου τα σκιουράκια. Άστο τώρα, γιατί είναι τελευταία εκπομπή τη σεζόν, τουλάχιστον για μένα, να μην ανεβάσουμε πάρα πολύ τους τόνους. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά, έτσι σε μια μικρή ανασκόπηση.
12: Άντε,
9: μερικά από αυτά που ακούσαμε λοιπόν, τη σεζόν 2025-2026, γυρνάμε που λες σε Κασιανή μου με την Αμάλια, ξεκινάμε την εκπομπή, Σεπτέμβριος ακόμα, προσπαθούμε να βρούμε το ρυθμό μας εκεί. Δεν έχει ακόμα πολύ έντονη επικαιρότητα, όταν ξαφνικά τσακώνονται δύο οδηγοί, ένας διανομέας με έναν οδηγό για μια θέση πάρκινγκ εδώ στην Αττική. Και εκεί πάνω στο τσακωμό δαγκώνει ο ένας τον άλλον και του κόβει το δάχτυλο. Και έχουμε δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Όλα αυτά το Σεπτέμβριο.
16: Αλλάζουμε κλίμα. Διανομέας δάγκωσε και έκοψε το δάχτυλο νεαρού οδηγού για μια θέση πάρκινγκ.
17: Πέσαμε κάτω και όπως χτυπιόμασταν μου δαγκώνει το δάχτυλο. Και μου αφαιρεί δηλαδή ένα κομματάκι από το δάχτυλο μαζί με τον νύχι, με όλα. Το κομμάτι αυτό δεν μπορούσε να κολληθεί. Μου βάλανε ένα πλαστικό νύχι.
18: Όταν αρχίσαμε και παλεύουμε, ξαφνικά βρέθηκε το δάχτυλό του μέσα στο στόμα μου και το δάγκωσα. Ξαφνικά βρέθηκε το δάχτυλό του μέσα στο στόμα μου και το δάγκωσα.
19: Ξέρετε ότι του κόψατε κομμάτι και χρειάστηκε να πάει στο νοσοκομείο.
18: Φυσικά. Αφού εγώ μάζεψα το δάχτυλο και το βάλα στο ψυγείο για να μπας και το καταφέρουν και το ξανακολλήσουν οι γιατροί.
17: Έρχεται και ακουμπάει εδώ πάνω. Του λέω βγάλω το χέρι. Μου λέει γιατί τι θα μου κάνεις. Του βγάλω το χέρι και πήγαινε πιο πέρα. Τι θα μου κάνεις. πάω να ανοίξω την πόρτα, μου την κλείνει και άρχισε και με βάραγε.
16: Ωστόσο, την επόμενη μέρα, ο οδηγός του αυτοκινήτου, που δέχθηκε όπως καταγγέλει τα γροθοκοπήματα του διανομέα, πήγε στην επιχείρηση για να ζητήσει τον λόγο. Τότε ξεκίνησε ένα δεύτερο επεισόδιο μεταξύ τους.
17: Νόμιζα εγώ ότι πήγε να με χτυπήσει και το χτύπησα πρώτος.
16: Ο διανομέας δέχτηκε απανωτά χτυπήματα από τον οδηγό στο πρόσωπο και εκείνος απάντησε με δάγκωμα.
18: Όταν αρχίσαμε και παλεύουμε, ξαφνικά βρέθηκε το δάχτυλό του μέσα στο στόμα μου και το δάγκωσα.
9: Τώρα τι να κάνει και αυτό, δηλαδή βρέθηκε ξαφνικά το δάχτυλο μέσα στο στόμα του. Άμα βρεθεί ένα δάχτυλο στο στόμα σου, δεν θα το δαγκώσει, τι θα το κάνεις. Αλλά κύριος το μάζεψε μετά από κάτω ο ίδιος και του το έδωσε, δηλαδή του λέει αυτό είναι, πάρ' το πήγαινε να το κολλήσεις.
12: Τα σαγόνια του Καρχαρή έπρεπε να βάλεις κάτω από αυτό.
9: Ελπίζω ναι, έχεις δει, πνίγηκα. Έχεις δίκιο, Κασιανή, ελπίζω οι άνθρωποι και οι δύο να είναι καλά, να έχουν ένα καλό καλοκαίρι χωρίς δαγκωματιές. Αυτά λοιπόν το Σεπτέμβριο μετά που γυρίσαμε. Δηλαδή, μπαμ, πέφτουμε πάνω εκεί στο κομμένο δάχτυλο. Έρχεται λοιπόν τώρα ο Οκτώβριος και εκεί ξεκινάει η συζήτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τα σκάνδαλα κτλ. Και όλοι ψάχνουμε να βρούμε το Μάκη. Ποιος είναι ο Μάκης ο οποίος ακούγεται στις συνομιλίες. Βρε, ποιος είναι ο Μάκης, ποιος είναι ο Μάκης, δεν μπορούσαμε να βρούμε το Μάκη.
20: Πρέπει να ξεκινήσουμε με το ερώτημα viral.
9: Ναι, ναι.
20: Ποιος είναι ο Μάκης?
21: Εξαιρετικό ερώτημα.
22: Ποιος είναι ο Μάκης? Ποιος είναι ο Μάκης, κύριε?
21: Ποιος είναι ο Μάκης πού?
20: Ποιος είναι ο Μάκης?
21: Αχ, δεν το ξέρω τώρα τι εννοούσα. Φαντάζομαι εννοούσα εμένα πάντως.
20: Γιατί όμως το θέμα?
21: Να πω κάτι. Εκεί που κάνουμε σε αυτή τη συνομιλία είναι ναι, ο Μάκης. Τι λέει, όσο ο Μάκης είναι εκεί, μη στεναχωριέσαι. Και.

0: έχουμε δει και ιδιαίτερη ζέση να καλυφθείτε πολιτικά από την κυβέρνηση εναντί των καταγγελίων του κυρίου Βάρα.
1: Εξαιρετικό ερώτημα. Είμαι σίγουρος ότι θα το απευθύνετε αρμοδίως.

0: Είναι σύμβουλος του Πρωθυπουργού.
1: Ό,τι νομίζει ότι πρέπει να το πει, να το πει.
2: Απαντήστε όμως αυτό.
1: Πώς απαντήσω εγώ, δεν με αφορά το ερώτημα.
2: Αν σε σεντράρει η κυβέρνηση.
3: Και κοίτα τα σημάδια. Και κοίτα τα σημάδια.
0: Ποιος είναι ο Μάκης?
1: Ποιος είναι ο Μάκης που?
3: Που δίνει τα φιλιά της και τα γλυκά της χάδια.
1: Κάτι λέτε για το Μάκη.

0: Ποιος είναι ο Μάκης?
1: Ποιος είναι ο Μάκης που?
2: Τον βρήκαμε το Μάκη, ο Χριστοδουλόπουλος ήτανε, παιδιά, έληξε. Δεν χρειάζεται να ψάξουμε τίποτα περισσότερο. Αυτά τον Οκτώβριο μπήκαμε πολύ δυνατά, ήταν η περίοδος του ΠΚΠ. Καλημέρα στο Σωτήρη και στη Λένα εκεί πέρα στο πρωτοράφτη. Τελικά λέει το δάχτυλο ήταν δάχτυλος του Μάκη. Να είσαι καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Πάμε και στο Νοέμβριο, εκεί όπου κυκλοφορεί η Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα. Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, λοιπόν, αρχικά με το βιβλίο, με την Ιθάκη, και ρωτήθηκαν οι πολίτες για το αν θα διαβάσουν το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα.
3: Σήμερα ξεκινάει η επίσημη κυκλοφορία του βιβλίου του Τσίπρα. Θα το αγοράζατε?
4: Ποτέ.
3: Ποτέ λέτε?
4: Ποτέ.
3: Θέλαμε να μας πείτε πώς σχολιάζετε την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα.
5: Να σας πω, εγώ είμαι φαν του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό έχω να πω.
3: Το βιβλίο του δηλαδή, επειδή μας είπατε ότι είστε φαν, το βιβλίο του θα το διαβάζατε?
5: Βεβαίως.
4: Ποτέ.
6: Τσίπρας, ωραίος.
3: Θα το αγοράσετε το βιβλίο?
6: Το αγοράσετε, το πήρα βέβαια. Σαρατζίνα.
3: Θα διαβάσετε το βιβλίο του, την Ιθάκη που
6: έχω. Βιβλίο του, δεν είμαστε καλά, ποτέ.
4: Ποτέ.
6: Ποτέ των ποτών.
4: Ποτέ.
3: Ποτέ λέτε?
4: Ποτέ. Γιατί μας έχει κάνει τα χίλια δυο. Βγήκε, δεν βγήκε, μας έβγαλε το Capital Controls και τελείωσαν όλα.
3: Δεν είστε όμως λίγο περίεργοι να δείτε τι έχει να μας πει και ο ίδιος?
4: Όχι. Τον είδαμε, τον φάγαμε στη μάπα, να είναι καλά εκεί που είναι.
2: Εντάξει, ήταν διφορούμενες εδώ οι απαντήσεις. Η τελευταία κυρία βέβαια ήταν αποφασισμένη με αυτό το ποτέ δηλαδή και τα λοιπά. Ναι, πάντως υπήρχαν και άνθρωποι που ενθουσιάστηκαν. Ο Γόη είπε ο άλλος.
3: Αυτός ήταν σίγουρα από το Θαμάνιο πάνω. Δεν ήταν του Μέρικα σίγουρα.
2: Εδώ ο άλλος ποτέ. Και βέβαια αυτά έγιναν το Νοέμβριο και φτάνουμε το Δεκέμβριο, όπου έχουμε την εξεταστική στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και εμφανίζεται εκεί ο κύριος Φραπές για να καταθέσει, όπου ζούμε στιγμές πραγματικά απείρου καλούς.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, είπα.
7: Δεν σας ακούω, κύριε. Διακρίνεται μέσα από τα μουστάκια σας. Δεν ακούγεστε, κύριε.
8: Ήταν να τα κόψω το μουστάκι. Ελάστε για ραδιά να το κόψω.
7: Κύριε, δεν καταλαβαίνω κριτικά εγώ. Σας... Δεν να λέτε σωστά την απάντηση.
8: Κάνε μετάφραση. Δηλαδή, λάθος τα λέω. Πρέπει να τα λέω σωστά για να καταλαβαίνεις εσύ.
7: Να τα λέτε, θέλω, κύριε. Εγώ θέλω να τα λέτε.
9: Στο πληθυντικό. Μη σκίσετε κανένα καλσόν, κυρία Σιρεγγέλα.
10: Καταδικάζουμε και καλό και τα άλλα κόμματα να το κάνουν, αν έχουν την δύναμη απέναντι στην Κωνσταντοπούλου, τη σεξιστική επίθεση. Γιατί η σεξιστική επίθεση δεν είναι μόνο από άντρα σε γυναίκα, είναι και από γυναίκα σε γυναίκα.
9: Αστεία είστε.
2: Ζήσαμε φοβερές στιγμές εκεί πέρα, βέβαια στη Βουλή. Ο κύριος Φραπές, ο οποίος επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής.
11: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
9: Απαριμένω την απάντησή σας.
11: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
9: Σας ακούω.
11: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
2: Σφίγγα. Σφίγγα, δεν άνοιγε το στόμα του με τίποτα. Μετά το άνοιξε βέβαια και χάρισε μερικές πολύ ωραίες στιγμές. Όπως επίσης πολύ ωραίες στιγμές χάρισε τότε το Δεκέμβριο και ο κύριος Μαγειρίας. Είχε πάει και εκείνος στην εξεταστική και είχε έναν έτσι πολύ έντονο διάλογο με την κυρία Μιρέλα. Η κυρία Μιρέλα είναι η κυρία Αποστολάκη. Σ' άλλαξε και το όνομα.
9: Από πού προέρχονται τα χρήματα αυτά τη δραστηριότητα?
12: Σας ξαναείπα, προέρχονται από εισοδήματα της μητέρας μου.
9: Από πού?
12: Κυρία Μιρέλα, από αυτά που έχει δηλώσει στην εφορία, ξέρω εγώ τι έκανε η μητέρα μου να πω κάθε μέρα. Τι θα είμαι, μπάστακας πάνω από τη μητέρα μου, της λέω μαμά, χάλασες 5 ευρώ, χάλασες 7, χάλασες 12.
9: Κοιτάξτε,
12: δεν φαίνεται από φορολογικές δηλώσεις.
9: Αν είναι για 7 ή 5 ευρώ, εγώ τη μαμά μου δεν τη ρωτάω. Αν είναι για 295 χιλιάρικα, τη ρωτάω.
12: Θα ζητήσω 55 χρόνια, 60 που δουλεύει, θα την πω μαμά που είσαι αυτά τα λεφτά.
2: Μα κυρία Μιρέλα, και εσείς τώρα κάνετε κάτι ερωτήσεις.
3: Εδώ είναι της Μιρέλας.
2: Κυρία Μιρέλα, καλημέρα στην κυρία Αποστολάκη. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε για να μπούμε και στο 2026, γιατί αυτό ήταν έτσι ένα πολύ μικρό δείγμα από το 2025.
13: Real FM.
0: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο.
1: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
13: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273061673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
14: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
15: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
14: Για πες λεπτομέρειες.
15: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
14: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
15: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
14: Σε ευχαριστώ, φίλε.
15: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
16: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
17: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
18: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί, στο πιάτο σας.
19: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
18: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
19: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273095600
18: και 6977809389.
19: Εστιατόριο Κοχύλι.
18: Από το Κοχύλι
19: στα χείλη.
20: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
21: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
20: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα,
21: λαμαρίνες για στέγαστρα,
20: πάνελ,
21: περίφραξη,
20: ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά,
21: είδη κυγκαλερίας.
20: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
21: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
20: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
21: Τηλέφωνα 2273035426
20: και 6976557349.
21: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
22: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
23: Έως το Σάββατο, παγωτά Twix, Mars, Snickers 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνι μόνο 99 λεπτά. Και Πτή Μπέρ μόνο 80 λεπτά. Και Χέλ 500 ml μόνο 99 λεπτά.
22: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
24: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή 06x330 ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεωμάτι γρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5,10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
25: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
26: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογα. άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Σισάιτ με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Σισάιτ, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
20: Ράδιο Σάμος
4: FM στους 102.
5: Να περάσουμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν δεν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου, απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν internet backup και ακόμα περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και απεριόριστη αξία κάθε μέρα, μπες στο cosmote.gr κάθετος Magenta One Business και ανακάλυψέ το.
2: Καλημέρα, Ελώνα. Πόσο ανάγκη είχα να γελάσω σήμερα που είμαι και αρρωστούλα. Τι έχουμε ακούσει, Θεέ μου, την καλημέρα και την αγάπη μου. Καλημέρα, περαστικά να σου ευχηθούμε και βέβαια καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Και πάμε να επιστρέψουμε λοιπόν σε αυτή τη μίνι ανασκόπηση που κάνουμε στο 2026 πλέον, γιατί νωρίτερα ακούσαμε αποσπάσματα μέχρι και το Δεκέμβριο του 2025. Ο Ιανουάριος ξεκινάει με μια ομιλία του Παύλου Γερουλάνου σε κομματική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ, εκεί που αποκαλύπτει ένα πραγματικό περιστατικό.
6: Πριν από μερικές μέρες, 2-3 μέρες, είχα πάει να φάω με την κόρη μου πριν φύγει για το εξωτερικό. Σταμάτησα κάπου να ζητήσω οδηγίες και ήταν ένας σεκιουριτάς. Ανοίγω το παράθυρο, με κοιτάει, γουρλώνει τα μάτια και λέει «Ω, ΠΑΣΟΚΑΡΑ!» Σοκάρα!
7: Ο Μαντάρα! Ο Μαντάρα!
6: Στη μέση του πουθενά βγάζει από την τσέπη του ένα μπρελόκ, το γυρνάει από τη μια, Ανδρέας, το γυρνάει από την άλλη, Ανδρέας. Ω! Πασοκάρα!
2: Από εκεί λοιπόν βγήκε η περίφημη ατάκα Πασοκάρα του Παύλου Γερουλάνου. Είναι πραγματικό περιστατικό. Πέτυχε λοιπόν έναν εργαζόμενο σε εταιρεία security, τον αναγνώρισε, του λέει «Ω, Πασοκάρα!» Και η πλάκα ποια είναι, στην εκδήλωση που το αναφέρει, είχε πάει.
5: Είχε πάει ο συγκεκριμένος.
2: Ο συγκεκριμένος κύριος.
5: Τέλειο.
2: Ο οποίος χαιρέτησε εκεί, έδειξε και τον μπρελόκ που είχε και στις δύο πλευρές τη μορφή του Ανδρέα Παπανδρέου. Καλημέρα και στον Κώστα με τον Σαρλ Ασναβούρ. Ωραία πρόταση, να σε καλά αγαπητέ φίλε. Κατερίνα, κρατήσου, γιατί θα κάνουμε εκπομπή μέχρι τις 11. Αν μπορείς να συγκρατηθείς, έτσι, άντε γίνει και τελευταία μέρα συνεργασίας. Καλημέρα και στον Μπάρι που άκουσε το συγκεκριμένο απόσπασμα. Είναι το αγαπημένο του αυτή τη σεζόν. Δύο μάλλον αγαπημένα έχει. Το ένα είναι η συγκεκριμένη ατάκα από τον Παύλο Γερουλάνο, αξεπέραστη για τον Μπάρι.
6: Ω, Πασοκάρα!
2: Και η άλλη η αγαπημένη του...
8: Ο Θεριστής. Ο Θεριστής έρχεται.
2: Έρχεται, ήρθε ο Θεριστής. Το Φεβρουάριο που λες Κασιανή μου, μέσα σε όλα τα υπόλοιπα, είχαμε και την εξάρθρωση ενός κυκλώματος διακίνησης λαθρέων τσιγάρων. Μια μεγάλη υπόθεση. Πάρα πολλά τα διαφυγόντα κέρδη για το ελληνικό δημόσιο κτλ. Αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση όμως και το είχαμε αναφέρει με την Αμαλία, ήταν τα ψευδόνυμα τα οποία χρησιμοποιούσαν τα μέλη του κυκλώματος. Επικεφαλής, επενθυμίζω, ήταν ο Πούτιν. Πάμε να θυμηθούμε και τα υπόλοιπα μέλη του κυκλώματος.
10: Είναι καταιγιστικές οι αποκαλύψεις γύρω από τη δράση του μεγάλου κυκλώματος παρασκευής και διακίνησης λαθρέων καπνικών προϊόντων που εξάρθρωσε η αστυνομία. Ενώ τα παρατσούκλια των μελών και η ονομασία των επιχειρήσεων είναι φάνταστες.
2: Α,
0: Αυτός είναι ο θρόνος του επωνομαζόμενου Πούτιν, του αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης που κατασκεύαζε και διοχέτευε στην αγορά λαθρέα τσιγάρα. Στην πλάτη της κόκκινης καρέκλας δεσπόζει η προσωπογραφία του Ρώσου Προέδρου, από τον οποίο πήρε το ψευδώνυμό του ο 48χρονος ομογενής από το Καζακστάν. Στην ιεραρχία του κυκλώματος κάτω από τον Πούτιν ήταν η υπαρχηγή με τα παρατσούκλια Μουσάτος, το γραφείο Καραμέλας και Κουμπάρος, ενώ κάποια από τα μέλη της οργάνωσης ήταν ο αποκαλούμενος Μπαμπουίνος, ο εφοπλιστής, ο μπαμπάς, ο γιαγιάς, ο παππούς και το πτώμα. Ήταν ο αποκαλούμενος Μπαμπουίνος, ο εφοπλιστής, ο μπαμπάς, ο γιαγιάς, ο παππούς και το πτώμα.
2: Τώρα δεν ξέρω. Δεν ξέρω τώρα. Ποιο να διαλέξω από όλα αυτά. Ήτανε λέει ο μπαμπουίνος, ο μπαμπάς,
5: ο γιαγιάς,
2: ο γιαγιάς και το πτώμα. Μπαμπα να θεμά τους τους αθεόφοβους. Είναι παιδί μου, άμα έχεις φαντασία δηλαδή.
5: Τον έναν τον έλεγαν στο γραφείο.
2: Ο ένας ήταν το γραφείο.
5: Το γραφείο.
2: Καραμέλας, μπαμπουίνος, μπαμπάς, παππούς, γιαγιάς και πτώμα. Αυτά λοιπόν τα ζήσαμε το Φεβρουάριο. Ο Μάρτιος στη συνέχεια μπήκε με κρακεράκια. Είχαμε τον Άδωνη Γεωργιάδη στη Βουλή, ο οποίος έτρωγε κρακεράκια ασταμάτητα. Δεν μπορούσε να συγκρατήσει εκεί πέρα τη λιγούρα του.
1: Με ένα κόκκινο πακέτο κρακεράκια.
2: Και έτρωγε κρακεράκια και ήταν ασυγκράτητος.
1: Κρακεράκια!
2: Ναι, αυτό λέω κυρία Κωνσταντοπούλη μου.
1: Και με τον Τζαμπουκά, με ένα κόκκινο πακέτο κρακεράκια. Τα οποία επιδεικτικά άρχισαν να τα τρώει. Κάποιοι μας επιδεικνύουν. Κρακεράκια!
2: Δεν τρέπονται, πάνε και επιδεικνύουν κρακεράκια και μάλιστα κόκκινα κρακεράκια, έτσι, γιατί παίζει ρόλο και το χρώμα.
5: Άμα ήταν κόκκινο.
2: Κόκκινα κρακεράκια μέσα στη Βουλή. Αυτά λοιπόν, όταν ξεκίνησε ο Μάρτιος, φυσικά πρώτο θέμα για τους πολίτες και το Μάρτιο, τι άλλο, ήταν η ακρίβεια.
8: Είστε έτοιμοι και έτοιμες.
3: Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι.
8: Άγνωστο που θα φτάσουν οι τιμές τώρα με τον πόλεμο.
9: Να κάνουμε το σταυρό μας να μην έχουμε χειρότερα.
11: Κάντε για ένα σταυρό ρε παιδιά, κάντε για ένα σταυρό που να οδήσει καλό.
12: Τώρα με τον πόλεμο θα ακριβήνουν όλα και θα μας αλλάξουν τα φώτα.
13: Έπαθα λίγο εγκεφαλικό μόλις είδα την τιμή. 1,939 η απλή και 1,999 η σούπερ.
12: Δεν πάει άλλο. Μέχρι εδώ. Τέρμα.
13: Τζάμπα, τζάμπα σήμερα η βενζίνη. Τρέξτε να προλάβετε.
27: Είναι όντως μειωμένα τα προϊόντα.
12: Ναι, ναι, είναι τζάμπα όλα. Πέραστε πάρτε όλα τζαμπαντάν.
9: Να κάνουμε το σταυρό μας να μην έχουμε χειρότερα.
11: Όχι μέρα, μα τι να μα κάνω το σταυρό μου. Θα το κοπείτε, ρε παιδιά, 100 φορές. Δεν θέλω να μου μιλάτε να κάνω το σταυρό μου.
2: Φαντάσου λοιπόν η κυρία που ακούσαμε εδώ στο ρεπορτάζ που έλεγε «Δεν πάει άλλο, δεν μπορώ άλλο, δεν αντέχω» και τα λοιπά, τα έλεγε αυτά το Μάρτιο.
5: Φαντάσου σήμερα τι
2: με
5: λέει.
2: Την τιμή της βενζίνης το 1,939. Δηλαδή σήμερα που είναι 2,0 και τα λοιπά, φαντάσου τι θα έχει πάθει η γυναίκα.
5: Το λίγο κεφαλικό που έλεγε η προηγούμενη.
2: Ναι. Οπότε όπως καταλάβατε και το Μάρτιο, φυσικά και τους προηγούμενους μήνες και τους επόμενους, κυρίαρχο θέμα στην ελληνική κοινωνία ήταν η ακρίβεια. Κάντε και κανένα σταυρό, όπως έλεγε και ο Κωνσταντάρας, μπορεί να μας βγει σε καλό. Βέβαια πόσο να βοηθήσει τώρα και εκείνος, αλλά λέμε τώρα, ελπίζουμε. Τον Απρίλιο είχαμε την υπόθεση του κυρίου Λαζαρίδη. Εκεί που ανακαλύφθηκε ότι είχε ένα πτυχίο το οποίο ήταν από ένα κολέγιο που δεν ήταν αναγνωρισμένο και δεν ήταν ισότιμο και έλεγε ο ίδιος ότι ναι, αλλά ξέρετε αυτό και δεν υπήρξε κάποιο πολιτικό μέσο και δεν είχα θέση επιστημονικού προσωπικού και με πήρανε γιατί είμαι ωραίος. Το θυμάσαι που το είχε πει αυτό, τον Νίκο Στραβελάκη. με διάλεξαν, λέει, γιατί ήμουνα ωραίος.
14: Εκείνα τα χρόνια κρινότανε περισσότερο η εμπειρία που είχες στο αντικείμενο το οποίο...
15: Άρα μας λέτε ότι διάλεξαν το Μακάρι ως προσωπικότητα και είπαν εγώ θέλω το Μακάριο και ας μην έχει τυχείο. Αυτό μας λέτε.
14: Ναι, δικαίωμά τους δεν είναι.
15: Σε αυτή τη θέση που διοριστήκα το 2007 προϋπέθεται να έχετε πτυχίο ΑΕΗ ή ισόλυμο.
14: Υπήρχαν περιπτώσεις κατά τις οποίες άτομα χωρίς τυπικά ακαδημαϊκά προσόντα, ναι, διορίζονταν ως μετακλητή.
16: Επομένως
14: ο διορισμός είναι νόμιμος.
16: Ποιος το επέλεγε?
14: Η διοίκηση.
16: Άρα κάποιος,
14: η διοίκηση και ο πολιτικός.
16: Γιατί εσάς όμως, κύριε Λαζαρίδη, εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
14: Γιατί ήμουν ωραίος.

0: γιατί εσάς όμως, κύριε Λαζαρίδη, εγώ αυτό δεν μπορώ να
1: γιατί
0: καταλάβω.
1: Γιατί ήμουν ωραίος, κυρία.
0: Τι είχατε κάνει. Α,
2: αλήθεια.
1: Βεβαίως.
3: Ήταν ωραίος, τι να κάνουμε, ρε παιδί μου. Γι' αυτό το διάλεξαν, επειδή ήταν πολύ ωραίος. Κι εγώ είμαι ωραίος, αλλά δεν με διάλεξαν πουθενά. Δεν είμαι ωραίος.
4: Κούκλος.
3: Αλέντελο.
4: Αλέντελο.
3: Αλλά δεν με διάλεξαν πουθενά. Κάτι κάνω λάθος προφανώς. Είναι και άλλα τα οποία δεν προλαβαίνουμε τώρα εδώ πέρα να τα ακούσουμε όλα, γιατί όπως καταλαβαίνετε πιέζει και ο χρόνος. Πρέπει να πάμε και σε διαφημιστικό διάλειμμα. Άντε, θα ακούσουμε κάτι, γιατί φτάσαμε τώρα μέχρι τον Απρίλιο. Να ακούσουμε κάτι και από τον Μάιο και να ακούσουμε κάτι και από τον Ιούνιο. Να ακούσουμε και ένα απόσπασμα με την Αμαλία. Α, αυτό θα το βάλουμε οπωσδήποτε. Έναν διάλογο που είχαμε με την Αμαλία κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Μια μέρα έχει έρθει για εκπομπή λοιπόν και πονάει το κεφάλι της. Εντάξει, συμβαίνει σε όλους. Και της δίνω τη λύση. Και εκείνη λοιπόν η αχάριστη θα ακούσεις τι έκανε στον αέρα. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
5: Real FM.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της SeaJets.
8: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
9: Για πότε είναι αυτά?
8: Για σήμερα.
9: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
5: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
9: Οχ, φτάσαμε.
8: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
5: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Magic οικογενειακά παγωτά μόνο 4,48. Pepsi 7-Up και Eevee 1,5 λίτρο σε χρυσές τιμές. Yours μόνο 16,85. Και Bombay Sapphire μόνο 21,10. Γαλαξίας.
12: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu. Στην αριστοκρατική Λίμνη Γκάρντα, η Εύα και ο Λόρενς ετοιμάζονται να παντρευτούν. Ένας γάμος που όλοι περίμεναν, αλλά κανείς δεν περίμενε τον θάνατο. Οι καλεσμένοι παγιδεύονται στο νησί. Κανείς δεν μπορεί να φύγει και ένας δολοφόνος βρίσκεται ανάμεσά τους. Μετά τα bestseller «Ο μοιραίος διάπλους» και το φωνικό παιχνίδι, έρχεται η νέα καθηλωτική ιστορία μυστηρίου από τον μέτρο του suspense, Tom Hiddle. Φόνος στη Λίμνη Γκάρντα. Μετάφραση Άρης Φακιανάκης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
13: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: 1, 2, 1, 2, 3.
3: Λέγαμε λοιπόν εδώ με την Κασιανή, δεν γίνεται σήμερα να μην βάλουμε και λίγο από τη φωνή της Αμαλίας.
4: Ναι.
3: Έτσι δικαιωματικά, γιατί είχαμε διάφορες στιγμές όλη αυτή τη. Σήμερα να μην βάλουμε και λίγο από τη φωνή της Αμαλίας.
4: Ναι.
3: Έτσι δικαιωματικά, γιατί είχαμε διάφορες στιγμές

0: Βάλε μανταλάκια. Τα έχεις στο σπίτι σου. Μία μέθοδος, ρεφλεξιολογία για τον πόνο κέφαλο. 10 λεπτά. 10 λεπτά τα αφήνεις και αρχίζουν και μειώνονται τα συμπτώματα του πόνου. Τοποθετήστε τα για 10 λεπτά και γράψτε τα αποτελέσματα. Περιμένω.
1: Περιμένει. Περιμένει τα αποτελέσματα.
2: Πού τα βάζεις εσύ τα μανταλάκια? Στο κεφάλι σου πάνω στην τρίχα.
1: Μασχάλες. Πού τα βάζεις τα μανταλάκια?
2: Στο κεφάλι πάνω στην τρίχα τα πιάνεις.
1: Ναι, εκεί βάλτε εσύ. Μπράβο, σαν πικουτί βάλτα.
2: Πού να τα βάλω?
1: Στα δάχτυλα, παιδί μου. 10 δάχτυλα
2: μα
1: έχεις.
2: Μα το κεφάλι μου πονάει.
1: Ναι, άμα βάλεις τα μανταλάκια εδώ, ένα σε κάθε δάχτυλο, και τα αφήσεις για 10 λεπτά και κάτσε έτσι.
2: Έτσι, θα σου
1: περάσει μόνο κέφαλο, ναι.
2: Έκατσε 10 λεπτά έτσι.
1: Πήγαινε. Πήγαινε. Και άμα δεν σου περάσει, θα μου τρυπήσει τη μύτη.
2: Θα σε τρυπήσω, πρόσεκε.
1: Άντε, πήγαινε.
2: Πού να πάω, δεν έχει μανταλάκια εδώ.
1: Δεν έχει εσύ μαζί σου.
2: Μαζί μου μανταλάκια.
1: Μανταλάκια.
2: Και μανταλάκια να κουβαλάω.
1: Για τον πονοκέφαλο. Θα σου περάσει, παιδί μου.
2: Προφύγηκα από το γέλιο. Εγώ εν τω μεταξύ νόμιζα να τα βάλω στα μυαλά.
1: Στα μυαλά. Εκεί σίγουρα θα σου περάσει 100%.
2: Εκεί
1: χρειάζεται σίγουρα.
2: Λέει, στα μανταλάκια που λέει, έτσι κι εγώ. Εγώ νόμιζα να τα βάλω στα μαλλιά μου. 10 λεπτά να τα αφήσω και μετά μου πέρασε πάνω κέφαλος.
1: Για να τα βάλει μανταλάκια στα μαλλιά. Να σε καλά, ρε Αμαλία, να σε καλά. Ναι, κόψτο, Γιώργο, κόψτο. Μανταλάκια στα μυαλά.
2: Ναι, μια χαρά, μανταλάκια στα μυαλιά. Μυαλά.
1: Όλο και καλύτερο. Αυτό κόψτο, το δεύτερο. Λοιπόν, μανταλάκια στα μυαλά θα βάλει η Αμαλία για να τις περάσει ο πονοκέφαλο.
3: Μανταλάκια και τα μυαλά στα κάγκελα.
1: Ναι, στα μυαλά. Κατερίνα μου, να είσαι καλά, να έχεις ένα όμορφο καλοκαίρι. Άντε, την αγάπη μας, ευχαριστούμε πολύ. Και τον Κώστα τον Τζιαλίκη και τη Βασιλική τη Στεριοπούλου και το Γιάννη. Καλημέρα, να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο καλοκαίρι. Καλημέρα Κωνσταντίνε, ναι, αλέν τελών παλικάρι μου. Καλημέρα και στον Πέτρο με το πτώμα. Εκείνο του έκανε κλικ. Καλημέρα στον Αντώνη που του φύγει ο καφές από τη μύτη. Καλημέρα Βασίλη, δεκάδες, εκατοντάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου Νίκο με τον Μπαμπουίνο. Γεια σου Βασιλική, ευχαριστούμε λέει για την αναδρομή, να είσαι καλά, καλή αντάμωση ραδιοφωνική, να περάσεις όμορφα. Καλημέρα στην Κατερίνα, στην Πάτμο, μανταλάκια λέει μοναδική, κάτσου, ναι εντάξει έχει αυτό το χάρισμα το κορίτσι. Πόσο έχουμε, 3 λεπτά και δεν προλαβαίνουμε, είχαμε κι άλλα εδώ πέρα να παίξουμε, αλλά δεν τα προλαβαίνουμε, είχαμε και εκείνες τις αποχωρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ. Μας ξεκίνησαν να φεύγουν πρώτα από τη Νέα Αριστερά, μετά ξεκίνησαν να φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ. Φεύγουνε.
4: Τίτλοι τέλους στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς με την ανεξαρτητοποίηση βουλευτών και την αποχώρηση δεκάδων στελεχών. Με τα στελέχη που αποχωρούν να περιγράφουν ότι είναι μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση.
5: Αυτοί που φεύγουν.
6: Χαρίτσης Αλέξανδρος, Τζούφι Μερόπη, Τσανακόπουλος Δημήτριος, Ζεϊμπέκ Χουσεϊν, Φωτίου Θεανό, Αχτσιόγλου Ευτυχία και Ηλιόπουλος Αθανάσιος.
5: Σφίγγουν τα χείλια, πνίγουν τα δάκρυα, να μη φανούν.
7: Γεια σας φίλες και φίλοι, συντρόφοι.

0: Εμείς είμαστε αναγκασμένοι να αποχωρήσουμε.
1: Σας πολύ.
0: Αφήνουμε μόνους σας να το ευχαριστηθείτε.
1: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Τζανακόπουλε.
2: Για αυτούς που μένουν.
3: Και η νέα αριστερά θα είναι πιο πολύ σαν την Αλεπού και λιγότερο σαν το Σκατζόχερο.
2: Οι μοίρες μα πόνια πάντα τους δέρνουν.
4: Σήμερα είναι μια πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη μέρα, γιατί εμείς αποχωρήσαμε από ένα κόμμα στο οποίο δεν είμαστε περαστικοί ούτε χθεσινοί. Είναι ένα κόμμα το οποίο το χτίσαμε με πολύ μεγάλο κόπο.

0: Ωπα αδέρφια, ένας. Στη συνέχεια βέβαια είχαμε και τις αποχωρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε διάφορα και την κυρία Τζάκρη, η οποία έφυγε από το κόμμα του κυρίου Κασελάκη, αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν προλαβαίνουμε, δεν έχουμε το χρόνο για να
1: λίγο
0: το
1: Τζάκρη
0: δώσουμε
1: δεν
0: όλα.
1: Έβαλες τώρα όμως.
0: Τώρα γιατί μου πατάς τον κάλο. Άσε με τώρα και πρέπει να κλείσουμε, γιατί είχε κάνει και εκείνες τις δηλώσεις για τον εξώστη.
2: Θέλω να πω και για τους ανθρώπους που ήταν στην εξέδρα, γιατί δεν είναι άμυροι ευθυνών. Καταρχάς, μια φωτογραφία λέει χίλιες λέξεις, λέει ο λαός, και πραγματικά ήταν αξιοθρήνητη. Υπάρχει όμως και κάτι που λέμε στο χωριό μου στην Μπέλα. Κάρμα είσαι μπίστ.
3: Ωχ, σας χτύπησα λίγο.
2: Υπάρχει όμως και κάτι που λέμε στο χωριό μου στην Μπέλα. Κάρμα είσαι μπίστ. Ή όπως λένε στην Αμερική. Ό,τι έσπειρες θερίζεις.
4: Στην Μπέλα το λέτε.
2: Στην Μπέλα το λέμε αυτό, ναι, είμαστε πολύ προοδευτικοί, πολύ μπροστά, θέλω να ξέρετε. Κάρμα είσαι μπίστ.
5: Παιδιά, αυτή είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πάρα πολύ καλή.
0: Είναι η γνωστή η φράση, κάρμα είσαι μπίστ. Είναι τέρας, δηλαδή, όπως και να το κάνεις, είναι ένα τέρας. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος. Να ευχαριστήσω πολύ την Κασιανή Βραχά που αυτή την εβδομάδα ήμασταν μαζί σε τρίωρη διάρκεια.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την παρέα.
0: Ευχαριστώ, Κασιανή μου. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, καλή ξεκούραση και καλή
1: και
0: επιστροφή.
1: Σένα.
0: Να ευχαριστήσουμε τον Τάκη τον Μαυράκη και την Εύη Βουγιουκλιώτη που ήμασταν και σήμερα μαζί και φυσικά να ευχαριστήσουμε εσάς για τη στήριξη, την αγάπη για άλλη μια ραδιοφωνική περίοδο.

0: το πατίνι μου λοιπόν και αποχωρώ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σου, στο καλό. Γεια σας, θα βρεθούμε.
2: Γεια σας. Γεια σας. Στις επάρξεις θα βρεθούμε. Θα βρωθώ κοντά σας.
0: Θα βρωθώ κοντά σας, 31 Αυγούστου. Να έχετε ένα όμορφο καλοκαίρι. Θερμές ευχαριστίες, πολλά φιλιά.
3: Γεια σας.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
0: Σαρώνει στην άσφαλτο.
1: Σκίζει τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
1: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
1: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Ενεργοποίησε το κουπόνι κάθε μέρα από 27 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου στην εφαρμογή Lidl Plus και κέρδισε 10% έκπτωση στις αγορές σου. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 x 130 ml, μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
6: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
7: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
8: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
7: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
9: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
7: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
8: Μα οι άλλοι λένε...
7: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
10: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
12: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
13: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά.
12: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
14: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3... Εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
0: Ράδιο Σάμος
15: FM στους 102.
16: Με κορυφαίο το Βαγγελή Παυλίδη, η Μπενφίκα νίκησε με 5-0 την ελβετική Σενγκάλεν και προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός σημείωσε τα 4 από τα 5 τέρματα της πορτογαλικής ομάδας που θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση τη Hearts. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
17: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Γενικά έθριος με θυελώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είστε πάντα συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο, στον Real FM 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας λοιπόν εντός και εκτός Ελλάδας. 11-2 θα πάμε και σήμερα. Μέχρι να ξεκινήσει και η δική μου καλοκαιρινή άδεια από αύριο, δεν έχω Σαββατοκύριακο δηλαδή, τέλη Αυγούστου πρώτα ο Θεός ξανά μαζί.
1: Καπετάνιος ο καημός, δύσκολος καιρός.
0: Με την επικαιρότητα να τρέχει λίγο καλύτερη εικόνα των μετόπων, κυρίως στο Ρέθυμνο, από ό,τι μας ενημερώνει η πυροσβεστική. Θα τα πούμε όλα αυτά αναλυτικά στη συνέχεια, γιατί όπως καταλαβαίνετε οι φωτιές κυριαρχούν στην ειδησογραφία σε όλα τα επίπεδα. Αρχίζει από αύριο η άδεια χιλιάδων συμπολιτών μας, φίλων, ακροατριών, ακροατών. Θα δούμε σε λίγο τα νέα της, με την κυκλοφοριακή κίνηση, να δούμε τι γίνεται και στα λιμάνια, τι γίνεται στα διόδια, τι γίνεται στα αεροδρόμια. Εννοείται ότι θα φύγει πολλής κόσμος. Έχουμε θέματα που αφορούν και την πολιτική και όχι μόνο επικαιρότητα. Πριν από λίγο είχαμε επεισόδια και φωτιές στις φυλακές Κορυδαλλού μετά από εξέγερση Κούρδων για την έκδοση κρατούμενου στην Τουρκία. Υπάρχουν και άλλα θέματα από το αστυνομικό δελτίο. Βεβαίως τα μετεωρολογικά μας, γιατί πνέουν ισχυροί άνεμοι και υπάρχει πρόβλημα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Ένας χαμός από το πρωί στον Πειραιά, το αδιαχώρητο. Ουρές και ταλαιπωρία για επιβάτες μετά από ακύρωση δρομολογίων. Έχει βγει, φίλες και φίλοι, απαγορευτικό από απόπλου Ραφίνα και Λαύριο. Απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο. Και όπως καταλαβαίνετε, έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Δεν ξέρω τι ώρα θα τα λιμεναρχεία θα δώσουν, θα ανάψουν πράσινο φως για να φύγουν τα πλοία. Αλλά υπάρχει θέμα. Τώρα έπεσε στην περίπτωση η ιστορία αυτή που ο κόσμος παίρνει τις καλοκαιρινές του άδειες. Αν δεν προκύψει κάτι διαφορετικό, θα μας τα πει σε λίγο ο κύριος Αρνιακός. Λογικά από το απόγευμα ή αύριο το πρωί θα φύγουν κανονικά τα πλοία. Έχει δημιουργηθεί το αδιαχώρητο στον Πειραιά γιατί έχει ακυρωθεί από το πρωί το δρομολόγιο του Blue Star Πάρος για Σύρο Τίνο Μύκονο λόγω των ανέμων. Μιλάμε για χιλιάδες επιβάτες και όπως καταλαβαίνετε, για εκατοντάδες εν πάση περιπτώσει επιβάτες. Και όπως καταλαβαίνετε, η έξοδος των αδιούχων δεν γίνεται υπό κανονικές συνθήκες για όλες τις φίλες και τους φίλους που ξεκινούν με ελπίδα και ανακούφιση τις καλοκαιρινές τους άδειες. Λοιπόν, εμείς είμαστε όλοι εδώ και έτσι θα πάμε μέχρι τις 2. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, φίλες και φίλοι. Τελευταία μέρα πριν την καλοκαιρινή μου άδεια. Τάκης Μαυράκης απέναντί μου εδώ σε ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα, φίλε Τάκη. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Θοδωρής Αξελός στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Και ο Παναγιώτης Βολάνιος εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο. Έτοιμος να μας πει τα νέα για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, γίγαντα Παναγιώτη.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε μου.
2: Έχουμε έξοδο και αναμένεται να αυξηθεί και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τώρα η κίνηση είναι αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Ουρές εξακολουθούν να σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Απροσπέλαστο είναι το ανωδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού από Ελαιώνα μέχρι Θιβών και το καθοδικό από Εγάλεο μέχρι Αγία Άνης. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ανωδικό ρεύμα της Πέτρου Ράλη από Ρούφ μέχρι Ταύρο. Στο κέντρο της Αθήνας, δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στις Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλίσσης Αμαλίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην Ομόνοια, στις Πανεπιστημίου Σταδίου και Μάρνη. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας, στο ύψος του Ψυχικού και της Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα ανατμήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Μοσχά το Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Φαλήρου. Στο κόκκινο παραμένουν οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά από το πρωί, είναι το μέρος με το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών ασταμάτητες από το πρωί, επίσης στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Στα διόδια έχουμε εικόνα.
2: Στα διόδια και στην Ελευσίνα είναι πιο χαλαρά μέχρι στιγμής τα πράγματα.
0: Στα Μάλγαρα, στη Θεσσαλονίκη υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα, εκεί, μια μικρή ανάσχεση, αλλά όλα αντιμετωπίσιμα μέχρι στιγμής. Από το μεσημέρι και μετά, να ξέρετε, θα φύγει πολλοί κόσμος. Να προετοιμαστείτε, να πάρετε το χρόνο σας, γιατί πολλές φορές έρχονται τα πάνω κάτω λόγω της κίνησης.
2: Ακριβώς.
0: Ή κάποιου απρόοπτου ατυχήματος. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Την καλημέρα μας. Γίνεται χαμός, φίλες και φίλοι, στην Ισπανία. Κυκλοφορεί ως κεντρική είδηση σε όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτή η μεγαλύτερη μεταναστευτική κρίση που ξέσπασε τα τελευταία έτη. Έχουν χιλιάδες περάσει, Μαροκινοί και όχι μόνο, από το Μαρόκο στη Θέουτα της Ισπανίας. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί περίπου 20 νεκροί. Έχει βγει ο στρατός στους δρόμους, φόβοι για νέα κύματα μεταναστών. Δεν ξέρω αν το έχετε παρακολουθήσει. Αυτή η μαζική είσοδος μεταναστών από το Μαρόκο έχει φέρει τον Ισπανικό θύλακα στα όρια του. Η κατάσταση είναι οριακή και κινδυνεύει με όχι απλά κρίση, με πτώση η κυβέρνηση του Σάντσεφ.
1: Σαν τα αστέρια.
0: Αν δείτε βιντεάκια θα καταλάβετε. Μιλάμε για χιλιάδες μετανάστες, είτε κολυμπώντας γύρω από τους κυματοθράφστες, είτε παραβιάζοντας το χερσαίο φράκτη, προκάλεσαν πραγματικά μια πρωτοφανή ανθρωπιστική και επιχειρησιακή κρίση που ανάγκασε τη Μαδρίτη να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις και κομάντος συν εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες επιπλέον αστυνομικούς, στα σύνορα. Είναι πραγματικά σοκαριστικές οι εικόνες με χιλιάδες ανθρώπους μέσα στη θάλασσα, οικογένειες με παιδιά να τα μεταφέρουν στην αγκαλιά, δεκάδες διασώσεις, ό,τι μπορεί να κάνει η Ισπανική ακτοφυλακή. Αυτές οι εικόνες κάνουν το γύρο του κόσμου. Οι τοπικές αρχές προειδοποιούν ότι η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη και όπως σας έχω πει κατ' επανάληψη εδώ, η μεγάλη ατζέντα του μεταναστευτικού ανοίγει και πάλι για τις χώρες της Ευρώπης. Και θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις όπως είναι στη Γαλλία, την προεδρική εκλογή στη Γαλλία και όχι μόνο. Αλλά και στα κρατήδια, τα κρίσιμα κρατήδια της Γερμανίας, Βερολίνο, Σαξονία και άλλα κρατήδια που σε πολύ μεγάλο βαθμό θα καθορίσουν, με δεδομένο ότι η Γερμανία και η Γαλλία είναι τα δύο μοτέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε οικονομικό και όχι μόνο επίπεδο, θα καθορίσουν τις ευρύτερες πολιτικές και διπλωματικές εξελίξεις στη γυραιά Ήπειρο.

0: Δεν έχουμε κάτι χειρότερο από αυτό το οποίο γνωρίζαμε πριν μία ώρα. Έχουμε μπαράζε και νεώσον στη Βιωτία. Φωτιά στην Αργολίδα. Η εικόνα βεβαίως στο Ρέθυμνο είναι πολύ καλύτερη και στη Νέα Χαΐα. Πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του ανακοίνωσε ότι αυξάνεται το αφορολόγητο όριο στα tips στα 6.000 ευρώ το χρόνο. Θα τα δούμε όλα αυτά με τον Γιώργο Χριστόπουλο, ο οποίος περιμένει υπομονετικά στην τηλεφωνική γραμμή, ο καλός φίλος φοροτεχνικός, για να μας εξηγήσει ποιους αφορά και τι θα γίνει με τους εργαζόμενους. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Αν ακούγουμε καλά, ναι. Γιατί είχε στην αρχή κάποια.
0: Ακούγεσαι τέλεια. Όσο πιο κοντά μπορείς στο ακουστικό, να ακούσουμε τι ακριβώς ανακοινώθηκε πριν από λίγο.
1: Μια ιδιαίτερη θετική αλλαγή για χιλιάδες εργαζόμενους στην εστίαση, τον τουρισμό, τη διανομή και γενικότερα στις υπηρεσίες, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση. Καθώς αυξάνεται σημαντικά το αφορολόγητο όριο των φιλοδορημάτων. Είναι μια διάταξη που ίσχυσε από τον Νοέμβριο του 2024. Βελτιώνεται. Γιατί βελτιώνεται? Η βασική αλλαγή είναι ότι πλέον δεν θα υπολογίζεται πλέον μηνιαία, αλλά σε ετήσια βγάζει. Και τι αλλάζει με αυτό? Τι αλλάζει? Μέχρι σήμερα ήταν αφορολόγητα φιλοδορήματα ως 300 ευρώ το μήνα. Με τη νέα ρύθμιση, αγαπητέ Γιάννη, θεσπίζεται το ετήσιο αφορολόγητο 5, 12, 66 χιλιάδες, που αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε 500 ευρώ το μήνα.
0: Ναι, να πούμε ότι η ρύθμιση τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ από 1η-1η του έτους.
1: Μπαίνει στην Βουλή το
0: Σεπτέμβριο. Άρα καλύπτει όλη την περίοδο του φετινού καλοκαιριού.
1: Και θα πούμε και ένα παράδειγμα γιατί βελτιώνει σε σχέση με το προηγούμενο. Γιατί είναι σημαντική? Γιατί η νέα προσέγγιση διορθώνει μια αδικία. Ποια ήταν αυτή? Αντιμετώπιζαν κυρίως εποχιακά εργαζόμενοι. Για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος που δουλεύει μόνο 6 μήνες τη θερινή περίοδο μπορεί να λαμβάνει ψηλότερα φιλοδορήματα. Δηλαδή, εκεί περιοριζόταν στους 6 μήνες, γιατί έλεγε κάθε μήνα το όριο 300 ευρώ. Τώρα το περιορίζει σε ετήσια βάση. Άρα μπορεί να πάρει αυτό το όριο και σε 3 μήνες και σε 6 μήνες. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά.
0: Ναι.
1: Αλλά πρέπει να θυμίσουμε κάτι που είναι μια παγίδα. Πολλοί έξυπνοι εργοδότες παίρνουν αυτό το φιλοδόρημα και το αφαιρούν από το μισθό, Γιάννη. Αυτό υπάρχει διάταξη που τους τιμωρεί με 22% πρόστιμο και φόρο. Mm-hmm. Ας το προσέξουν αυτό. Καταρχήν πρέπει να φαίνεται αυτό, δεν μπορεί να δίνει μετρητά στην τσέπη. Πρέπει να είναι.
0: Πρέπει να φαίνεται.
1: Πας εσύ σε μια στήρα. Αυτή λες την κάρτα μου, βάλε και 20 ευρώ, 30 ευρώ στο.
0: Μπορείς να δώσεις λοιπόν φιλοδόρημα με κάρτα.
1: Με κάρτα και να προσθεθεί από κάτω που θα το πάρει ο εργαζόμενος. Υπόψη ότι πλέον και καλύπτει και τους δελιβεράδες, οι οποίοι μπορεί να κάνουν ατομική επιχείρηση. Δηλαδή ο μισθωτός παίρνει αυτό το αφορολόγητο και ένα που κάνει ασκή. Δηλαδή το επάγγελμα ως ατομική επιχείρηση.
0: Ναι.
1: Εδώ έχουμε ένα βασικό μήνυμα, θα δίνει τη διαφάνεια στις ηλεκτρονικές πληρωμές που λέμε. Το βασικό μήνυμα ότι η πολιτεία αναγνωρίζει πλέον πως τα φιλοδορήματα δεν αποτελούν κανονικό μισθό. Αυτό είναι βασικό. Και κάτι άλλο που δεν γράφτηκε στα μέσα μέχρι τώρα, Γιάννη, και το λέω αποκλειστικά σε σένα. Δεν έχει ασφαλιστικές εισφορές αυτό το φιλοδόρημα.
0: Ναι.
1: Δεν έχει ασφαλιστικές εισφορές.
0: Δεν έχει.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Η μετάβαση από το μηνιαίο στο ετήσιο κάνει το σύστημα σίγουρα πιο δίκαιο και ιδιαίτερα στους εποχιακά εργαζόμενους. Αυτό είναι όλο το. Και τώρα αυτό το εισόδημα το έχουν ανάγκη τα παιδιά, οι φοιτητές που πάνε και εργάζονται εδώ αυτό το διάστημα. Και μέχρι τώρα υπήρχε η αγωνία στη λογική της ότι περιορίζεται. Εδώ μπορεί κάλλιστα αυτό το ποσό να είναι και σε ένα μήνα ολόκληρο. Να είναι και σε 2 μήνες.
0: Εντάξει, ακόμα δεν έχουμε μπει εμείς βέβαια στη λογική της. Του φιλοδορήματος με κάρτες, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να μπούμε και εμείς σε αυτή τη λογική. Τώρα, ολοκλήρωσες το θέμα, να σε ρωτήσω κάτι ακόμα θέλω.
1: Θέλω μόνο να τονίσω ότι αυτό το φιλοδόρημα δεν έχει σχέση, Γιάννη, με κάποιους που εργάζονται και παίρνουν μισθό με φιλοδόρημα, δηλαδή ποσοστό που λέμε φιλοδόρημα.
0: Κατάλαβα.
1: Αυτό είναι άλλο.
0: Το άλλο, το έκτακτο. Τώρα, πες μας μια πολύ σημαντική είδηση που έχεις ετοιμάσει. Ξεμπλοκάρουν οι πωλήσεις χωρίς πλήρη εξόφληση των οφειλών για κατεσχεμένα κίνητα, για οποιαδήποτε μορφή κατάσχεση.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Είναι πολύ σημαντική η είδηση αυτή.
1: Μια απόφαση την 11.58, εφαρμόζει ένα άρθρο του Κώδικα Πολιτικής Διαδικασίας, προχωρά σε μια σημαντική αλλαγή που αφορά χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων. Μέχρι σήμερα, ένας ιδιοκτήτης, Γιάννη, που είχε κατάσχεση στο ακινήτο του, ήταν ουσιαστικά εγκλωβισμένος. Γιατί για να προχωρήσει η πώληση, έπρεπε κατά κανόνα να αξιοποιήσει ολόκληρο το χρέος.
0: Ναι.
1: Αυτό οδηγούσε πολλές συναλλαγές αδιέξοδο. Με το νέο πλαίσιο. Δίνεται η δυνατότητα να πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση εφόσον πληρούνται βέβαια συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
0: Όταν λες χωρίς πλήρη εξόφληση, τι εννοείς δηλαδή, αρκεί να έχεις ρυθμίσει?
1: Πρώτα έλεγε ότι ξέρεις, έχεις ένα κίνητο που θέλει να το πουλήσει. Κάνει 100.000 αξία εμπορική.
0: Ναι.
1: Εσύ χρώστηκες 50.000. Mm-hmm. Σου είχε δεσμεύσει το ακίνητο ολόκληρο που είχε, όπως σου είπα, είχε μεγάλη αξία. Και για να πάρει να το πουλήσει, έπρεπε το είχε κατάσχει. και για να το πουλούσες, έπρεπε να ξοφλήσεις όλο το ποσό της οπτικής.
0: Ναι. Τώρα τι ποσό πρέπει να ξοφλήσεις?
1: Τώρα λοιπόν ρυθμίζει και έχει ένα ποσό, το παρακρατεί τουλάχιστον το 25% του υπολείπου της κατάσχεσης. Mm-hmm. Δηλαδή, εδώ να πούμε ένα παράδειγμα που έχει βάλει και το λέμε και με πολύ έτσι, περισσότερο διασταλτικά. Υπάρχει κατάσχεση για παράδειγμα 80.000. Το προηγούμενο πληρεί τις προϋποθέσεις. Μπορεί να αρκεί η παρακράτηση 20.000, το 25%, από το τίμημα αντί της πλήρους εξόπλισης των 80 που ήθελε πρώτα,
0: ναι,
1: να ολοκληρωθεί. Ποια είναι η ουσία της αλλαγής, Γιάννη, να πούμε μια κουβέντα. Πρόκειται για μεταρρύθμιση, ναι. Απελευθερώνει ακίνητα που παρέμειναν δεσμευμένα. Διευκολύνει τις αγοροπολισίες, ναι. Αυξάνει τις πιθανότητες σύσπαξης των δημοσίων εσόδων, ναι. Και δίνει στους οφειλέτες μια ρεαλιστική δυνατότητα να αξιοποιήσουν την περιουσία του.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να τολμούσε να το πει.
0: Αυτή η απόφαση της ΑΔΕ και του διοικητή του κ. Πιτσιλή ισχύει από τώρα?
1: Αυτή η απόφαση ισχύει, ναι, ισχύει, γιατί αυτή είναι, πώς να πούμε, ισχύ νόμου έχει, γιατί βασίζεται σε άλλη διάθεση. Δηλαδή, με εξοδότηση μάλλον προβλέπει ο νόμος και του δίνει τη δυνατότητα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα είναι πολύ σημαντικό.
0: Είναι σημαντικές οι δύο ειδήσεις οικονομικού περιεχομένου μας έδωσε.
1: Δύο στόχους.
0: Ναι, και κλείνουμε.
1: Μου ξέρω το χρόνο σήμερα.
0: Ναι, ναι.
1: Συνδυάζει δύο στόχους. Από τη μία διευκολύνει την αγορά κινήτων και τους πολίτες και από την άλλη διασφαλίζει τα συμφέροντα του δημοσίου. Βεβαίως. Άρα, να μια έτσι, διεύρυνση, σιγά σιγά βλέπουμε.
0: Μάλιστα.
1: Ο νόμος.
0: Λοιπόν.
1: Γιάννη, το έχεις πει και κλείνω με αυτό. Ο νόμος δεν είναι γραμμένος. Όλοι οι νόμοι σε μαρμάρινες
0: κουβέντες. Όχι, οι νόμοι πρέπει να εφαρμόζονται ανάλογα των αναγκών της αγοράς.
1: Πολύ ωραία. Το πες και κλείνει.
0: Αυτή είναι η πραγματική οικονομία. Να είσαι καλά, Γιώργο Στόπουλε. Καλό καλοκαίρι, καλή ξεκούραση. Επιστρέφουμε τέλη Αυγούστου, ναι, και θα είμαστε πάλι μαζί.
1: Κάθε
0: Κυριακή πρωί εδώ, με όλα τα χρηστικά θέματα.
1: Σε όλους τους ακροατές ευχές.
0: Την αγάπη μας. Να είσαι καλά, αγαπητέ Γιώργο.
1: Γεια σου, Γιάννη.

0: Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Ενδιαφέρουσες ειδήσεις που μας έδωσε ο κύριος Χριστόπουλος. Ενδιαφέρουσες ειδήσεις θα μας δώσει τώρα και ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Θέλω να ξεκινήσουμε πρώτα, επειδή έχει ταξιδέψει αρκετές φορές στην Ισπανία και ξέρει καλά το μεταναστευτικό. Καλημέρα, κύριε Φαραντούρη.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Παπαγιάννη. Πράγματι, επί του πιεστηρίου έρχονται.
0: Τι γίνεται στη Θεούτα?
1: Για όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ευρώπης, αλλά και για την πατρίδα.
0: Τα έχετε δει τι συμβαίνει στην Ισπανία. Φαντάζομαι όλα τα βίντεο, τις φωτογραφίες. Ένας πραγματικός χαμός. Όχι χιλιάδες. Δεκάδες χιλιάδες έχουν περάσει από το Μαρόκο στην Ισπανία. Τι γίνεται, για πείτε μου.
1: Ναι, τα βλέπω. Και γνωρίζετε καλά ότι το μεταναστευτικό είναι μια βασική προτεραιότητα. Πρέπει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την σωστή διαχείριση όλων αυτών των μεταναστευτικών ροών, οι οποίες μάλιστα παροξύνονται, κλιμακώνονται, διωκώνονται, όσο περισσότερο σοβούν πόλεμοι, ανακατοσούρα.
0: Ναι, εδώ έχει ξεφύγει βέβαια από τη συνηθισμένη
1: κατάσταση. Δεν το συζητάω. Και επειδή και στην Ελλάδα έχουμε ζήσει αντίστοιχη ένταση φαινόμενα, νομίζω ότι...
0: Νομίζω σε αυτό το βαθμό όχι, ποτέ.
1: Κύριε Παπαγιάννη, ένα είναι σίγουρο. Καμία χώρα μόνη της δεν μπορεί να αντιμετωπίσει χωρίς τη συνδρομή της οικογένειας εξ ολοκλήρου τέτοιου είδους μεταναστευτικές ροές.
0: Ναι.
1: Απεύχομαι περαιτέρω όξυνση των κρίσεων και των εμπόλεμων καταστάσεων και των σειράξεων στην περιοχή μας, που θα μπορούσαν ενδεχομένως να πυροδοτήσουν ξανά, ναι, και για τη χώρα μας αντίστοιχα
0: φαινόμενα.
1: Είναι
0: ζόρικα τα πράγματα. Ήδη έχει καταγραφεί ο αριθμός 18 νεκρών. Έχει βγει ο Ισπανικός στρατός στους δρόμους. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα.
1: Όχι καθόλου εύκολα.
0: Και κάποια στιγμή θα πρέπει και η αριστερά, κύριε Φαραντούρη, να δώσει απαντήσεις τι γίνεται με την εγκληματικότητα και το μεταναστευτικό. Αν δεν θέλει να αφανιστεί εκλογικά έτσι στη συνέχεια. Γιατί βλέπετε τι κρίση υπάρχει.
1: Με κάθετες διατυπώσεις και χωρίς επεκφυγές. Οι μεταναστευτικές ροές πυροδοτούνται ως επιτοπλίστων από την ανέχεια και τη φτώχεια στις χώρες προέλευσης. Κακά τα ψέματα. Οι άνθρωποι αυτοί φεύγουν. Δεν αναφέρομαι ούτε σε επιλεκτικές μεταναστεύσεις ανθρώπων με κακούς σκοπούς, τζιχαδιστές, τρομοκράτες και ούτω καθεξής. Η συντριπτική πλειονότητα όλων αυτών των ταλέπων ανθρώπων φεύγουν από τις χώρες τους ψάχνοντας κάτι καλύτερο. Προφανώς η Ευρώπη δεν μπορεί να υποδεχθεί με το καλημέρα εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες χωρίς κάποια οργάνωση. Αυτό που έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να λέμε και στους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές, αλλά και εδώ στην Ελλάδα, και το λέει και το ΠΑΣΟΚ, είναι ότι για να μπορέσεις να τυφασεύσεις όλο αυτό το φαινόμενο και να μην παροξύνει ακόμη περισσότερο άλλα αντανακλαστικά, κοινωνικά και ούτω καθεξής, στις χώρες στις οποίες καταστάνουν αυτοί οι ταλαιπωροί άνθρωποι, πρέπει να πατάξεις την ανέχεια εκεί από όπου προέρχονται.
0: Συμφωνούμε.
1: Άρα λοιπόν
0: τώρα,
1: η Ευρωπαϊκή Ένωση, αντί να αναλύσκεται σε χρήματα που δίνονται από εδώ και από εκεί χωρίς να πιάνουν τόπο, θα πρέπει να εξασφαλίσει τουλάχιστον στις όμορες χώρες της, στη λεκάνη της Μεσογείου, στην υποσαχάρια Αφρική, εκεί όπου δίνονται πολύ μεγάλα κονδύλια για αναπτυξιακή βοήθεια, το γεγονός ότι πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να παραμείνουν στις αιστείες τους και για να παραμείνουν στις αιστείες τους πρέπει να έχουν νερό, τώρα, πρέπει να έχουν αξιοπρέπεια και κάποια στοιχειώδη επίπεδα διαβίωσης.
0: Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο. Φαίνεται ότι υπήρχε αντίδραση από την Κομισιόν και την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τα ζητήματα αλίας που εσείς έχετε θέσει, και μπράβο που τα έχετε θέσει, όσον αφορά τα δικά μας νησιά, τα ακριτικά νησιά, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τη διαχείριση των φυσικών πόρων για την πρόθεση, ναι, παράνομων μονομερών διεκδικήσεων από την πλευρά των Τούρκων. Τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι μια τυπική ανακοίνωση ή μπαίνει στην ουσία των γεγονότων?
1: Όχι. Έχουμε διάφορες εξελίξεις. Το πρώτο είναι ότι πριν από μερικές ώρες χθες, η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική σε μία από τις σπάνιες, αν θέλετε, τόσο κάθετες και σαφείς διατυπώσεις της απέναντι στην Τουρκία.
0: Ναι, έστειλε συγκεκριμένη προειδοποίηση προς την Τουρκία. Το διάβασα.
1: Και στην αναθεωρητική λογική, απαντώντας σε ερώτησή μου, θεωρεί απαράδεκτη όλη αυτή την εργαλειοποίηση της αλλιευτικής πολιτικής της Τουρκίας, διότι έθεσε υπόψη των Βρυξελών το γεγονός ότι κυοφορείται ένα νομοσχέδιο για τα θαλάσσια πάρκα που προσπαθεί να παντρέψει την αλλιευτική πολιτική με το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας. Δεύτερον, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στο Αιγαίο με αφελινισμό της αλλίας. Έχω περιδιαβεί σε πάρα πολλά νησιά τον τελευταίο καιρό και συναντήθηκα και με ψαράδες στην Αθήνα, τα συζητούσαμε και μαζί, οι οποίοι βγάζουν κραυγή αγωνίας για την επιβίωσή τους. Στόλος μηχανότρατων από τα παράλια έρχονται εκ τοπίζουν τους ψαράδες μας, ψαρεύουν στα ελληνικά ύδατα, ακόμα και ένα μίλι από τις ακτές, πουλάνε τα αλλιεύματά τους στην ευρωπαϊκή αγορά ως τουρκικά, αλλά ψαρεμένα στα ελληνικά ύδατα και οδηγούν στον αφανισμό χιλιάδες οικογένειες. Τρίτον, και αυτό είναι είδηση επί του πιεστηρίου, ενδεχομένως είσαστε και ο πρώτος που την παίζει, αγαπητέ κύριε Παπαγιάννη, και ο σταθμός μας, που μας φιλοξενεί σήμερα. Αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε μία αναβάθμιση της στρατιωτικής παρουσίας της Τουρκίας στην Ήμβρο. Είναι ειδήσεις επί του πιεστηρίου, είναι ειδήσεις που μας...
0: Δηλαδή τι εννοείται αναβάθμιση στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη?
1: Αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει επιλέξει να αναβαθμίσει την στρατιωτική της παρουσία, να αναβαθμίσει τις γραμμές τις στρατιωτικές, μεταφορά εξοπλισμού, να αναβαθμίσει σε στρατηγείο την ταξιαρχία εκεί πέρα, υπό τον έλεγχο του στρατηγείου της Κωνσταντινούπολης.
0: Φαντάζομαι τα παρακολουθεί το Υπουργείο Άμυνας όλα αυτά.
1: Θεωρώ αυτονόητο ότι το παρακολουθεί.
0: Εσείς έχετε επικοινωνία με τον κύριο Νίκο Δένδια, το γνωρίζω καλά και σε πολιτικό και σε θεσμικό επίπεδο. Έχει ενημερωθεί.
1: Είναι απόλυτη υποχρέωσή μας και θεσμική, και νομίζω ότι με πνεύμα εθνικής ομοψυχίας αυτά τα πράγματα πρέπει σε συντονισμένη βάση και στην Αθήνα και στις Βρυξέλλες να τίθεται. Από τη δική μας θεσμικά, ως ευρωβουλευτές, έχουμε μια στοιχειώδη υποχρέωση να ενημερώσουμε. Όχι μόνο για την αναβάθμιση τη στρατιωτική ενός νησιού που σύμφωνα με τη συνθήκη της Λοζάνης πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένο, αλλά και διότι εκεί υπάρχει μια ελληνική κοινότητα για χιλιάδες χρόνια, η οποία έχει ερημάξει τις τελευταίες δεκαετίες. Με άοκρες προσπάθειες Ελλήνων, Ιμβρίων, αλλά και του Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης που έλκει την καταγωγή του από εκεί, ξανά άνοιξαν κάποια σχολεία. Υπάρχουν οικογένειες που ξαναπηγαίνουν στην Ήβρο και στην ιδιαίτερη πατρίδα τους. Και αυτή η αναβάθμιση της στρατιωτικής παρουσίας της Τουρκίας.
0: Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και παρακολούθηση από εμάς.
1: Νομίζω κάτι καλό δεν προϊονίζεται.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Φαραντούρη. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα στους ακροατές.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα η τοποθέτηση και ο σχολιασμός από την πλευρά του κ. Φαραντούρη. Μιλάμε, τι έχει γίνει σήμερα? Έχουν έρθει πάνω από 150 μηνύματα. Με καλημέρες, καλό καλοκαίρι κτλ. Αδερφούλη Κωνσταντίνε Σουφλάκη, το ότι παίρνουμε κάποιες εβδομάδες σε άδεια δεν σημαίνει ότι είμαστε σε άδεια. Ξέρεις, γράφω σε εφημερίδα μέσα από το λάπτοπ. Γράφω σε site μέσα από το λάπτοπ. Στέλνω κομμάτια αλλού και σε άλλες εφημερίδες ή περιοδικά που δουλεύω μέσα από το λάπτοπ. Μόνο εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι αν κάποιος που εργάζεται στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, σε εφημερίδες, σε site, σε περιοδικά, στέλνει κείμενα δηλαδή, δεν δουλεύει αυτές τις 30 μέρες που δεν κάνει εκπομπή στο ραδιόφωνο? Και κάτι ακόμα, ξέρεις, τόσα χρόνια ήμασταν πάντα στον ιδιωτικό τομέα, εγώ τουλάχιστον, ποτέ στο δημόσιο. Και δουλεύω επί 10 μήνες, επί 11 μήνες, 7 μέρες την εβδομάδα. Εκπομπή το Σαββατοκύριακο στον Real FM, άρθρα, site, το δικό μου site, το Φήμωτρο, αλλά και στα άλλα τα οποία γράφω και το πολιτικό ρεπορτάζ, συν Action 24 κάθε μέρα σχόλιο και 7 μέρες την εβδομάδα. Προφανώς δεν έχει δουλέψει ποτέ ζωή σου τόσο πολύ, γι' αυτό στέλνει το μήνυμα αυτό, αλλά δεν πειράζει, θα το μάθει σιγά σιγά. Καλημέρα στη φίλη μου την Κατερίνα Κάβουρα. Σε ευχαριστώ, Κατερίνα, για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα στη φίλη μου την Ελπίδα την Καλαϊτζάκη. Να σε καλά, Ελπίδα. Θα το εξηγήσουμε στη συνέχεια τι συμβαίνει εκεί στο Μαρόκο. Καλημέρα στο φίλο το Βασίλη. Είναι κολλημένος εδώ και 2 ώρες στα πρακτορία στην Ορφέως.
2: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
3: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίκτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
4: Μπράβο μας, Νίκο. Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σα βελούδο είναι.
5: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
4: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
6: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12 στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-79-73.
7: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα Φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
8: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273 078 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
11: Ανακαινίζεις,
12: χτίζεις,
11: βάφεις
12: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Επισκευές,
12: ανακατασκευές,
11: οικοδομικές ανακαινήσεις,
12: σοβάδες,
11: βαψίματα,
12: σκεπές.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Καρλόβαση Σάμου.
11: Ανακαινίζεις,
12: χτίζεις,
11: βάφεις
12: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
2: Ράδιο Σάμος
13: FM στους 102.
0: Καλημέρα Γιάννη Παπαγιάννη, ξεκούραστες καλοκαιρινές διακοπές, σε περιμένουμε με ενδιαφέρον πίσω. Να σε καλά Λεωνάρδο, παλιός φίλος ο Λεωνάρδος, από τους πρώτους ακροατές του Real FM, 2007 παρακαλώ. Τι να σου πούν τα γατάκια Λεωνάρδε, λογικό είναι. Γεια σου Κατερίνα, καλημέρα Γιάννη. Τα τουρκικά ψαράδικα πλοία μέχρι έξω από την Πάτμο έφτασαν και έξω από τη Σάμο αγαθονίσει και αυτό τίνει να γίνει καθημερινότητα. Να είσαι καλά αγαπητή Κατερίνα και σε ευχαριστώ για τις ευχές. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει με τα τουρκικά ψαράδικα, δυστυχώς.
14: Τόσο καιρό εσένα.
0: Θα το σχολιάσουμε και αυτό που μου στείλατε κυρία Στεριοπούλου με το θέμα με την κυρία Πολύζου και την κυρία Κωνσταντοπούλου. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο από τη Λαμία. Καλημέρα στον Ντένι το Μουστακάκι. Καλημέρα στον Αβραάμ που μου γράφει ότι το θέμα είναι να είναι αλληλέγγυοι και ισχυροί της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γιάννη και όχι να εκμεταλλεύονται την ανάγκη των αναπτυσσόμενων χωρών. Αυτό είναι μόνο σίγουρο αγαπητέ φίλε Αβραάμ. Το θέμα είναι ότι αλλάζει πλέον και η πολιτική ατζέντα στην Ευρώπη και νομίζω ότι αν συνεχιστούν τέτοιου είδους επεισόδια και μαζικές έφοδοι σε ευρωπαϊκά εδάφη ή εν πάση περιπτώσει σε διαφορετικές χώρες από χώρες Αφρικής, η ατζέντα θα κυριαρχήσει σε επίπεδο μετανάστευσης και θα έχουμε και άσχημα αποτελέσματα στις εκλογές. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Ιωσήφ. Κυκλοφορώ στην Αθήνα και βλέπω με χαρά μου Γιάννη τροχονόμους παντού. Η ερώτηση είναι, στα σημεία που υπάρχουν οι έξυπνες κάμερες, τι γίνεται αν το σήμα του τροχονόμου είναι αντίθετο με το φανάρι? Δεν το ξέρω αυτό που μου λες, αλλά οι κάμερες καταγράφουν γεγονότα τα οποία καταγράφουν σε σχέση με τα φανάρια, αν περάσεις δηλαδή με κόκκινο ή πορτοκαλί. Τώρα, αν υπάρχει τροχονόμος και σου έρθει κλίση, προφανώς Δεν ξέρω πώς θα ενημερωθεί η κάμερα για να μην σου έρθει η κλίση αυτή. Ο φίλος, ο ακροατής, αναφέρεται στις 338 κάμερες οι οποίες έχουν τοποθετηθεί και λειτουργούν στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Αυτό ρε Γιάννη που πρέπει να απολογούμαστε σε μερικούς συμπλεγματικούς, γιατί πάμε διακοπές μία μέρα, ένα μήνα ή ένα χρόνο, πραγματικά ένας κοινωνικός αυτοματισμός ακόμα. Φίλε, αυτά τα συμπλέγματα πρέπει να τα βλέπεις πάντα με χιούμορ. Ποτέ με, ξέρεις τι έχουν δει τα μάτια μου εδώ από το 2007. Πάντα με χιούμορ. Βεβαίως η κατάσταση της τοξικότητας και του κομπλεξισμού πάει από το κακό στο χειρότερο, η αλήθεια είναι. Παλαιότερα δεν θυμάμαι τέτοια μηνύματα για οποιονδήποτε και προς οποιονδήποτε, αλλά γενικά θέλει χιούμορ η κατάσταση. Κάθεται ο άλλος ο συμπλεγματικός, ακούει ραδιόφωνο, ακούει τον Παπαγιάννη. Ακούει τον Τάκη τον Μαυράκη. Να μην βγάλω το αποθυμένο μου, να μην στείλω ένα μήνυμα. Εν τω μεταξύ, το 99,9% αυτών είναι πολύ λίγοι. Είναι αγράμματοι εκτός από συμπλεγματικοί, τελείως απαίδευτοι, αγράμματοι. Τους δίνουν κανένα δεκάρικο εκεί ως κομματικά τρόλς. Γενικώς και ειδικώς είναι παιδιά άστα για τα σκουπίδια. Οπότε μην ασχολείσαι, μην τρελαίνεσαι. Ο καθένας κάνει το κουμάντο του και εμείς είμαστε ευτυχισμένοι, ευχαριστημένοι να σας βλέπουμε να παίρνετε, να ξεκινάτε τις καλοκαιρινές σας άδειες. Παίζουμε μπάλα σε άλλο επίπεδο. Γεια σου Γιώργο Βογιατζή. Καλημέρα Γιάννη μου. Να σε καλά αγαπητέ φίλε. Καλές διακοπές σε όλους. Χαιρετισμούς από την όμορφη Καλαμαριά. Να σε καλά Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ πολύ αγαπητέ φίλε. Γιώργος Βογιατζής από τους παλιούς δυνατούς ακροατές του Real FM. Καλημέρα σε σένα Γιάννη μας. Στον Τάκη, στην όμορφη Εύη και στο Θοδωρή. Ο Ιούλιος φεύγοντας παίρνει μαζί του και τους δύο αγαπημένους μας. Γιάννη Παπαγιάννη και Ιωσήφ Καλαμαράκη. Τέλη Αυγούστου όμως όλοι μαζί θα είμαστε όπως πάντα μια αγκαλιά. Να περάσεις υπέροχες διακοπές κοντά στις τρεις αγαπημένες σου, αν και είμαι σίγουρο ότι κάθε Κυριακή πρωί στην παραλία θα χρειάζεσαι ειδική καρέκλα για τις εφημερίδες. Για τις εφημερίδες, για το λάπτοπ, για όλα. Να σε καλά, τα φιλιά, Σόφη και σε σένα, Μαραγκίδου και στο σύντροφο. Να περάσετε κι εσείς καλά. Αν και έχω κορίτσια ηλικίας 23, τι 23, 24 είναι μεγάλη, και 21 η μικρή, όλη η οικογένεια κάνει ακόμα διακοπές. Είμαστε της ανωτάτης καλογερικής, ξέρεις, με τα κορίτσια. Ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει τα πιο έτσι προσωπικά ταξίδια. Εύχομαι να συμβεί κάποια στιγμή σιγά σιγά. Εδώ μου έστελναν φίλες και φίλοι χθες, πατεράδες, κοριτσομπαμπάδες όπως εγώ, ότι πάνε με τα κορίτσια τους 30 χρονών η μία εκ των δύο θυγατέρων, 28 οι άλλοι, ακόμα ακολουθούν τον μπαμπά και τη μαμά. Αυτό προϋποθέτει και τζάμπα ταξίδι βέβαια, έτσι τζάμπα διακοπές. Πάντα ο μπαμπάς πληρώνει. Καλημέρα και στο Χάρη, να είσαι καλά Χάρη. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Ορέστη. Γεια σου Ορέστη, παλιό φίλε, να είσαι καλά φίλε. Είσαι δύναμη, είσαι αδερφός. Φαν του Γιώργου του Αυτιά, από παλιά ο φίλος. Θα τον ακούσω Γιώργο τον Αυτιά και από τέλη Αυγούστου και όλη τη χρονιά. Μην αγχώνεσαι, κάθε Σάββατο 9.30 εδώ στον Real FM. Άλλωστε όπως επισημαίνεις και εσύ, μόνο ένας βλάξ ή ένας συμπλεγματικός θα ακούει μια εκπομπή με την οποία διαφωνεί σε όλα. Πολύ σωστή επισήμανση. Δεν είναι τυχαίο ότι είσαι ένας πολύ επιτυχημένος ελεύθερος επαγγελματίας και είσαι ένας εξαιρετικά ικανός στο επάγγελμά σου και έχεις κάνει αυτό το οποίο έχεις κάνει. Έχεις πετύχει απόλυτα δηλαδή αγαπητέ φίλε.

0: Έχουμε αρκετά θέματα σήμερα να σχολιάσουμε. Γίνεται ένας πραγματικός χαμός σε όλα τα επίπεδα, φίλες και φίλοι. Όπως καταλαβαίνετε, το θέμα των πυρκαγιών είναι το σημαντικότερο. Πριν από λίγο είχαμε μπαράζε και νεώσον στη Βιωτία. Η φωτιά στην Αργολίδα είναι μάλλον οριοθετημένη, ήχησε όμως νωρίτερα το 112. Για τρίτη μέρα ουσιαστικά συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στα πύρινα μέτωπα. Δυστυχώς και σήμερα οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Επαναλαμβάνω, μην ξεκινήσετε, τα είπαμε και πριν, να πάρετε κάποιο από τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά, διότι υπάρχει θέμα με τα μποφόρ και υπάρχει θέμα με κάποια πλοία τα οποία δεν έφυγαν. Δεν ξέρω αν θα φύγουν το απόγευμα. Πρέπει να ενημερωθείτε από τα κατατόπους λιμεναρχεία. Επίσης, να σας πω ότι πάρτε το λιμεναρχείο για να ενημερωθείτε τι θα γίνει από το Λαύριο και τη Ραφίνα. Υπήρχαν προβλήματα από το πρωί, απαγορεύτηκε ο απόπλους και από εκεί. Θα τα πούμε όλα αυτά αναλυτικά και θα βγάλουμε και τηλεφωνικές για να είμαστε μέσα, φίλες και φίλοι, μέσα στην επικαιρότητα και να δούμε όλα τα τελευταία νέα. Να πω την καλημέρα μου στη φίλη μου, τη Σταυρούλα τη Δρογκίτου. Να σε καλά, Σταυρούλα, την καλημέρα μου. Καλές διακοπές και σε σένα. Με υγεία, καλή ξεκούραση, σου εύχομαι τα καλύτερα. Δύναμη, Σταυρούλα η Δρογκίτου. Απ' τις δυνατές, φίλες ακροάτες και ακροατές. Απ' τις δυνατές, ακροάτριες, η Σταυρούλα και με ωραία μηνύματα. Τα μηνύματά της έχουν ενδιαφέρον για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Να πω την καλημέρα μου στην Ολγκίνα. Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη. Καλές διακοπές, να περάσετε όμορφα. Χαίρομαι να σας ακούω. Καλές διακοπές σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές. Καλημέρα και στο φίλο το Διονύση τον Καντιάνη. Καλημέρα Γιάννη. Λοιπόν, είπαμε ότι έρχονται τα παιδιά μαζί μας, μαζί με τα τέρια τους. Σας ελπίζω ότι κάνω το σωστό. Λίγο πιο ακριβές διακοπές, αλλά αφού το θέλουν, είμαστε όλοι μαζί. Είσαι ένας πολύ σωστός μπαμπάς, αγαπητέ φίλε Διονύση. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο. Έχουμε πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα. Δώστε μου 2-3 λεπτά να καλημερίσουμε την κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη, τη γνωστή εργατολόγο. Καλημέρα, Μαργαρίτα.
1: Καλημέρα, Γιάννη μου. Καλημέρα και στο ακροατές μας.
0: Να είσαι καλά. Τι θέλεις να σχολιάσουμε σήμερα, να μας πεις και μερικά πράγματα και για το επίδομα Δίας και τι άλλο.
1: Βεβαίως. Να πούμε πρώτα για μια υπουργική απόφαση, η οποία επεκτείνει τον αριθμό των μητέρων που παίρνουν την άδεια, την ειδική άδεια προστασίας μητρότητας. Δηλαδή, αυτούς τους 9 μήνες αφού γεννήσουν που δεν εργάζονται στην εργασία τους, δεν επιστρέφουν και αμείβονται με το βασικό μισθό από τη ΔΥΠΑ. Εκτός λοιπόν από τις φυσικές μητέρες, μπορούν πλέον και αυτές οι μητέρες που υιοθετούν τέκνο αρκεί να είναι μέχρι 8 ετών, καθώς και οι μητέρες που έχουν βοηθήσει με την παρένθετη μητρότητα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Πολύ σημαντικό,
1: επίσης,
0: ναι.
1: Οι μητέρες που εργάζονται με μειωμένη απασχόληση. Μέχρι πριν την απόφαση αυτή, όσες ήταν με μειωμένη απασχόληση δεν μπορούσαν να πάρουν την άδεια μητρότητα. Mm-hmm. Όσες εργάζονταν με εποχική απασχόληση, τώρα μπορούν και αυτές. Και κάτι επίσης σημαντικό, εάν ο ίδιος ο εργοδότης θέλει να πληρώσει την άδεια μητρότητας και ας απουσιάζει η μητέρα για να την βοηθήσει, αυτή δεν στερείται του επιδόματος και από τη ΔΥΠΑ.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση έχουμε έναν διευρυμένο αριθμό γυναικών που έχουν γεννήσει και θα μπορούν να προστατευτούν
0: τώρα
1: και να αμείβονται.
0: Τι γίνεται με το επίδομα Δίας, μέχρι πότε πρέπει να πληρωθεί και
1: το επίδομα Δίας,
0: και αν έχει δικαίωμα κάποιος από τους εργοδότες να μην στο πληρώσει στην περίπτωση που δεν φύγεις τώρα για διακοπές.
1: Λοιπόν, Γιάννη μου, πραγματικά το επίδομα αδείας συνοδεύει την άδεια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάποιος που θα πάρει το πρώτο τμήμα της άδειάς του, mm-hmm, θα πρέπει να πάρει και ολόκληρο το επίδομα. Δεν έχουμε κατάτμιση του εισοδήματος. Ό,τι δικαιούμαστε το παίρνουμε με το πρώτο τμήμα της άδειας.
0: Ναι.
1: Επειδή όμως μπορούμε την άδεια να τη μεταφέρουμε και στον επόμενο χρόνο, το επίδομα αδείας θα το πάρει μέχρι το τέλος του χρόνου. Γιατί κάποιες μέρες οπωσδήποτε θα τις έχει λάβει.
0: Α, υπάρχει δυνατότητα αυτή. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή να το πάρει το επίδομα Δίας Ιούλιο ή Αύγουστο τους καλοκαιρινούς μήνες.
1: Ήθιστε ναι, να το δίνουν Ιούλιο-Αύγουστο. Επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι φεύγουν τότε με άδεια.
0: Μάλιστα.
1: Όμως, αν κάποιος δεν φύγει με άδεια, μπορεί ο εργοδότης να το δώσει μέχρι τέλος, αλλά δεν θα το δώσει σε δόσεις. Δεν θα το δώσει,
0: μάλιστα,
1: δηλαδή σε τμήματα. Θα το δώσει ολόκληρο όσο αντιστοιχεί. Και ας μπορεί να μεταφέρει κάποιος τμήμα της άδειάς του μέχρι τον επόμενο χρόνο.
0: Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει κάτι άλλο να πούμε όσον αφορά το επίδομα Δίας ή κάτι άλλο που σχετίζεται με την περίοδο αυτή, δηλαδή τους καλοκαιρινούς μήνες.
1: Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι επειδή έχουμε την εργασία στον τουρισμό και επισκεπτισμό, να επισημάνουμε ότι γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι από τη ΔΥΠΑ και υπάρχουν και πολλά πρόστιμα, γιατί δεν τηρούνται οι όροι εργασίας, ούτε οι υπερορίες, ούτε οι υπερεργασίες αμείβονται.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε πολύ προσοχή σε ό,τι λέει η σύμβαση, και να τονίσουμε, Γιάννη μου, ότι αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν πενθήμερο. Το εξαήμερο θα το πληρωθούν παραπάνω.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, εξαιρετική όπως πάντα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μαργαρίτα.
1: Καλή ξεκούραση.
0: Θα επιστρέψουμε έτσι και από Σεπτέμβριο τα Σάββατα θα τα λέμε πάλι μαζί.
1: Βεβαίως.
0: Είσαι δύναμη. Να είσαι καλά, Μαργαρίτα. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Από τις καλύτερες εργατολόγους η Μαργαρίτα Κάρδαρη. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Γίνεται χαμός από μηνύματα. Καλό καλοκαίρι, ευχές, μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις. Θα τα διαβάσουμε όσα περισσότερα μπορούμε. Να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πόσα λεπτά, Τάκη. Σε 2 με 3, παρακαλώ.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Σε πυρηνοκλειό ολόκληρη η χώρα, μπαράζε κενώσεων στη Βιωτία, όπου ήχησε το 112. Νέα φωτιά κοντά στις Μικίνες, τρίτη μέρα επιχειρήσεων στο Ρέθυμνο. Μεγάλες οι καταστροφές σε σπίτια για επιχειρήσεις, πώς εξελίσσεται η πυρκαγιά στην Αχαΐα. Λεπτό προς λεπτό η μάχη των πυροσβεστών σε όλα τα πύρηνα μέτωπα. Με τεμποδίων η έξοδος των αδειούχων, δεμένα τα πλοία Σεραφίνα και Λαύριο, ταλαιπωρία για τους επιβάτες μετά την ακύρωση δρομολογίων στον Πειραιά, το αδιαχώρητο από το πρωί στο λιμάνι, η κίνηση στις εθνικές οδούς. Τελευταία μέρα σήμερα για τις αιτήσεις του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, πού μπορείτε να τις υποβάλλετε, πού κυμαίνεται η ενίσχυση. Η μέρα φωτιά για τους φορολογούμενους, πρέπει να πληρώσουν φόρο εισοδήματος, ένφια και ΦΠΑ.
3: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι. Τον πύργο, όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Ο αγαπημένος μας Τζερόνιμο Στίλτον γίνεται detective. Τα αστυνομικά του Τζερόνιμο Στίλτον. Η νέα σειρά βιβλίων με απίθανες υποθέσεις, ύποπτους χαρακτήρες, αναπάντεχες ανατροπές και πολλή δράση. Τα αστυνομικά του Τζερόνιμο Στίλτον. Οι πιο συναρπαστικές αστυνομικές περιπέτειες για παιδιά που αγαπούν το μυστήριο. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
3: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1, το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3 και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλες φίλες και τους φίλους, τις ακροάτρες και τους ακροατές. Πολλά μηνύματα και για το θέμα του μεταναστευτικού βλέπω εδώ από φίλες ακροάτρες που έχουν καταλάβει και έχουν την αντίληψη να αναλύσουν τα γεγονότα και βλέπουν τι συμβαίνει ή τι θα μπορούσε να συμβεί στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο ελληνικό το θέμα, είναι ευρωπαϊκό. Οι μετανάστες οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν εισχωρήσει ευρωπαϊκό. Οι μετανάστες οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν εισχωρήσει σε Ισπανία.

0: αποφάσεις. Μέχρι στιγμής οι νεκροί έχουν ανέβει στους 19. Και το ερώτημα είναι, αυτοί οι 49-50.000 μετανάστες που έχουν πάει στη Θεούτα, πού θα πάνε από εκεί και μετά, πού θα τους βάλουν? Μιλάμε για πολύ σοβαρή κρίση, κοινωνική και πολιτική, για την Ισπανία, με απρόβλεπτες επιπτώσεις. Δεν υπάρχουν δυνατότητες να φιλοξενήσουν 50.000 ανθρώπους. Τόσοι είναι, 49 με 50.000.
1: Ταξιδεύε κι αυτός από παιδί.
0: Όπως καταλαβαίνετε, έχει βγει η δεξιά αντιπολίτευση στην Ισπανία. Είτε είναι το κεντροδεξίο φιλελεύθερο συντηρητικό κόμμα, είτε είναι η ακροδεξιά, γιατί και εκεί ανεβαίνει η ακροδεξιά. Και φωνάζει με επιχειρήματα ότι έπρεπε να κλείσετε τα σύνορα και έπρεπε να είχατε προλάβει με περιορισμό ή με κάποια μέτρα τα οποία θα ελάμβανε η κυβέρνηση Σάντσεθ νωρίτερα όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην περιοχή. Τώρα όμως είναι αργά και δεν ξέρω τι θα γίνει από εδώ και πέρα και πού θα πάνε όλοι αυτοί. Πού θα τους βάλουν οι Ισπανοί όλους αυτούς? Θέλω να πω, δεν υπάρχει υποδομή, η κτηριακή υποδομή για να φιλοξενηθούν όλοι αυτοί. Και βλέπω ότι είναι και αρκετά τα μηνύματα των φίλων ακροατριών και των ακροατών σε σχέση με αυτά τα οποία συμβαίνουν. Ο κύριος Νικολαίδης μου έστειλε ένα ενδιαφέρον μήνυμα. Και όσο δεν αντιμετωπίζει με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και εθνικά χαρακτηριστικά, κύριε Παπαγιάννη, το μεταναστευτικό η Ευρώπη, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δηλαδή, σε λίγο καιρό θα αποτελέσουμε μειοψηφία μέσα στην ίδια την Ευρώπη. Ο φίλος ακροατής προφανώς υπονοεί ότι θα έρθουν εκατομμύρια ορδές μεταναστών προς τα εδώ. Η αλήθεια είναι ότι εμείς δεν έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα τα τελευταία 2-3 χρόνια. Δηλαδή, ακόμα και αυτοί οι οποίοι έρχονται από Γάβδο και Κρήτη, τους ενδιαφέρει να προχωρήσουν στα ενδότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι περισσότεροι πηγαίνουν από εκεί, από την Ισπανία ή από την Ιταλία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι το θέμα μόνο ελληνικό. Είναι πώς θα το αντιμετωπίσουν οι χώρες οι άλλες. Βλέπετε τι συμβαίνει στη Γερμανία. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις η AfD έρχεται πρώτη, η σκληρή ακροδεξιά της Γερμανίας. Φανταστείτε ότι οι παραδοσιακοί χριστιανοδημοκράτες, το CDF του Κόλ δηλαδή, και της Μέρκελ, το CDU του Κόλ και της Μέρκελ, είναι δεύτερο. Οι δε σοσιαλδημοκράτες δεν υπάρχουν. Έκτη στο χάρτη, έχουν εξαφανιστεί από το χάρτη. Δείτε τι συμβαίνει στη Γαλλία με τη Λεπέν, η οποία έρχεται ως ονούπος στα πράγματα εάν δεν προκύψει κάποια ανατροπή και αν δεν βρεθεί ένα πρόσωπο να της κόψει το δρόμο για το Ελιζέ. Στην Ισπανία τα ίδια. Ο Σάντσεθ σε λίγο καιρό θα αποτελέσει παρελθόν. Στην Βρετανία τα είδατε. Ούτε 2 χρόνια δεν κάτσε στην Πρωθυπουργία ο εργατικός, ο πρώην Πρωθυπουργός. Αντικαταστάθηκε σε χρόνο ντετέ από τον δήμαρχο του Μάντσεστερ, εργατικός και αυτός. Εκεί συμβαίνει το εξής παράδοξο στην Βρετανία. Επειδή την ατζέντα του μεταναστευτικού δεν την ακουμπά κανείς, παίζει μπάλα μόνος του ο Φάραντζ. Ούτε οι Τόρις την ακούμπησαν και είναι δεύτερη τώρα οι Τόρις, και ο Φάραντζ, ο ακροδεξιός, ο εθνικιστής, είναι πρώτος. Θέλω να πω ότι όσο εθελοτυφλούν τα κόμματα, τουλάχιστον τα κόμματα εξουσίας, που είναι κατά κύριο λόγο τα χριστιανοδημοκρατικά, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, με όποια φιλελεύθερα, συντηρητικά ή άλλου είδους χαρακτηριστικά έχει, και κατά κύριο, κατά δεύτερο λόγο, τα ευρωπαϊκά σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, δεν θα χάσουν την μπάλα, δεν θα βρουν την ψήφο τους. Η ατζέντα του μεταναστευτικού και της εγκληματικότητας δυστυχώς στην Ευρώπη εξελίσσεται ως ένα, αν όχι το πρώτο λόγω της οικονομικής κρίσης, ως ένα πολύ μεγάλο κοινωνικό και πολιτικό πρόβλημα για την ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης. Και στην Ιταλία έχουν καταφτάσει χιλιάδες μετανάστες. Ξέρετε, δεν είναι για να τρίβουμε τα χέρια μας, γιατί αν τους κόψουν το δρόμο από εκεί, θα αναγκαστούν να έρθουν από εμάς. Ό,τι συνέβαινε τα πρώτα χρόνια, αν θυμάστε, το 14, 15, 16, με τη Μόρια και όλα αυτά τα κέντρα τα οποία δημιουργήσαμε για να τους υποδεχθούμε. Θα τα πούμε και θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, τα νεότερα με τα πύρινα μέτωπα είναι τα εξής. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια νέα φωτιά στην Αργολίδα κοντά στις Μυκήνες. Οι φλόγες είναι μια ανάσα από το χωριό Ξηρονομή στη Βιωτία, η άλλη φωτιά, η άλλη μεγάλη φωτιά που είναι εδώ κοντά στην Αττική. Έχουν εκδοθεί μπαράζ μηνυμάτων του 112 για εκενώσεις. Δεν υπάρχουν άλλα μέτωπα ενεργά αυτή τη στιγμή όσον αφορά το Ρέθυμνο. Αλλά λόγω των ισχυρών ανέμων είναι σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας

και παρακολουθούμε να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Και ειδικά το βράδυ. Το θετικό είναι ότι μπόρεσαν να σηκωθούν, να απογειωθούν τα εναέρια μέσα. Έπεσε κατά ένα μποφόρ ο άνεμος στην Κρήτη και μπορούν να πετάξουν και εδώ στην Αττική και τη Βοιωτία και στην Πελοπόννησο. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα, τι πολλά, δεκάδες μηνύματα εδώ από φίλες ακροάτριες. Δεν είμαι λιμενικό, μου ζητάτε, δεν μπορώ να ξέρω τι θα γίνει στον Πειραιά και στη Ραφίνα. Πρέπει να ενημερωθείτε από τα κατατόπους λιμεναρχία.

Λοιπόν, η ώρα είναι 11 και 57 πρώτα λεπτά. Πάμε σε σύντομο, όχι σύντομο, δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 12 και επιστρέφουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Αφού σας πω, φίλες και φίλοι, ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από την νέα εφαρμογή του real.gr, διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102. Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
5: Σαρώνεις την άσφαλτο.
6: Σκίζεις τα κύματα.
5: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
5: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
6: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
5: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
5: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
6: Για Μότο και Μαρίν,
5: στο Μένεγα θα έρθεις. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
7: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
5: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
7: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
5: Πάνελ.
7: Περίφραξη.
5: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
7: Είδη κυγκαλερίας.
5: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
7: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
5: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
7: Τηλέφωνα 2273-035-426
5: και 6976-5573-49.
7: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
8: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
9: Το κοριτσάκι του.
8: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
9: Και τη φωλιά του.
8: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
9: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Κοτόπουλο σούβλας.
9: Κολοκυθολούλουδα.
8: Μεζέδες και αποστάγματα.
9: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
8: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
9: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
8: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
9: Στη φωλιά μας.
10: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273400095 και 697799194.
11: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Ενεργοποίησε το κουπόνι κάθε μέρα από 27 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου στην εφαρμογή Lidl Plus και κέρδισε 10% έκπτωση στις αγορές σου. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Διάθεση καλοκαιρινή.
13: Θέα χαλαρωτική.
12: Γεύσεις λαχταριστές.
13: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
12: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
0: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
12: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
0: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
12: Τηλέφωνο 22730 62 153.
0: See you at Corner.
13: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
14: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
13: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
14: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
13: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
5: Ράδιο Σάμος.
0: FM στους 102.
15: Μικρόφωνα του Real FM, Τάκης Μαυράκης στη ρύθμιση του ήχου, εδώ ο φίλος μου Τάκης, έμπειρος και σοβαρός, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Θοδωρής Αξελός, όπως πάντα, μάχημος, πώς να μην είναι μάχημος, ο γιος του Χρήστου του Αξελού είναι, του παλιού καλού συναδέλφου, τον ξέρω χρόνια, εδώ στο ραδιόφωνο, στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Πολλές απόψεις για το μεταναστευτικό, ο καθένας έχει τη δική του άποψη και πολύ καλά κάνετε, αλλά νομίζω ότι όλες συγκλίνουν σε ένα γεγονός, ότι αν δεν αντιμετωπιστεί γρήγορα και άμεσα αποτελεσματικά από την Ευρώπη, θα υπάρξει πολύ μεγάλο πρόβλημα, όχι μόνο σε πολιτικό αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο.
16: Στα μάτια τα μεγάλα.
15: Σε λίγο ίσως έχουμε ενημέρωση γιατί καταλαβαίνω ότι έχετε την αγωνία. Ήταν να φύγετε το πρωί, δεν μπορέσατε να φύγετε. Τι θα γίνει τελικά με τα πλοία, τα δρομολόγια των οποίων ακυρώθηκαν. Θα έχουμε και τον κύριο Αρνιακό στη συνέχεια. Παραμένει σοβαρό πρόβλημα για να γίνεται το αδιαχώρητο σε κάποιες προβλήτες του Πειραιά, κυρίως λόγω της ακύρωσης κάποιων δρομολογίων. Παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο μέχρι τη στιγμή που μιλάμε. Λοιπόν, πάμε να τρέξουμε, φίλες και φίλοι, την επικαιρότητα και μετά θα διαβάσω μηνύματα. Με αφορμή και τη συνάντηση που έχει τώρα, αν δεν κάνω λάθος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Χάρη Δούκα, προχθές συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δήμου της Αθήνας και, ξέρετε, συνεδρίασε με ένα θέμα το οποίο νομίζω το παρατήσαμε και το αφήσαμε από την επικαιρότητα, αλλά έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον γιατί ο καθηγητής κύριος Καρύδης, ο γνωστός καθηγητής του Μετσοβίου Πολυτεχνείου, στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου της Αθήνας, εκπροσωπώντας τους κατοίκους της Κυψέλης, οι πολυκατοικίες των οποίων έχουν σοβαρό πρόβλημα με ρηγματώσεις οι οποίες φαίνονται εξωτερικά αλλά και εσωτερικά, είπε ότι τα προβλήματα, και το είπε με το ονοματεπώνυμό του και την επιστημονική και πανεπιστημιακή του ιδιότητα, θα συνεχιστούν τα προβλήματα με τα κτίρια στην Κυψέλη. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Δημήτρη Καλογερόπουλο. Καλημέρα, κύριε Καλογερόπουλε.
17: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, και είδα και το τραγούδι που βάλατε, ο Γιάννης Οφωνιάς.
15: Είναι επίκαιρο λόγω του Χατζηδάκη και του Μανώλη Μητσιά.
17: Νομίζω ότι ήταν επίκαιρο λόγω δημοσιογραφίας.
15: Όχι, όχι. Μπορούμε όμως να το ερμηνεύσουμε και έτσι, αν θέλετε. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, τι θα γίνει με την.
17: Καταρχήν, ο κύριος Καρέτης είναι ανδιαφεσβήτητα ένας άνθρωπος ο οποίος αυτά που λέει.
15: Ναι, μισό λεπτό, να τα πάρουμε από την αρχή. Πού βρίσκεται η υπόθεση με τα προβλήματα στις πολυκατοικίες λόγω της γραμμής 4 του μετρό?
17: Κοιτάξτε, λόγω της γραμμής 4 τα προβλήματα που υπάρχουν ρηγματώσεις σε σπίτια, υπάρχουν καθυζήσεις, αλλού ελάχιστες, αλλού λίγο περισσότερο. Αλλά αυτό σημαίνει ότι έχουμε ένα νετροφόρο ορίζοντα,
15: ναι,
17: ο οποίος έχει δημιουργεί πρόβλημα, και επίσης και τα εδάφη έχουν επίσης πρόβλημα, όπου τα σπίτια αυτά εδράζονται στην ουσία, και γι' αυτό ο κ. Καρύδης είχε πει κιόλας ότι δεν γίνεται να πάει να κάνεις επισκευή κάτι το οποίο μετά θα σου ξαναπαρουσιάσει.
15: Ναι.
17: Άρα λοιπόν εδώ, τι σημαίνει γι' αυτό, και δεν, είπε και, δεν είπε και ότι δεν πιστεύω ότι θα σταματήσει το γεγονός αυτό ή ότι δεν θα ξανασυμβεί.
15: Αυτό είναι πολύ λοιπόν, ανησυχητικό. Τι εννοεί δηλαδή δεν...
17: Εννοεί ότι εδώ όσοι είναι ή μπαίνουν πραγματογνώμονες πρέπει να βγάλουν και μια τελική απόφαση εν σχέση με το τι μελιγενέστε.
15: Ναι.
17: Διότι αν παραμένει μετέωρο το αν η γραμμή θα συνεχίσει την ίδια πορεία ή θα διαφοροποιηθεί, που είναι θέμα της αττικότητας της μετρό, από εκεί και πέρα θα πρέπει να δουν, εφόσον αυτό καταλήξουν κάπου, θα πρέπει να δουν πώς θα θεροποιούν την υπάρχουσα κατάσταση σήμερα.
15: Ναι.
17: Για τα σπίτια τα οποία στην περιοχή όπου έχουν το πρόβλημα, προκειμένου στην πορεία, αφού διαπιστώσουν, γιατί όπως και να γίνει, η καθίσθηση τι κάνει, δημιουργεί προβλήματα. Δηλαδή, παραποιεί το σκελετό των θηρίων. Να βάλει και κανένα μικροσυσμό που δημιουργείται ενδιάμεσα.
15: Ναι, εντωμεταξύ αυτό... όμως οι άνθρωποι αυτοί μένουν εκεί στις πολυκατοικίες αυτές.
17: Άρα λοιπόν, κυρίαρχο πρόβλημα είναι το εξής. Πώς αντιμετωπίζετε το στεγαστικό πρόβλημα αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι έχουν το φόβο και δεν μπορούν να κοιμούνται με το φόβο?
15: Ναι.
17: Είναι το κρατούμενο, γιατί δημιουργεί τεράστια ψυχολογικά προβλήματα αλλά και οικονομικά διαβίωσης. Και το δεύτερο κομμάτι είναι άμεσα πώς υπάρχει η τεχνική ας πούμε, άποψη ή ναι, λύση, προκειμένου αυτά τα κτίρια να τα, ας το πούμε στην καθομιλουμένη, να τα στερεώσουμε, να τα δέσουμε, για να προχωρήσουμε στις επισκευές.
15: Σε μία από τις πολυκατοικίες διάβαζα, και δεν διαψεύστηκε, είναι γεγονός, αναβλέζουν νερά στο υπόγειο της πολυκατοικίας.
17: Ε, λογικό είναι.
15: Και προσέξτε, έχουν αγοράσει αντλίες οι ιδιοκτήτες, οι οποίες δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο, για να γίνεται απάντληση των υδάτων.
17: Καλά, στην περιοχή, εφόσον υπήρχε ψηλό συντροφόρος ορίζοντας...
15: Ναι, πριν όμως δεν υπήρχαν νερά, τώρα εμφανίστηκαν.
17: Όχι, ορισμένα, γιατί υπάρχουν κτίρια τα οποία έχουν αντλίες. Δηλαδή
15: αυτές οι πολυκατοικίες και τα διαμερίσματα κατοικούνται όλες κανονικά?
17: Πιστεύω
15: ή κάποιοι
17: ναι,
15: ιδιοκτήτες και οι ενοικιαστές έχουν φύγει?
17: Αυτή τη στιγμή δεν το ξέρω. Εκ του σύνεγγυς δεν το έχω ούτε εγώ πλησιάσει, γιατί δεν είναι ένα θέμα που μπορώ να... Αλλά εκείνο που πιστεύω είναι αυτά τα οποία είπε ο κύριος Καρύδης.
15: Ας ελπίσουμε δεν θα επαναληφθεί το φαινόμενο των πετραλώνων.
17: Το θέμα δεν είναι να επαναληφθεί, το θέμα είναι να δοθεί λύση στο ήδη υπάρχον πρόβλημα.
15: Ναι.
17: Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, για να μην επαναληφθεί, πρέπει να υπάρξει διαφοροποίηση της μελέτης συστατικό μετρό
15: σε
17: σχέση
15: τώρα
17: με την εδαφοτεχνική μελέτη που είχε γίνει και η οποία είχε αστοχία.
15: Τώρα, πάμε στο θέμα με το επιχειρηματικό πάρκο Φιλής. Διάβαζα ότι απέτυχε ο διαγωνισμός. Δηλαδή, κηρύχθηκε άγωνος. Τώρα, τι γίνεται από εδώ και πέρα?
17: Το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά.
15: Υποτίθεται ότι υπάρχει ένα σχέδιο να μεταφερθούν τα κτέλα από τον Κηφισό σε αυτό το αχούρι που είναι και είναι το χειρότερο που υπάρχει στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Χειρότερη αφετηρία για κτέλ, υπεραστικά κτέλ από αυτά τα οποία έχουμε εμείς σε ολόκληρη την Ευρώπη. Να μεταφερθούν σε έναν ωραίο χώρο, να γίνουν όλα από την αρχή. Να μπορούν τα κτέλ να φεύγουν χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα στο Κηφισό. Και υποτίθεται ότι έχουν γίνει μελέτες στα πρακτορία αυτά να μεταφερθούν στον Ελαιώνα. Σωστά, έτσι είναι για το αρχικό σχέδιο?
17: Προχτές έτσι είναι ακριβώς. Και το λέω αυτό γιατί αυτό είναι ένα σχέδιο το οποίο υπάρχει πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή η προβλεψιμότητα, όπως και για τις σύραγγες οι οποίες γίνανε εδώ και πόσο πάνω από 25 χρόνια, προέβλεπαν ότι θα πρέπει να μεταφερθούν μέσω άλλων οδών σε περιοχές λογίστες που θα δημιουργούνται στο προγραμματισμό που είχε γίνει, και να μην περνάνε μέσα από το Κηφισό ή από το λιμάνι του Πειραιά, να υπάρχει σιδηροδρομική σύνδεση και το καταξής. Γι' αυτό ακριβώς, αν δεν θυμίστε, είχαμε κάνει και κουβέντα όταν εγώ καταθέσει ερωτήσεις στη Βουλή τόσο για τα χτέλ, τόσο για τα πρακτορία μεταφοράς, τόσο για το πάρκο Φιλής, τόσο ακόμα και για τις διαδικασίες των εξόδων οι οποίες δημοπρατήθηκαν τώρα τελευταία, των σειράγων οι οποίες γίνανε. Αλλά αυτές οι στήρακες από μόνος δεν είναι τίποτα.
15: Μάλιστα.
17: Διότι θα σου βγάλει την κυκλοφορία στην περιοχή όπου είναι η λίμνη.
15: Ωραία, τι θα γίνει λοιπόν, τι μελιγενέστε τελικά, θα προχωρήσει το σχέδιο αυτό, είναι το ζητούμενο?
17: Θα σας πω ένα λεπτό, να δείτε τον σχεδιασμό, ότι δεν πάει μόνος του. Γιατί εδώ απάντηση δεν παίρνουμε, αλλά απλώς ακούμε κάθε τόσο ότι απέτυχε εκείνο.
15: Εγώ, κύριε Καλογερόπουλε, ακούω τα τελευταία 30 χρόνια ότι φτάνει η ώρα να μεταφερθούν τα κτέλ από τον Κηφισό κάπου αλλού. Κάποιοι λένε στον Ελαιώνα, κάποιοι λένε κάπου στο Βοτανικό, κάποιοι λένε κάπου αλλού. Το σχέδιο αυτό ποτέ δεν υλοποιείται. Και από ό,τι φαίνεται, μάλλον δεν πρόκειται τελικά να υλοποιηθεί.
17: Κύριε Παπαγιάννη, ένα πράγμα θα σας πω, όχι για να περαστολογήσει κάποιος. Αν η αυτοδιοίκηση με τους φτωχούς δημάρχους, πρώτον εμένα και βέβαια το μεγαλύτερο μετά από εμένα, την εποχή του Κακλαμάνη, δεν προχωρούσαμε για τον Ελαιώνα και ειδικά εγώ που φορά το λούκι όλο σε μεμονωμένες πράξεις εφαρμογής, για να γίνει το ρημάδι το γήπεδο αυτό και παράλληλα τα 250 στέματα τα οποία θα αποδοθούν σε χώρο πρασίνου και αναψυχής, με τα πρακτορία μέσα εκεί μπορεί να λειτουργήσει. Όχι.
15: Όχι, μάλιστα.
17: Άρα λοιπόν έρχομαι και λέω σε ένα σχεδιασμό, γιατί εγώ δεν εξελέγει βουλευτής για να πω διορίστε μου τη Μαργέτα ή τον Νικολάκη. Είχα ένα σκεπτικό το οποίο ήταν σύμφωνη γνώμη και των τοπικών περιοχών, αλλά και παράλληλα τη πραγματικότητα. Και σήμερα υλοποιείται σταδιακά μεν
15: μάλιστα,
17: με πόδια δε.
15: Ωραία. Τα καταλάβαμε.
17: Ένα από αυτά είναι και το πάρκο Φιλής. Αν δεν έχει συνεννοηθεί με το Δήμο Φιλής που ζητάει τα στατιστικά ωφέλη, τα οποία οι εταιρείες έκανε ότι ήταν πάρα πολύ μεγάλα και δεν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα. Γι' αυτό αναγκαστικά
15: μάλιστα,
17: πάει
15: τώρα,
17: το έργο πίσω.
15: Κάτι τελευταίο, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, κύριε Καλλιγρόπουλε. Πάλι 30-40 χρόνια ακούμε ότι θα φύγει ο Χιτά Φιλής από εκεί. Υπάρχει σχέδιο για να φύγει?
17: Ερωτώ εγώ. Τόσα χρόνια λέμε ότι θα γίνουν τα εργοστάσια. Έχετε δει καμία διαδικασία? Το μόνο που ακούμε είναι σπιτάκια, πράσινη μπλε κάδι και ούτε όλες αυτές που τα μάρες. Και έχουμε πει ότι όπου υπάρχουν πολλά χαρτιά, υπάρχει και τη αντίστοιχη διαδικασία. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτό έπρεπε να έχει προγράμματι να γίνει. Εδώ λειτουργούν με ένα σταθμό μεταφόρτωσης, τον οποίο ενέθερνα εγώ και δέχτηκα στην περιοχή του Εγάλεω για να βοηθηθεί η περιοχή και από εκεί πέρα τέρμα όλα.
15: Κυβερνητικός βουλευτής είστε, κύριε Καλλιγρόπουλε. Πιέστε, καταθέστε ερωτήσεις, βρείτε τρόπο να πιεστούν και να προχωρήσουν τα πράγματα. Και αυτοδιοικητικά και κυβερνητικά. Και κλείνουμε. Πείτε και αυτό για να κλείσουμε.
17: Και το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουμε και με την απένταξη του έργου, που είναι το σιδηροδρομικό έργο, δηλαδή η σύνδεση, η σιδηροδρομική των λιωσίων, των όνων λιωσίων, με την Ελευσίνα και τον Ασπρόπυργο. Και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Σταμάτησε το έργο. Γιατί πρέπει να γίνει η μεταφορά των αγωγών που υπάρχουν.
15: Μάλιστα.
17: Πώς το εντάσσεις όταν δεν έχεις κάνει μια μελέτη?
15: Ωραία,
17: πριν.
15: Την καλημέρα μας. Καλό Σαββατοκύριακο. Ανανεώνουμε το ραντεβού για τέλη Αυγούστου. Να περάσετε καλά και καλή ανάρρωση. Πώς πάει η ανάρρωση?
17: Προσπαθούμε εδώ. Κοιτάμε να μην φυσάει πολύ γιατί μας φέρει η ψυχή μας μετά βλέποντας την τηλεόραση.
15: Να είστε καλά. Καλημέρα, κύριε Καλλιγρόπουλε. Να είστε καλά. Για να βρούμε ένα δύο λεπτά. Βλέπετε με τι βομβαρδιστικό τρόπο τρέχει η επικαιρότητα. Να διαβάσω μερικά μηνύματα. Έχει στείλει ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα η Άννα. Υπάρχουν και μηνύματα τα οποία έχουν ουσία, ανάπτυξη, παρέμβαση, σοβαρότητα. Δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, Γιάννη, για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται πολύ λίγη για να αντιμετωπίσει το μεταναστευτικό. Κάθε χώρα λειτουργεί σπασμωδικά, χωρίς καμία συνεργασία μεταξύ τους, ακόμη και όταν υπήρξε μεγάλη ροή από τη Συρία. Η λύση τότε ήταν οι βόρειες χώρες να δίνουν χρήματα στις συνοριακές και να ανύπτουν τα σχήρα τους όταν χρειάστηκε να δεχτούν και αυτοί κάποιους από αυτούς τους ανθρώπους. Ταυτόχρονα, βέβαια, κουνούσαν το δάκτυλο σε εμάς και τους Ιταλούς για τις άθλιες συνθήκες που αντικειμενικά ζούσαν οι πρόσφυγες, λες και είναι δυνατόν να φιλοξενηθούν αξιοπρεπώς 80.000 άνθρωποι σε ένα σημείο, για παραδείγματος χάρη τη Μόρια. Έβγαλαν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις ένα σωρό λεφτά και τώρα διαλύθηκαν όλα. Προσωπικά είμαι κοινωνική λειτουργός και μπορώ να σε διαβεβαιώσω ότι δεν υπάρχουν πλέον δομές, οπότε εάν έρθουν προς τα δω, την κάτσα με τη βάρκα. Δυνατό το μήνυμα σου, Άννα, και επειδή ξέρεις τι ακριβώς συμβαίνει, νομίζω ότι ο τρόπος που εκφράστηκες μέσα από το γραπτό σου μήνυμα αποτελεί μήνυμα και γενικότερα στην κοινωνία και την πολιτική. Καλημέρα και στο Σωτήρη. Καλημέρα, Γιάννη. Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες, γενικότερα η Δύση, έχει μεγάλη ευθύνη για την κατάντια αυτών των ανθρώπων με τους πολέμους και τη ληστεία που έχουν υποστεί από όλους εμάς τους πολιτισμένους τόσα πολλά χρόνια. Νομίζω πως την έχουμε χάσει την μπάλα και τώρα είναι αργά. Έχουν ευθύνες όμως και κάποιες χώρες με τους εμφυλίους πολέμους. Έχει ευθύνες και η Δύση, σίγουρο αυτό. Πάντα έχει ευθύνες ένα κράτος το οποίο υποτίθεται είναι πιο ανεπτυγμένο, πολιτισμικά ανώτερο, οικονομικά δυνατότερο. Αλλά έχουν ευθύνη και κάποιοι εκεί, ειδικά στην υποσαχάρη Αφρική. Καλημέρα στο φίλο τον Ντάκο τον Ζαχαρία, έτσι υπογράφει ο φίλος. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι οι άνθρωποι δεν είναι μετανάστες, αλλά λάθρομετανάστες που μπαίνουν παράνομα στις χώρες. Δεν, αγαπητέ φίλε, λάθρομετανάστες είναι παράτυποι μετανάστες. Μετανάστες είναι τα παιδιά μας που φρόντισαν όλες οι κυβερνήσεις να διώξουν. Ξέρω μάλιστα, μου λέει, ότι δεν θα το διαβάσετε το μήνυμα, γράφει ο φίλος. Όπως βλέπεις, το διαβάζω όμως το μήνυμά σου. Είναι μετανάστες γιατί πάνε κάπου έχοντας ονοματεπώνυμο και χαρτιά. Όχι παράνομα έχοντας μόνο κινητά. Εν πάση περιπτώσει, είναι παράτυποι μετανάστες όλοι αυτοί που έρχονται. Θέλεις εσύ να τους αποκαλείς λαθρομετανάστες? Δικαίωμά σου είναι. Το ζητούμενο, αγαπητέ φίλε, δεν είναι αν τους ονομάζουμε λαθρομετανάστες, παράτυπους μετανάστες, παράνομους μετανάστες ή οτιδήποτε άλλο. Τι θα κάνεις με αυτούς τους ανθρώπους είναι το ζητούμενο. Πού θα τους βάλεις. 50.000 θέλουν να περάσουν για την Ισπανία. Πού θα πάνε αυτοί, πού θα μείνουν. 50.000 άνθρωποι. Καλημέρα στον Ιωάννη. Καλημέρα Γιάννη. Είτε το καταλαβαίνουν είτε όχι κάποιοι ανόητοι, αυτό που συμβαίνει με αυτούς είναι πόλεμος. Δυστυχώς ένας εισβολέας μόνο με έναν τρόπο μπορεί να αντιμετωπιστεί. Αυτοί θα μεταφέρουν τις παθογένειές τους στις κοινωνίες μας και ήδη βλέπουμε τα αποτελέσματα. Επίσης, πολύ φοβάμαι ότι μεγάλο μέρος από αυτούς τους ανεξέλεγκτους θα τους παρκάρουν κάποια στιγμή στην Ελλάδα. Μακάρι να βγω ψεύτης, γράφει ο συνονόματος, αλλά δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στο πολιτικό κατεστημένο και το σύστημα σε αυτήν εδώ τη χώρα. Τώρα τι να σου πω, τι έχω εγώ. Απλά είμαστε τυχεροί. Διότι αυτοί πάνε δια της πλαγίας ή μάλλον δια της ευθείας πάνε. Δεν έρχονται μέσω εδώ, προτιμούν πλέον να πηγαίνουν μέσω Ιταλίας και Ισπανίας. Να πούμε την καλημέρα μας και στην κυρία Κοντογεώργου Μέρη. Δεν είναι πρόβλημα οι μετανάστες. Δεν είναι πρόβλημα οι μετανάστες, λέει η κυρία. Μάλιστα. Λύση για το δημογραφικό είναι. Είναι λύση για το δημογραφικό οι μετανάστες. Μάλιστα. Γιατί δεν τους παίρνετε σπίτι σας, κυρία Μέρη, να βοηθήσετε κι εσείς στην επίλυση του μεταναστευτικού, του δημογραφικού. Και συνεχίζει, κυρία Μέρη. Πώς να μην ανεβαίνει όμως η ακροδεξιά όταν μιλάτε για ορδές μεταναστών. Ορδές μεταναστών μιλάμε εμείς. Έχετε δει τι γίνεται στα ευρωπαϊκά μέσα μαζικής ενημέρωσης με το θέμα της Ισπανίας. Ανοίξτε. Γαλλικές ηλεκτρονικές εφημερίδες, Βρετανικές, Ιταλικές, Ισπανικές. Είναι παντού πρώτο θέμα. Τώρα που δεν έχουν και τις φωτιές εκεί, έσβησαν οι φωτιές στη Γαλλία και την Ισπανία, είναι παντού πρώτο θέμα το ζήτημα με τους 50.000 μετανάστες που θέλουν να περάσουν και να έρθουν στην Ισπανία, στην εδώ πλευρά δηλαδή. Το διάβασα το μήνυμά σας, γιατί έτσι όπως μας το περιγράφετε, είναι σαν να το αναδείξαμε εμείς το θέμα και να μην υπάρχει πουθενά. Μάλλον δεν έχετε ενημερωθεί. Συνιστικό. Άσπροπουλή θαλασσίνο, μάρτυρα τον ουρανό, τα νερά και το βουνό. Μπείτε στις μεγαλύτερες ηλεκτρονικές εφημερίδες Ευρώπης. Μπείτε να δείτε. Και στην Αυστρία που μπαίνω και στη Γερμανία, παντού είναι πρώτο θέμα. Κυρία Μέρη, δεν γίνεται να το κουκουλώνουμε το θέμα. Πρέπει να βρεθεί λύση από την Ευρώπη, σοβαρή και βιώσιμη, και κάτι να γίνει με το θέμα το μεταναστευτικό. Το να το κρύβεις κάτω από το χαλί και να υποστηρίζεις ότι δεν είναι σοβαρό πρόβλημα και ότι οι μετανάστες αν μπουκάρουν στην Ευρώπη θα λύσουν το δημογραφικό, δεν αποτελεί σοβαρή λύση αυτό. Και οι αντοχές και η ιστορία της Ευρώπης και οι πολιτισμικές αξίες της Ευρώπης είναι φιλόξενες βεβαίως. Να φιλοξενηθούν αυτοί οι άνθρωποι και να μην τους πετάξουμε στη θάλασσα, δεν το συζητάμε. Πού θα τους βάλεις, πού θα δουλέψουν όλοι αυτοί, πώς θα εργαστούν. Πώς θα ζήσουν, πώς θα δημιουργήσουν οικογένεια, πού θα μπουν όλοι αυτοί. Μου γράφει εδώ ο κύριος Παυλίδης, όταν θα καταλάβει η αριστερά, κύριε Παπαγιάννη, τι πραγματικά συμβαίνει με την εγκληματικότητα και το μεταναστευτικό, θα είναι ήδη πολύ αργά, γιατί δεν θα υπάρχει ούτως έννοια πλέον, δεν θα τους ψηφίζει κανείς. Και μου γράφει από κάτω ο φίλος ακροατής ότι μετακομίζουν μαζικά από τη Γερμανία και τη Γαλλία παραδοσιακοί αριστεροί ψηφοφόροι που βλέπουν ότι στα κόμματά τους δεν προτείνεται λύση για τα θέματα αυτά και πάνε όλοι δυστυχώς στην άκρα δεξιά. Ούτε όμως αυτό αποτελεί λύση.

0: Να πω την καλημέρα μου στη φίλη μου τη Θάλια. Θάλια, να σε καλά, κορίτσι. Στο δρόμο είναι και μας ακούει ή κάπου αλλού.
1: Με νοιάζει ποιο μου φιλούσες μέχρι χτες.
0: Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Κωνσταντίνα Μαρόλη. Να είστε καλά, κυρία Κωνσταντίνα. Θα κάνω τις καλύτερες διακοπές της ζωής μου, κυρία Παπαγιάννη. Ακούστε τι μου γράφει, κυρία. Ο γιος μου πέρασε στο πανεπιστήμιο, πήρα επιτέλους το διαζύγιο και όλα καλά.

0: κομμάτι. Με ευχαριστεί ο φίλος ο Τάκης που το διάβασα. Να σε καλά, αγαπητέ φίλο Τάκος. Καλημέρα στο φίλο το Ματθαίο. Καλημέρα, Γιάννη. Για τη μετανάστευση, κατά τη γνώμη μου, μόνο μία λύση υπάρχει, εφόσον δεν υδρώνει το αυτή της Ευρώπης. Απλά του διευκολύνει η κυβέρνηση αθόρυβα να πάνε πραγματικά εκεί που θέλουν. Και τότε ίσως σκεφτούν σοβαρά να δώσουν μια λύση πραγματικά. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Να σε καλά, Νίκο. Να επιμένετε για την αριστερά, κύριε Παπαγιάννη, και τις αδυναμίες που έχει, όχι ως πραγματιστική ή ρεαλιστική πολιτική, αλλά ως φιλοσοφία από την ίδια τη φύση της. Ο Θοδωρής γράφει ότι μου φαίνεται ο Θοδωρής ο Χάρης. Τελικά ότι οι μετανάστες είναι χειρότερα ατομάρια από ορισμένους εδώ πέρα. Κακό, Θοδωρή, μην έχεις τέτοια άποψη για τους μετανάστες. Μην είσαι τόσο ακραία ρατσιστής. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Κωνσταντίνο που διαμαρτύρεται και λέει ότι η πολιτική που ακολούθησε η Ισπανία ήταν η πολιτική των ανοιχτών θυρών. Ελπίζω να μην την ακολουθήσουμε κι εμείς εδώ. Λοιπόν, ανοίγουμε παρένθεση φίλες και φίλοι για το θέμα της Ισπανίας και το μεταναστευτικό που από ό,τι φαίνεται έχει ενεργοποιήσει αρκετά αντανακλαστικά, κυρίως από ανθρώπους που έχουν αντίληψη και ξέρουν να τοποθετούνται και κυρίως ξέρουν να αναλύουν τα γεγονότα και όχι βεβαίως πίσω από τη βλαμενίαση ή τον κομπλεξισμό κάποιου κομματικού τρόλ ή οτιδήποτε άλλο. Άνθρωποι της κοινωνίας που ξέρουν να προσδιορίζουν τα πολιτικά γεγονότα, να τα βάζουν στο τραπέζι και με ψυχραιμία και με τριοπάθεια να τα αναλύουν σωστά. Λοιπόν, έχουμε το Μάνο τον Γκρανίδη στη τηλεφωνική γραμμή, τον εκπρόσωπο τύπου της Πομιδά. Τι κάνεις, Μάνο, καλησπέρα.
1: Όλα καλά, σημέρι. Γιάννη μου, όλα καλά. Εσύ.
0: Τι γίνεται, βλέπεις τι γίνεται στην Ισπανία, ε.
1: Χαμός. Χαμός. Γιάννη, και δεν είναι και ανεξέλεγκτα αυτά. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν.
0: Δεν ξέρουμε και δεν υπάρχει και μια σοβαρή πολιτική αντιμετώπιση όλων αυτών.
1: Εδώ και χρόνια, Γιάννη, όμως νομίζω είναι κάτι που δεν μας κάνει εντύπωση.
0: Ναι, ναι.
1: Γενικά η Ευρώπη και από το δικό μας θέμα άφησε τα πράγματα αυτά στην τύχη του.
0: Τώρα, ο Μάνος είναι εκπρόσωπος τύπου της Πομιδά, είναι πολιτικός μηχανικός στον ιδιωτικό τομέα, άνθρωπος της αγοράς δηλαδή. Θέλω να μας πεις τι γίνεται, αγαπητέ φίλε Μάνο, επειδή συζητάμε για τα ενίκια. Πόσο κοστίζει ένα διάρρη στην Ευρώπη? Έχεις μια εικόνα από τις πρωτεύουσες, τουλάχιστον για το κέντρο των πρωτεύουσων, θα μας αναφέρεις, φαντάζομαι.
1: Γιάννη, βγήκε πρόσφατη.
0: Και πού περίπου κινούνται οι τιμές, για πες μας.
1: Βεβαίως, έχουμε πρόσφατη στα χέρια μας πρόσφατη έρευνα της globalpropertyguide.com, ένα μεγάλο site. Επιβεβαιώνεται αυτό που έχουμε πει και μαζί πάρα πολλές φορές, ότι ενώ ως ποσοστό του εισοδήματος είμαστε ψηλά στα ενίκια, πρόσεξε το, σαν απόλυτη τιμή δεν είμαστε ψηλά. Δηλαδή, να σας δώσω ενδεικτικά. Είμαστε αρκετά χαμηλά. Ας πούμε, πρώτο είναι το Λονδίνο. Για ένα διάρρη πάντα μιλάμε, έτσι, 50-60 μέτρα. 3.500 ευρώ το Λονδίνο. Ζήριχη, 2.700. Άμστερνταμ, 2.200.
0: Γιατί τετραγωνικά μιλάς?
1: 50 τετραγωνικά.
0: Ναι, πόσο έχεις το για ξαναπάρτα πλέον?
1: 3.500 ευρώ στο Λονδίνο.
0: Μάλιστα.
1: Ζηρίχη, 2.700. Παρίσι, 1.800. Μα είναι αρκετές χώρες πριν από εμάς.
0: Και βέβαια οι μισθοί είναι υπερτριπλάσιοι σε σχέση με εδώ. Αλλά και πάλι νομίζω ότι η αντιστοιχία είναι υπερβολική.
1: Είναι υπερβολική, αλλά σαν απόλυτη τιμή είμαστε 700 ευρώ. Εδώ εξηγείται γιατί και οι ξένοι επενδύουν σε εμάς.
0: Ναι.
1: Γιατί σου λέει για εμάς είναι φτηνά.
0: Ναι, το θέμα είναι μην πάμε προς τα εκεί όμως με τους ίδιους μισθούς. Αυτό είναι το ανησυχητικό.
1: Αυτό είναι κίνδυνος ακριβώς. Αυτό είναι, Γιάννη, που το έχουμε πει πολλές φορές, ότι εμείς έχουμε καθυλωμένα τα εισοδήματα, είναι χαμηλά σε σχέση με την Ευρώπη, σε σχέση με το κόστος ζωής μας. Άρα έχουμε μεγάλο κόστος ζωής για τα εισοδήματα που έχουμε. Εκεί είναι το πρόβλημα. Το έχει το πει και η κυβέρνηση, δεν είναι κάτι καινούριο. Αλλά θέλω να καταλάβει εγώ, για να καταλάβει στο παγκόσμιο επίπεδο, γιατί η Ελλάδα επενδύουν οι ξένοι και συνέχεια παίρνουν τουριστικές κατοικίες και εξοχικές κατοικίες, γιατί για αυτούς οι τιμές εδώ στην Ελλάδα είναι ακόμα χαμηλές. Για μας είναι πολύ ψηλές.
0: Άρα
1: οι Έλληνες μένουν πίσω.
0: Ναι, ναι, διάβαζα μια μελέτη του Δέλτα Νίτα για την ελληνική αγορά κατοικίας. Πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη. Την είδα όλη, μου έκανε εντύπωση. Ότι το 55% των κατοικιών προς πώληση στην Ελλάδα κοστίζει πάνω από 200.000 ευρώ το κάθε ακίνητο.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι εκπληκτικό στατιστικό που δείχνει λοιπόν ότι πόσο λίγοι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν. Διότι ο Έλληνας αυτή τη στιγμή το μπάτζετ, το ξέρουμε, είναι στα 150.000. Το πολύ 200.
0: Ναι.
1: Άρα για 55% των κατοικιών είναι εκτός. Μπορεί να τα αγοράσει. Άρα πάμε μόνο ξένοι. Το μέσο είναι 87-85, βάζουμε και μικρά ακίνητα εκεί. 40-50.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ ψηλό για το μέσο Έλληνα.
0: Πώς ερμηνεύεται εσύ, πώς το αναλύεις?
1: Ερμηνεύεται ότι υπάρχει αυτή η ζήτηση, η ξένη ζήτηση, η οποία έχει σηκώσει τις τιμές ψηλά. Δεν υπάρχει προσφορά, γιατί στην ίδια μελέτη που μόλις ανέφερες, τι λέει μέσα το δούνου του? 12-13% του στεγαστικού αποθέματος κενό. Είμαστε η πρώτη χώρα σε κενά ακίνητα.
0: Μάλιστα.
1: Η πρώτη.
0: Ναι, αφού δεν
1: δηλαδή, ταυτόχρονα έχουμε κενά ακίνητα, αναξιοποίητα ακίνητα, από το δημόσιο, ιδιώτες, τα έχουμε πει μαζί χίλιες φορές. και έχουμε πρόβλημα προσφοράς. Άρα έχουμε, πρέπει να είναι ξεκάθαρο πρέπει να κάνουμε.
0: Ναι, γιατί είναι μοναδικό φαινόμενο στην Ευρώπη.
1: Μοναδικό.
0: Αυτό στην Ελλάδα χιλιάδες κατοικίες να μένουν εκτός αγοράς, να είναι κλειστές δηλαδή.
1: Χιλιάδες κατοικίες και νέες.
0: Δηλαδή δεν έχω ξανα... Κοίταζα στατιστικά ότι μεγαλύτερα στατιστικά από θέματα σε κλειστές κατοικίες τα έχουμε εμείς. Δεν τα έχει άλλη χώρα.
1: Στην Ευρώπη. Και είμαστε και πρώτοι σε ποσοστό δαπάνης του εισοδεώματος για στέγαση. 40%. Πολύ
0: μάλιστα,
1: μεγάλο πρώτο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα εδώ λοιπόν ο όλη η λύση του προβλήματος, το λέω για να κλείσουμε τα κενά κινητά.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού με τον Μάνο Κρανίδη, όπως κάθε Κυριακή, η μοναδική εκπομπή τις Κυριακές για ακίνητα, τέλη Αυγούστου. Εντάξει, Μάνο.
1: Είναι χαρά μου, Γιάννη, το ξέρεις. Και σήμερα είναι και δική μέρα γιατί γίνομαι 50 ετών.
0: Φίλε, να ζήσεις. Να ζήσεις. Τελικά είσαι πολύ νέος. Είσαι πολύ νέος ακόμα. Όλη η ζωή είναι μπροστά σου. Να χαίρεσαι.
1: Να χαίρεσαι την οικογένεια, να είσαι καλά. Τη συνεργασία μας, γιατί είχε πολλά χρόνια. Και είσαι πραγματικά αδερφός, σίγουρα αδερφός.
0: Να είσαι καλά. Τα λέμε τέλη Αυγούστου. Να είσαι καλά. Πότε φεύγεις για διακοπές?
1: Λέω και εγώ τη Δευτέρα να φύγω.
0: Άντε, με το καλό. Να πας να ξεκουραστείς.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη. Γεια σου, Μάνο. Καλή δύναμη σε όλους.
2: Real FM.
3: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
4: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
3: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
4: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
5: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως.
6: FM στους 102.
7: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
8: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
7: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
8: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
7: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
8: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
7: και 6983-199-081.
8: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
7: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
9: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
10: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
9: Για πες λεπτομέρειες.
10: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
9: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
10: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
9: Σε ευχαριστώ, φίλε.
10: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
11: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
12: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
11: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
13: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
11: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
12: Μα οι άλλοι λένε...
11: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
14: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
15: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
16: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
17: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά.
18: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
19: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, σπάλα χοιρινή άνεφος του. Μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών. Μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml. Μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή 06x330 ml. Μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεωμάτι υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5 και 10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
20: Ανακαινίζεις.
21: Χτίζεις.
20: Βάφεις.
21: Ή επισκευάζεις.
20: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
21: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
20: Επισκευές.
21: Ανακατασκευές.
20: Οικοδομικές ανακαινήσεις.
21: Σοβάδες.
20: Βαψίματα.
21: Σκεπές.
20: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
21: Καρλόβαση Σάμου.
20: Ανακαινίζεις.
21: Χτίζεις.
20: Βάφεις.
21: Ή επισκευάζεις.
20: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
21: Κάλεσε τώρα 6946 19 36 67.
22: Ράδιο Σάμος.
23: FM στους 102.
22: Στους 97,8.
0: Καλημέρα και καλό τριμεράκι, φίλες και φίλοι. Βλέπω ότι φεύγετε, φεύγετε. Καλό Παρασκευό, Σαββατοκύριακο, Δεύτερο, Τρίτο, Τετάρτο, Πέμπτη. Για τις φίλες και τους φίλους που φεύγουν για διακοπές. Να πάτε να περάσετε όμορφα, φίλες και φίλοι, και να επιστρέψετε πίσω δυνατοί και υγιείς. Έχεις δίκιο, φίλε Νίκο, θέλει πολύ προσοχή. Θύελα, πραγματικά. 7-8 Μποφόρ στη στερεά Ελλάδα, 9 στο Αιγαίο και 10. Σήμερα από αύριο θα ηρεμήσουν τα πράγματα. Θα μας τα πει σε μερικά δευτερόλεπτα ο κύριος Αρνιακός. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Να σε καλά, Νίκο. Γιάννη, κάνεις μια από τις δυνατότερες ραδιοφωνικές εκπομπές. Ξέρεις τι έχεις πετύχει καλά.
24: Τώρα είναι όλο...
0: Το γράφει με διαφορετικά λόγια, αλλά εγώ θα το πω με ευγένεια. Να σε παρακολουθούν περισσότερο αυτοί που διαφωνούν και κυρίως τα κομματικά τρολς και να τους κάνεις πλάκα όπως κάνεις τόσα χρόνια. Γι' αυτό βάλαμε αυτό το τραγούδι. Τα νησιά το ζουν, μου γράφει η κυρία Κατερίνα Κάβουρα. Προέρχεται από την Πάτμο, ζει και εργάζεται στην Πάτμο και είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα εκεί. Χρόνια τώρα και όχι μόνο σήμερα.
24: Εγώ να παντρευτώ κι άμα μου τη δίνει κάτι τέτοια δειλινά.
0: Ο Παναγιώτης γράφει σχετικά με αυτό το οποίο λέγαμε για την Κυψέλη, ότι στην περιοχή της Αγίας Ζώνης υπάρχουν νεόδμητες πολυκατοικίες, Γιάννη, που έχουν αντλίες σε επί 24 ώρου, διότι ο υδροφόρος ορίζοντας είναι ψηλά. Πριν την εκκίνηση των έργων θα έπρεπε.

Να πούμε την καλημέρα μας και στον Αλέξανδρο από τη Γερμανία. Ωραίο, δυνατό το μήνυμά του. Μεγάλο και διαχρονικό πρόβλημα, κύριε Παπαγιάννη, το μεταναστευτικό. Θεωρώ πως οι χώρες της Δύσης με τις μεγάλες βιομηχανίες είναι οι κύριοι υπεύθυνοι όλης της κατάστασης, επειδή τους κλέβουν κυριολεκτικά τον πλούτο, παράλληλα φροντίζουν να τους έχουν συνέχεια σε εμπόλεμη κατάσταση με κυβερνήσεις μαριονέτες και εφαρμόζοντας σκληρές αποικιοκρατικές μεθόδους σε βάθος δεκαετιών. Αν αυτό δεν αλλάζει, θα συνεχίσουν να έρχονται για να γλιτώσουν και να ζήσουν καλύτερα. Θερίζουν ότι έσπηραν δυστυχώς για όλους μας. Ωραίο μήνυμα και με ρεαλιστική προσέγγιση του ζητήματος, γιατί και οι μεγάλες δυνάμεις, οι μεγάλες χώρες έχουν μεγάλη ευθύνη. Έχουν τη δική τους ευθύνη και οι Γάλλοι και οι Βρετανοί, παρότι δεν είναι πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και οι Ιταλοί και οι Ισπανοί. Ο φίλος ο Αβραάμ Αβραμίδης μου στέλνει για αυτό το οποίο σχολιάζαμε πριν. Μήπως τελικά η λύση είναι να επενδύσουμε εμείς αλλού που είναι ακόμη φθηνά.

0: Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Νικόλαο. Τον κύριο Νικόλαο, με συγχωρείτε, ο οποίος λέει ότι καλά κάνουμε και συγκρίνουμε τα ενίκια των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικά των πρωτευουσών με την Ελλάδα. Υπό την προϋπόθεση ότι θα πρέπει να αναφέρουμε και τους μισθούς. Το είπαμε αυτό, αγαπητέ κύριε Νικόλαο. Το τονίσαμε, το αναλύσαμε. Ότι τα ενίκια στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στη Ρώμη είναι πολύ ακριβότερα από την Ελλάδα, ναι, αλλά ακριβότερη είναι πολύ μεγαλύτερη και η μισθή. Λοιπόν, ο κύριος Σαρνιακός, ο μετεωρολόγος μας, να μας πει κανένα ευχάριστο πράγμα σχετικά με τους αέριδες. Θα πέσουν τα μποφόρ. Καλημέρα, κύριε Καρνιακέ. Καλησπέρα, μάλλον, κύριε Αρνιακέ. Καλησπέρα. Όπα, δεν σας ακούμε καθόλου καλά. Κάτι πρέπει να κάνουμε ή να σας πάρουμε σε σταθερό.
1: Ναι. Τώρα σας ακούτε. Τώρα.
0: Τέλεια.
1: Ωραία. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι δυστυχώς τα νέα δεν είναι καλά. Όπως σας είπα, από αύριο το μεσημέρι θα πέσουν κατά 1-2 μποφόρ οι άνεμοι. Σήμερα έχουμε πιάσει τα 8 με 9, τοπικά ρηπές ακόμα και 10 μποφόρ. Υπάρχει απαγορευτικό στις Κυκλάδες, δεν χρειάζεται να τα πω, θα έχετε πει εσείς. Θα συνεχιστούν δυστυχώς με μικρή υποχώρηση τη νύχτα. Θα πέσουν λίγο, αλλά πάλι αύριο το πρωί θα δυναμώσει ο βοριάς, ιδιαίτερα στις ανατολικές περιοχές της χώρας, από τη Θεσσαλία, Πύλιο, μέχρι κάτω το Γκάβο Μαλλιά. Θα συνεχιστούν τα 7 με 8 μποφόρ και τοπικά τα 9. Η καλοκαιρία δεν έχει τόσο μεγάλο νόημα, καθώς οι πυρκαγιές είναι το φόβητρο αυτή την εποχή. Διακάδα σε όλη τη χώρα, θερμοκρασίες λόγω ακριβώς των ανέμων, μόνο στα δυτικά θα φτάσουν τα 36 με 37.
0: Εκεί όπου δεν υπάρχει θέμα με τους ανέμους.
1: Ναι, ακριβώς. Οι υπόλοιπες περιοχές και στις Κυκλάδες, με το ζόρι η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29-28.
0: Πώς τα βλέπετε τα πράγματα με τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες? Έχει απαγορευτεί ο απόπλους από Λαύριο και Ραφίνα.
1: Από Λαύριο και Ραφίνα, ναι. Δυστυχώς τώρα το μεσημέρι και το απόγευμα, όπως ξέρετε, το Μελτέμι φουντώνει. Θεωρώ ότι αν υπάρξει κάποια βελτίωση το βράδυ, το απόγευμα και μετά, εκεί μπορεί να κινηθούν τα καράβια να πάνε στα κοντινά νησιά. Αυτό βλέπω. Αλλά αύριο το πρωί φοβάμαι ότι θα συνεχιστούν πάλι τα ίδια. Με αύριο το απόγευμα πια να υποχωρεί ο άνεμος και τα πλοία για να κυκλοφορήσουν απρόσκοπτα. Αλλά τι να το κάνει, Σάββατο βράδυ.
0: Ξέρετε, τώρα είχε κανονίσει κόσμος να πάει να ξεκινήσει. Έχουν κλείσει δωμάτια, ξενοδοχεία, εισιτήρια, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Αν δείτε βίντεο που κυκλοφορούν σήμερα, κύριε Αρνιακή, από πλοία. Πλοία της γραμμής, που δίνουν μάχη με τα κύματα στο Αιγαίο εν μέσω θυελλωδών ανέμων. Είναι εντυπωσιακές, εντυπωσιακά βίντεο.
1: Αυτά που κυκλοφορούν είναι επικίνδυνα στα λιμάνια.
0: Ναι.
1: Διότι το δέσιμο είναι δύσκολο.
0: Ναι, δεν μπορούν να προσεγγίσουν.
1: Μπορεί να μην έχει κύμα, αλλά ο άνεμος παρασύρει το πλοίο λόγω του όγκου του και είναι δύσκολο να δέσει. Και χρειάζεται μεγάλη προσοχή εκεί στους κάβους, να μην πλησιάζουν οι άνθρωποι στους κάβους, γιατί πολλοί κάβοι έχουν σπάσει και έχουν δημιουργήσει προβλήματα. Είναι δύσκολη και η δουλειά των λιμενικών αυτές τις μέρες. Δυστυχώς, τι να κάνουμε, Ελλάδα είναι τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου. Τα μερτέμια είναι στοιχείο του καλοκαιριού του ελληνικού.
0: Ας ελπίσουμε αύριο θα ξεκινήσουν κανονικά.
1: Θα ξεκινήσουν, αλλά όπως λέγαμε και χθες, κύριε Παπαγιάννη, πρέπει να ξέρω ότι από εβδομάδα θα εξασθενήσουν οι άνεμοι. Αλλά ο Ισραήλ θα τραβήξει την ανηφόρα δυστυχώς από Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη.
0: Ξέρετε τι τραβάω εδώ.
1: Τετάρτη και μετά,
0: από όταν ξεκίνησα. Μου έχουν έρθει πάνω από 15 email. Να απαντήσω εγώ αν θα φύγουν τα πλοία ή όχι. Προφανώς είναι αγανακτισμένοι οι επιβάτες. Ναι, έχουν στεναχωρηθεί άνθρωποι. Γιατί εγώ δεν μπορώ. Αν δεν πάρω το λιμεναρχείο να μου πει συγκεκριμένα πράγματα, τι να σας πω εγώ.
1: Η μετεωρολογία βγάζει έκτακτα βελτία από τα οποία το λιμεναρχείο αποφασίζει ποια πλοία μπορούν και ποια πλοία δεν μπορούν με αυτά τα μποφόρ να ταξιδεύσουν.
0: Μάλιστα. Άρα τηλέφωνο στα κατατόπους λιμεναρχεία, όχι σε μένα.
1: Τα κριτικά πλοία, παραδείγματος χάρη, θα ταξιδεύσουν.
0: Ναι.
1: Διότι είναι τεράστια και δεν καταλαβαίνουν από αυτά τα μποφόρ και κυρίως φεύγουν δυτικότερα από τον Καβοντόρο. Στην Άνδρο, την Κέα, την Κύθνο, τη Σέριφο, τη Σύφνο, που είναι στο επίκεντρο του Καβοντόρου και η νότια Εύβοια, φεύγουν προς το Μυρτό, ο Πέλαγος, και εκεί είναι και μεγάλα τα πλοία, αλλά και όχι τόσο δυνατός ο άνεμος.
0: Πριν από λίγο είδα ότι κατέγραψε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θυελλώδες βοριάδες στην Αττική, οι ρηπές ανέμου στην Πεντέλη το βράδυ έπιασαν τα 150 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Ναι.
0: Πόσα μποφόρ είναι αυτά? Μάλιστα.
1: 11-12 μποφόρ.
0: Ναι. Δηλαδή αυτά είναι επίπεδου θυελλάς.
1: Προφανώς. Ναι, θυελλά δεν υπάρχει άλλο.
0: Ναι.
1: Είναι το πικ.
0: Όσο είναι το ανώτερο μποφόρ που εσείς με το ρολόι καταγράφετε, 11?
1: 11-12.
0: 11, υπάρχει και 12,
1: ναι,
0: μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Να είστε καλά, κύριε Αρνιακέ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πότε ξεκινάει η δική σας άδεια?
1: Η δική μου άδεια έχει από τον Αύγουστο, από 1η Αύγουστο.
0: Άντε, με το καλό. Από αύριο δηλαδή.
1: Ναι, από αύριο, αλλά πια θα είμαι της επάλξης.
0: Αφήστε το, σαν και εμάς. Είμαστε σε άδεια, αλλά όλο με το λάπτοπ και τα τηλέφωνα.
1: Ναι, δεν υπάρχει.
0: Το έχω ζήσει χρόνια.
1: Ναι,
0: ναι, να είστε καλά.
1: Πρέπει να είστε πάντοτε διαβασμένος και περιστατωμένος για να μπορεί να δίνει σωστές πληροφορίες. Άρα η άδεια των μετρολόγων είναι σχετική.
0: Έτσι. Απλά λέτε ότι είστε αλλού. Το μυαλό όμως είναι εδώ.
1: Ναι, βέβαια. Ευτυχώς παρακολουθούμε, ευτυχώς που υπάρχουν τώρα και η τεχνολογία μας βοηθάει να έχουμε ένα λάπτοπ μαζί μας, να παίρνουμε ζαστική από τα μοντέλα.
0: Ο πολλής κόσμος δεν έχει καταλάβει ότι ορισμένα επαγγέλματα, ακόμα και στην Καραϊβική να πας που λέει ο λόγος, δεν φεύγεις από την επικαιρότητα. Το μυαλό σου μέσω κινητού, λάπτοπ, iPad είναι πάντα στη δουλειά σου. Και είσαι υποχρεωμένος ή να στέλνεις ανταποκρίσεις ή ρεπορτάζ ή άρθρα ή και ακόμα και εκεί δεν κάνεις διακοπές. Να είστε καλά.
1: Καιρού, ναι, ναι, ναι.
0: Εσείς είστε δύναμη πάντως. Τόσα
1: καλά.
0: Χρόνια έχετε δώσει τα διαπιστευτήριά σας.
1: Κύριος.
0: Να είστε καλά. Ναι. Γεια σας, καλές διακοπές. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Real FM. Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Σε πυρηνοκλειό ολόκληρη η χώρα, μπαράζε κενώσεων στη Βιωτία όπου ήχησε το 112. Νέα φωτιά κοντά στις Μικίνες, τρίτη μέρα επιχειρήσεων στο Ρέθυμνο. Μεγάλες οι καταστροφές σε σπίτια για επιχειρήσεις, πώς εξελίσσεται η πυρκαγιά στην Αχαΐα. Λεπτό προς λεπτό η μάχη των πυροσβεστών σε όλα τα πύρινα μέτωπα. Μετεμποδίων η έξοδος των αδειούχων, δεμένα τα πλοία Σεραφίνα και Λαύριο, ταλαιπωρία για τους επιβάτες μετά την ακύρωση δρομολογίων στον Πειραιά, το αδιαχώρητο από το πρωί στο λιμάνι, η κίνηση στις εθνικές οδούς. Τελευταία μέρα σήμερα για τις αιτήσεις του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, που μπορείτε να τις υποβάλλετε, που κυμαίνεται η ενίσχυση. Η μέρα φωτιά για τους φορολογούμενους, πρέπει να πληρώσουν φόρο εισοδήματος, ένφια και ΦΠΑ.
3: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
4: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μελιτζάνες φλάσκες εγχώριες μόνο 95 λεπτά το κιλό. Τσελιγκάτο κεφαλοτήρι μόνο 8 και 10 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 11 και 90 το κιλό. Μπούτι χοιρινό ή πανσέτες μόνο 4 και 90 το κιλό. Μπύρες Αλφα, Μάμος ή Άμστελ Φιάλες Ρετρό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίον. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
6: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον αγροτικό συνεταιρισμό Ναούσας.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα, εδώ, δεξιά.
7: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
8: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Το κορίτσι κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: που πήγε ανηφόρα.
1: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους, σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές του Real FM. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και σεβασμός πολύ σε όλες και σε όλους που μας στηρίζετε τόσα χρόνια και μας έχετε φέρει στην κορυφή. Να είστε όλες και όλοι καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό καλοκαίρι με υγεία σε εσάς και τις οικογένειές σας. Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android. Λοιπόν, θα σας λυθούν απορίες, γιατί εγώ δεν είμαι λιμεναρχείο, δεν μπορώ να σας ενημερώσω για κάτι που δεν ξέρω και θα ήταν και εξαιρετικά επιπόλαιο να το κάνω. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον Πλωτάρχη, τον κύριο Μπαλατσούκα. Κύριε Πλωτάρχα, καλησπέρα από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM.
2: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά. Ακούσαμε από τον κύριο Αρνιακό ότι κατά πάσα πιθανότητα αύριο θα υπάρξει, θα φύγουν τα πλοία. Τι γίνεται μέχρι αύριο με τα εισιτήρια τα οποία έχουν βγάλει και δεν πήγαν στους προορισμούς οι επιβάτες, πώς θα τακτοποιηθεί το ζήτημα αυτό?
2: Ναι, και εμείς την ίδια εικόνα έχουμε αναφορικά με τα καιρικά φαινόμενα, ωστόσο αναμένουμε τα νέα δελτία καιρού, τα επίσημα της ΕΜΗ. Όσον αφορά για τα εισιτήρια και τα δρομολόγια που δεν έχουν πραγματοποιηθεί, θα πρέπει οι εταιρείες να ενημερώσουν το επιβατικό κοινό αναφορικά με την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ναι, και με ποια δρομολόγια θα γίνει αυτό. Και αναφορικά με την εξέλιξη των φαινομένων, θα πρέπει το επιβατικό κοινό επίσης να επικοινωνεί και με τη λιμενική αρχή και με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Προς το παρόν, η ενημέρωση είναι ότι από τα δρομολόγια από Ραφίνα και Λαύριο δεν εκτελούνται. Mm-hmm. Ευελπιστούμε με την βελτίωση των καιρικών συνθήκων ίσως κάποια δρομολόγια να εκτελεστούν τις απογευματινές ώρες.
1: Μάλιστα, ναι.
2: Ωστόσο, από τον Πειραιά η πλειοψηφία των δρομολογίων έχει εκτελεστεί, αλλά και πάλι ανάλογα με τον τύπο του πλοίου θα πρέπει πάλι οι εταιρείες να ενημερώνουν το επιβατικό κοινό σε περίπτωση που δεν εκτελεστεί κάποιο δρομολόγιο. Και επειδή είναι και μεγάλος όγκος των επιβατών, καλό είναι να επικοινωνούν και οι ίδιοι με δική τους πρωτοβουλία με τις εταιρείες. Παρόλο που υπάρχει υποχρέωση από τις εταιρείες να ενημερώνουν, θα πρέπει και οι ίδιοι ωστόσο να έχουν να μεριμνήσει, ώστε να μην μεταβούν άδικα χωρίς λόγο, μάλλον συγγνώμη, στο λιμάνι.
1: Είπατε κάτι πολύ σημαντικό.
2: Ώστε να μην μεταβούν άδικα χωρίς λόγο, μάλλον συγγνώμη, στο λιμάνι.
1: Είπατε κάτι πολύ σημαντικό.

0: εκτελούνται μέτρα τάξης σε όλα τα λιμάνια της Αττικής ενισχυμένα, οπότε παρακαλούμε πολύ να ακούνε τις οδηγίες των στελεχών του λιμενικού για την ασφαλή επιβίβασή τους. Mm-hmm. Όσον αφορά τα δικαιώματα επιβατών, υπάρχουν αναρτημένα τόσο και στον ιστότοπο του Υπουργείου Ναυτιλίας, που μπορούν να λάβουν ενημέρωση, και αν υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα ή παράπονο ή οτιδήποτε, θα πρέπει να το γνωστοποιήσουν και στην ακτοπλοϊκή εταιρεία και στην λιμενική αρχή.
1: Μάλιστα, κάτι τελευταίο από την εμπειρία σας σε πρακτικό επίπεδο. Ναι. Αυτοί που δεν έφυγαν σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά, ένα ή δύο μεγάλα πλοία δεν μπόρεσαν να φύγουν το πρωί. Αύριο τα πλοία είναι γεμάτα με πληρώτες 100%. Πώς θα μπορέσουν να φύγουν, θα μπουν επιπλέον δρομολόγια ή θα μεταφερθεί πιο μετά το ταξίδι τους?
0: Είτε θα υπάρξει τροποποίηση δρομολόγια, ανεξάρτητα από την κάθε περίπτωση.
1: Κάθε εταιρεία, ναι.
0: Είναι με έρευνα της εταιρείας. Είτε Μάλιστα. θα προγραμματιστεί κάποιο δρομολόγιο, είτε θα ικανοποιηθούν με τα ήδη προγραμματισμένα.
1: Μάλιστα, να είστε καλά και να είστε καλά.
0: Θα επικοινωνήσουν όμως σε κάθε περίπτωση, παρακαλούμε, να επικοινωνήσουν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για να λάβουν ενημέρωση ακριβώς πώς θα κινηθούν και πώς θα εξυπηρετηθούν.
1: Να είστε καλά, κύριε Μπαλατσούκα, εκπρόσωπος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Καλή συνέχεια, να είστε καλά, και πλωτάρχης στο βαθμό ο κύριος που μας μίλησε πριν από λίγο. Λοιπόν, είναι υποχρεωμένες οι εταιρείες. Εγώ δεν το ξέρω, πώς να το ξέρω, δεν έχω σχέση με την ναυτιλία. Είναι υποχρεωμένες οι εταιρείες να ενημερώνουν τους επιβάτες όταν για τον οποιονδήποτε λόγο αναβάλλεται ή ματαιώνεται το ταξίδι τους με πλοία εδώ, στα λιμάνια του Πειραιά, του Λαβρίου, της Ραφίνας και όχι μόνο σε αυτά. Παντού, σε όλα τα λιμάνια της χώρας. Άρα για να μου στέλνετε μηνύματα, προφανώς δεν έχετε ενημερωθεί από τις εταιρείες. Να πω την καλησπέρα μου στον Απόστολο Κορομίλη. Είναι καλύτερα, Γιάννη, να συρρυκνωθεί ο πληθυσμός παρά να γεμίσει η χώρα με μετανάστες χαμηλής ειδίκευσης από ξένους πολιτισμούς. Η δική μου άποψη είναι ότι η διακτήρηση του τρόπου ζωής της Ιαπωνίας έχει μεγαλύτερη σημασία από το φθηνό εργατικό δυναμικό. Μπορούμε να διορθώσουμε την κρίση γεννήσεων χωρίς να βασιζόμαστε σε ασύμβατους ξένους. Δεν έχεις πλέον χώρα όταν γίνεσαι μειονότητα, αγαπητέ φίλε. Γράφει ο φίλος, για μένα δηλαδή. Την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Ηλία από το Μεταξουργείο. Φίλε Γιάννη, σε ακούω πολύ καιρό και πάνω κάτω νομίζω ότι γνωρίζω τις απόψεις σου. Σε παρακολουθώ συχνά. Όντως το μεταναστευτικό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Μιλάμε για ανθρώπους ως επιτοπλίστων ταλαιπωρημένους ανθρώπους, ξεριζωμένους. Όμως με την ουσία του ξεριζωσμού τους δεν βλέπω πραγματικά να ασχολείται κανείς. Μόνο ρατσιστικές παρόλες από ορισμένους για μικροπολιτική και μήπως κερδίσουμε κανένα ψηφαλάκι. Δεν έχω να προτείνω μια λύση εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα. Ούτε να πω τα τετριμένα ότι η πολεμική οικονομική ανέχεια έχει αναγκάσει τον κόσμο να ψάχνει να βρει μια γη της Ευαγγελίας, αλλά νομίζω ότι η βασική αιτία είναι αυτή. Ναι, μαζί σου. Είναι και αυτή η βασική αιτία. Από εκεί και πέρα τι γίνεται? Αυτοί οι 50.000, όποιος και αν φταίει, οι μεγάλες χώρες, οι μικρές, η Ευρώπη, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο ένας, ο άλλος, πού θα μείνουν? Τι θα γίνει με αυτούς τους 50.000 ανθρώπους? Υπάρχει σχέδιο από την Ισπανία? Πάπαλα, τι σχέδιο να υπάρχει? Εδώ έλεγε ήταν υπέρ της πολιτικής των ανοιχτών θυρών ο Σάντσετ, ο σοσιαλιστής. Να μην μαθήσεις μόνο ποτέ. Νάτος και ο φίλος ο Κωνσταντίνος ο Σαμουλίδης. Καλημέρα φίλε Γιάννη, είσαι πραγματικά το αστέρι των FM. Καλές διακοπές, καλά να περάσεις και τα λέμε. Να είσαι καλά αγαπητέ φίλε Κωνσταντίνε. Είσαι Ελλάδα, είσαι Γερμανία, πού είσαι? Η κυρία Βασιλική Στεριοπούλου θέλει να αφήσουμε, να αφιερώσουμε το Αρχάγγελος, το Άγγελος Αρχάγγελος, το Δημήτρη Μητροπάνου. Τους στίχους οποίους έγραψε ο πρώτος της ξάδερφος, ο Δημήτρης Λέτζος. Γιατί όχι, βεβαίως. Γι' αυτό είναι εδώ ο Τάξης ο Μαυράκης. Για να παίρνει που και καμιά παραγγελιά. Καλησπέρα στην παλιά φίλη ακροάτρια, την κυρία Ειρήνη Προμπονά. Να είστε καλά, κυρία Προμπονά.
2: FM στους 102.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούζια το κιλό τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάβα μόνο 5,75.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου.

0: ΚΟΣ, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
1: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
2: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
3: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
4: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
3: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
4: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
3: και 6977-8093-89.
4: Εστιατόριο Κοχύλι.
3: Από το Κοχύλι
4: στα χείλη.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
8: Σαρώνεις την άσφαλτο.
9: Σκίζεις τα κύματα.
8: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
8: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
9: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
8: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
8: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
9: Για Μότο και Μαρίν,
8: στο Μένεγα θα έρθεις.
10: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.
12: Ρωσή παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
14: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των θυελλωδών ανέμων, ενώ κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου. Τα δρομολόγια από τον Πειραιά διεξάγονται μετά από συνεννόηση πλοιάρχων λιμεναρχείου. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν πρέπει να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, είπε πριν από λίγο στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ναυτιλίας Θεοφάνης Μπαλατσούκας. Πύρινα μέτωπα είναι σε εξέλιξη σε Βιωτή, Αργολίδα και Αχαΐα, όπου εκενώθηκαν οικισμοί. Πυρκαγιά μένεται στο Φίχτη κοντά στις Μικίνες, οι πολίτες απομακρύνονται και έχει κλείσει η παλαιά εθνική οδός Άργος Κορίνθου. Νέο μήνυμα του 112 εστάλει στην Χινίτσα για εκένωση προς Πόρτο Χέλι. Μάχη με τις αναζωπυρώσεις δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Ερέθυμνο και Πάρο, ενώ σε ύφες είναι οι φωτιές σε Άνδρο και Κάλυμνο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την αύξηση στις 6.000 ευρώ τον χρόνο του αφορολόγητου ορίου στα φιλοδορήματα εργαζομένων μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Θα ισχύσει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου του 2026. Ένταση προκλήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού όταν ομάδα Τούρκων κρατουμένων έβαλαν φωτιά σε στρώματα μέσα στα κελιά τους, αντιδρώντας τη μεταγωγή ομοεθνούς τους που πρόκειται να απελαθεί στη χώρα του. Στους 19 ανέρχονται οι μετανάστες που έχασαν τη ζωή τους επιχειρώντας να περάσουν στη Θέουτα της Ισπανίας κολυμπώντας από το Μαρόκο. Πάνω από 49.000 έχουν φτάσει τις τελευταίες ημέρες στην πόλη και η ισπανική κυβέρνηση αποφάσισε την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων. Επίθεση από τσακάλι δέχτηκε κοριτσάκι 4 ετών ενώ έπαιζε σε αυλή ταβέρνα στην Πολύχνη Θεσσαλονίκης. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς όπου νοσηλεύεται με τραύματα στο πρόσωπο.
13: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
10: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
15: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Την Ισπανία θα αντιμετωπίσει στις 9.30 απόψη η εθνική μας ομάδα Πόλο Κορασίδων κάτω των 16 ετών στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που γίνεται στο Ζάγκρεπ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
18: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Γενικά αίθριος με θυελώδεις βοριάδες έως 9 μπουφόρ στο Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Ωραίο το μήνυμα του φίλου εδώ, του Γιώργου, του ανορθόγραφου, για τα κομματικά τρόλς. Και όχι μόνο, κυρίως για αυτούς. Δώσε μας το φίλτρο, ρε Γιάννη, να σωθούμε. Ακούμε τις μαγκακίες του ενός και του άλλου στο Facebook, στο Twitter κτλ. Κτλ. Πλάκα κάνει ο φίλος. Ο τεχνικός το έχει, ο τεχνικός. Ο φίλος ο Ανδρέας από την Πειραιά. Καλό καλοκαίρι, Γιάννα, ρε, και με την πρόκριση του θρύλου. Δεν είναι ανεξέλεγκτη φωτιά, αλλά είναι αν επεκταθεί περισσότερο στη Βιωτία, θέλει ιδιαίτερη προσοχή η φωτιά εκεί, αγαπητέ φίλε Μιχάλη. Ωραίο το μήνυμα του φίλου του Σούτσου. Παπαγιάννης τα σπάει, περνάμε καλά, Γιάννα, ρε. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Ορέστη. Αυτό πρέπει να γίνεται δια πάσαν μακακίεν και νόσων. Από το να ασχολείσαι με την τοξικότητα ή να του στέλνει στον εισαγγελέα για απειλές και εξύβριση, προτιμότερο είναι αυτό που γίνεται. Μα είναι αυτονόητο. Αυτό σε όλα τα μέσα του πλανήτη γίνονται αυτά. Για ποιο λόγο δηλαδή ο παραγωγός να διαβάζει τις απειλές κατά της οικογένειάς του? Σε μένα δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Γιατί αν είχε συμβεί, θα τον έπαιρνα από το αυτάκι, θα πήγαινα με τον δικηγόρο μου στην υπηρεσία δίωξης και θα τον τσιμπούσα μέσα σε 10 λεπτά. Δεν έχω, δόξα τω Θεώ, τέτοια δείγματα εγώ. Αλλά σε κάποιους άλλους στέλνουν και τέτοια απειλητικά μηνύματα. Είπαμε, είναι θλιβερή μειοψηφία. Ούτε ένα στους 100, ένα στους 1000 μπορεί. Θα το συστήσω και σε άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Αλλά νομίζω ότι το έχουν ανακαλύψει. Μακριά από προβληματικούς και τοξικούς. Δρόμο. Να σε καλά, Ευαγγελία. Να περάσεις όμορφα και να γυρίσεις πίσω. Καλημέρα και στη Μαρία. Να σε καλά, Μαρία. Το έχεις καταλάβει και εσύ. Ευφυείς ακροάτρια, Μαρία. Δεν είναι τυχαίο, κύριε Παπαγιάννη, ότι οι ακροατές σας αγαπάνε, σας στηρίζουν, σας στέλνουν τόσα μηνύματα και κάθε Σάββατο και Κυριακή διαβάζετε περισσότερα από 150 και 200 μηνύματα στον αέρα. Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση. Τα φιλιά μου, σ' αγαπάω. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, γιατί υπάρχει μια σοβαρή, πολύ σοβαρή εξέλιξη που αφορά την υπόθεση με τη Βαλίτσα και τη Βρετανίδα. Σκοτσέζα για την ακρίβεια, Βρετανίδα βέβαια. Πριν από λίγο έμαθα ότι ο Γιώργος Καλιακμάνης, ο οποίος είναι τώρα στο Αγρίνιο, στην κηδεία του άτυχου 27χρονου πυροσβέστη, ο οποίος δυστυχώς το παιδί πέθανε στο Γήθιο εν ώρα καθήκοντος από κάποιο παθολογικό πρόβλημα, είναι στο Αγρίνιο λοιπόν ο Γιώργος ο Καλιακμάνης. Του τηλεφώνησαν από μέσα μαζικής ενημέρωσης της Βρετανίας, θα μας πει σε λίγο ίδιος πια. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από βρετανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία, όπως καταλαβαίνετε, λόγω της Βρετανίδας, της γυναίκας αυτής η οποία βρέθηκε δολοφονημένη μέσα σε βαλίτσα, προσπαθούν να καταλάβουν τι έχει συμβεί.
1: Μες στο λακάκι που έχεις...
0: Θα τον έχουμε σε λίγα λεπτά. Έχει κάποιες ενδιαφέρουσες πληροφορίες ο Γιώργος ο Καλιακμάνης. Δεν βρίσκει άκρη μέχρι στιγμής η ελληνική αστυνομία. Το ελληνικό FBI όμως θα τη βρει την άκρη, να είστε σίγουροι. Εδώ μπόρεσε να βρει την ταυτότητα του θύματος, της γυναίκας, από ένα και μόνο τατού, χωρίς να έχει κάποια χαρτιά ή κάτι άλλο. Και από το γεγονός ότι σε συνεργασία με την Ιντερπόλ βρέθηκαν τα στοιχεία αυτά, μάλλον, θέλω να πιστεύω εγώ τουλάχιστον, ότι θα βρεθεί και ο δολοφόνος ή η δολοφόνη, δεν ξέρω ποιοι μπορεί να είναι. Έχουν βγει κάποιες πληροφορίες όσον αφορά το αστυνομικό ρεπορτάζ που έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί. Δεν θα τις μεταφέρω, γιατί είναι πληροφορίες οι οποίες είναι περισσότερο, αν θέλετε, σε αποκλειστικό επίπεδο από κάποιους αστυνομικούς συντάκτες οι οποίοι έχουν κάνει καλό ρεπορτάζ. Θα μας πει ότι ξέρει τώρα ο Γιώργος Καλιακμάνης. Μετέφερα την εικόνα, Γιώργο, ότι είσαι στην κηδεία του άτυχου παιδιού στο Αγρίνιο και ότι σου τηλεφώνησαν από βρετανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σε ακούμε.
2: Ναι. Τα βρετανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ενδιαφέρονται έντονα για το τι έγινε ακριβώς με την υπήκο Βρετανίας. Επικεντρώνονται στο γεγονός, θέλουν μάλλον να αναζητούν, να δουν ποιοι ήταν αυτοί οι φίλοι που φιλοξένησαν αυτή τη γυναίκα, καθώς επίσης και ποιος ήταν αυτός ο άστιγος ο οποίος τη βρήκε. λογικά τρέχουν το ενδιαφέρον τους εκεί, γιατί ίσως υπάρχει σχέση με την δολοφονία αυτών των ανθρώπων, όμως για αυτούς.
0: Ναι,
2: όμως
0: από ό,τι φαίνεται,
2: η ελληνική αστυνομία και ειδικά των ανθρωπινιών, που εγώ είναι μια υπηρεσία που εμπιστεύομαι απόλυτα και το έχω πει πάρα πολλές φορές, έχει κάνει μια πολύ μεγάλη έρευνα και δείχνει η έρευνα ότι δεν εμπλέκεται ούτε, δεν εμπλέκονται ούτε οι άνθρωποι αυτοί που φιλοξένησαν αρχικά τη Βρετανίδα υπήκο, αλλά ούτε και αυτός ο άνθρωπος ο οποίος, δεν ξέρω, μάλλον μάζευε, ζούσε από τα μπουκάλια που μάζευε, από τα κουτάκια αλουμινίου μάζευε, και γι' αυτό είχε πάει εκεί στο σημείο.
0: Ποιοι τη φιλοξένησαν, Έλληνες ήταν?
2: Ήταν Έλληνες, ναι. Ήταν Έλληνες αυτοί που τη φιλοξένησαν, αλλά η γυναίκα αυτή πριν φύγει από το σπίτι τους είχε πει, όταν πριν φύγει από εκεί που τη φιλοξενούσαν στο Κερατσίνι, από το σπίτι της οικογένειας που τη φιλοξενούσε, τους είπε ότι θα πάει σε κάποιους άλλους φίλους Αμερικάνους πολίτες.
0: Εδώ στην Ελλάδα.
2: Εδώ στην Ελλάδα, ναι.
0: Περίεργες,
2: που μένουν στην Κυψέλη.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω, τους είπε αλήθεια, είχε κάποιο ραντεβού, ήξερε κάποιον και πήγε να συναντήσει αυτόν, γνώρισε κάποιον μέσω εφαρμογών social media ή από κάποιον τρίτο γνωστό.
0: Το κινητό της τηλέφωνο το έχει το ελληνικό FBI, η ελληνική αστυνομία?
2: Όχι, δεν το έχει. Αν το είχε,
0: από το σήμα ξέρουν ότι το τηλέφωνο αυτό ήταν ανοιχτό? Πώς το κατάλαβαν?
2: Ήταν ανοιχτό γιατί αυτός που είχε το τηλέφωνο φρόντισε να απαντάει σε μηνύματα.
0: Ναι.
2: Προφανώς για να καθυστερήσει
0: την
2: έρευνα των αρχών. Μέχρι που ανακοινώθηκε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εδώ στην Ελλάδα ότι βρέθηκε ένα πτώμα μέσα σε μια βαλίτσα, λειτουργούσε κανονικά το τηλέφωνο. Μετά, αυτός που τον κατήχε, που για μένα είναι αυτός που τη σκότωσε, αν πρόκειται για δολοφονία, ή αυτός που την έβαλε στη βαλίτσα ή που τη μετέφερε με τη βαλίτσα, εγώ θεωρώ ότι είναι αυτό το πρόσωπο, αυτός που είχε το κινητό. Αλλά πιστεύω ότι η έρευνα πλέον θα ξετυλίξει το κουβάρι αυτή τη στιγμή που έχουμε ταυτοποίηση και έχουμε αυτά τα στοιχεία.
0: Μακάρι.
2: Θα ξετυλιχθεί.
0: Και εγώ το πιστεύω ότι θα βρεθεί η άκρη.
2: Ναι, θα βρεθεί. Ναι, να δούμε ακριβώς τι έγινε με τη γυναίκα.
0: Ως προς τον τρόπο που, που δολοφονήθηκε η γυναίκα αυτή, δεν έχει εντοπιστεί κάποιο σημάδι, κάποιο τραυματισμός εξωτερικός. Μπορεί όμως να τις. Τι θα μπορούσαν να τις κάνουν?
2: Μπορεί να τις έκλεισε τις αεροφόρους οδούς.
0: Άρα που... να μην είχε οξυγόνο, λοιπόν, και έτσι να κατέληξε.
2: Καταρχήν, η ιατροδικαστική έκθεση τι λέει? Λέει απροσδιόριστη αιτία θανάτου. Που σημαίνει ότι δεν έχει χτυπήματα, δεν έχει μαχαιριές, δεν έχει πυροβολισμό, δεν έχει στραγγαλισμό. Άρα το μόνο που μένει είναι κάποιος να της έκλεισε τις αεροφόρους οδούς με κάποιο μέσο, με τα χέρια, με μαξιλάρι.
0: Ή να τη δηλητηρίασε ή με κάποιον άλλο τρόπο να κατέληξε.
2: Ή να δηλητηρίασε ή να κατέληξε από ουσίες. Αυτό θα το δείξουν οι τοξικολογικές εξετάσεις.
0: Μάλιστα.
2: Που αναμένονται.
0: Μάλιστα.
2: Άρα θα, σε λίγες μέρες θεωρώ ότι θα έχουμε πλήρη εικόνα τι συνέβη.
0: Έχουν έρθει σε επαφή οι ελληνικές αρχές με τους δικούς της, τους συγγενείς? Που σίγουρα θα αναζητήσουν τη σωρό της άτυχης γυναίκας και θα τη θάψουν στη Βρετανία. Έχουν έρθει σε επαφή.
2: Η αστυνομία μέσω της Ιντερπολ στην Ελλάδα ξεκίνησε την έρευνα και η Ιντερπολ στην Αμερική έδωσε στοιχεία της γυναίκας και είπε ότι πρόκειται για αυτή τη γυναίκα. Γιατί αυτή η γυναίκα σε προγενέστερο χρόνο είχε πάει και είχε δουλέψει στην Αμερική, και εκεί που είναι ασυγκροτημένο κράτος κρατούσαν μέχρι και τα δακτυλικά της αποτυπώματα. Έτσι ταυτοποιήθηκε. Αν δεν είχαν οι Αμερικάνοι τα δακτυλικά της αποτυπώματα,
0: θα γινόταν η διασταύρωση του ονόματος. Μάλιστα.
2: Ή θα αργούσαμε ακόμα περισσότερο να ταυτοποιήσουμε.
0: Οι Βρετανοί τι σε ρωτούσαν, οι συνάδελφοι από την Βρετανία?
2: Επικεντρώθηκαν σε αυτά που σας είπα, δηλαδή αν η ελληνική αστυνομία γνωρίζει, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω εγώ, ποιος ήταν αυτός, ποιο είναι το ποινικό του παρελθόν και ποιος ήταν αυτός που τη βρήκε, και αν εμπλέκεται, και ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι που τη φιλοξένησαν, αλλά και αν ξέρει η αστυνομία από τις μαρτυρίες και ποιους θα πήγαινε κατόπιν η γυναίκα αυτή, σε ποιους Αμερικάνους πολίτες πήγαινε για να φιλοξενηθεί από εκεί.
0: Πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες μας μετέφερες. Να σε καλά, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό υπόλοιπο. Καλό καλοκαίρι, αγαπητέ φίλε. Να σε καλά. Θα βρεθεί άκρη, δεν υπάρχει περίπτωση. Αφού έχουν μπει και οι Βρετανικές και η Βρετανική αστυνομία και η Αμερικανική στη μέση, να είστε βέβαιοι ότι θα βρεθεί η άκρη. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα εντοπιστεί. Ή εν πάση περιπτώσει θα καταλάβουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Δεν ξέρω αν θα εντοπιστεί ο δολοφόνος ή όχι, αν είναι εν ζωή ή αν δεν είναι, τι ακριβώς συμβαίνει. Θα βρεθεί η άκρη του νήματος.

βράδυ θα πάρθουν οι αποφάσεις για τα δρομολόγια του Σαββάτου και όπως καταλαβαίνετε όλα θα εξαρτηθούν από τις εκτιμήσεις, τις προγνώσεις, τις προβλέψεις των μετεωρολόγων της ειδικής υπηρεσίας, Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η οποία εν πάση περιπτώσει θα πει πολλά και διάφορα. Όπως μας είπε ο Πλωτάρχης που βγάλαμε πριν από λίγο, εκπρόσωπος του Υπουργείου, στο απαγορευτικό απόπλου που ισχύει για τη Ραφίνα και το Λαύριο, ίσως αλλάξουν τα δεδομένα σήμερα, ίσως, δεν απόλυτα σίγουροι, σίγουρα όμως από αύριο. Θα πρέπει όσοι επιβάτες μου έχετε στείλει αρκετά μηνύματα, τα είπαμε από νωρίς, δεν ταξιδέψατε, δεν μπορέσατε να ταξιδέψετε. Θα έπρεπε να είχατε ενημερωθεί από την ναυτιλιακή εταιρεία, μας το είπε ο κύριος εκπρόσωπος του Υπουργείου. Δεν ξέρω αν ενημερωθήκατε ή όχι. Κατά συνέπεια, μετά από επικοινωνία που θα έχετε με την ίδια εταιρεία, θα σας πει τι θα γίνει με τα εισιτήρια. Αν θα φύγετε δηλαδή το βράδυ, αύριο το πρωί, ή αν σας εξαργυρώσουν τα εισιτήρια γιατί δεν υπάρχουν άλλες θέσεις. Γιατί αύριο τα πλοία, να ξέρετε, επειδή το ρώτησα εκτός αέρα στον Πλωτάρχη, δεν απλά 100%. Δεν θα πέφτει ούτε καρφίτσα πρώτη του μηνός, αύριο Σάββατο και την Κυριακή. Οι πληρώτες είναι στο 100%. Άρα πώς θα χωρέσουν οι επιβάτες που δεν πήγαν σήμερα στις Κυκλάδες? Είναι ένα ερώτημα αυτό. Θα μπουν νέα δρομολόγια, θα τα ξέρουμε όλα αυτά το βράδυ. Καλησπέρα στην Ελπίδα, μου λέει. Ο πυροσβέστης πέθανε από παθολογικά αίτια σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, γράφει φίλη Ελπίδα. Αλλά το εξωφρενικό είναι ότι κάποιοι προσπαθούσαν να αποδείξουν πως ο άνθρωπος αυτός κάει και ζωντανός. Είναι φοβερή η παραπληροφόρηση και η τοξικότητα, κύριε Παπαγιάννη, χωρίς να έχει ιδέα κανένας από αυτούς τι πραγματικά συνέβη. Καλά, συγγνώμη, πρώτη φορά το έχεις δει αυτό? Εδώ μπαίνει στα κοινωνικά δίκτυα από κάτω, κανένας με το όνομα τεπώνυμο βέβαια, κανένας με το όνομα τεπώνυμό του, άλλος με το nickname, άλλος με το ψευδώνυμό του, άλλος με το μικρό το όνομα και γράφει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι. Γιατί πρέπει να έχουν άποψη, έχεις εντύπωση, ή έχουν εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη. Μου κάνει εντύπωση πάντως που εντυπωσιάζεις από αυτό, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν δεξιά και αριστερά. Να πούμε την καλησπέρα μας στο φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο. Μην αρχίσετε τις παραγγελίες, γιατί θα παραγγείλω και εγώ τραγούδια στο Γιάννη. Ο φίλος ο Γιώργος ο Εγγονίδης από το Αμβούργο είναι. Αν και αυτά που βάζεις, Γιάννη, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ, γιατί με γυρνάνε πολλά χρόνια πίσω σε ωραίες εποχές. Καλημέρα από το Αμβούργο. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε Γιώργο Εγγονίδη. Την αγάπη μας, καλό καλοκαίρι και σε περιμένουμε στην Ελλάδα.

Έληξε ο συναγερμός με τα απειλητικά τηλεφωνήματα σε 4 κτίρια της Αθήνας. Δεν προέκυψε κάτι σοβαρό. Κάποιος έκανε την πλάκα του προφανώς. Τηλεφώνησαν, προσέξτε, στο γαλλικό προξενείο, στην πρεσβεία της Αιγύπτου, στο βιοτεχνικό επιμελητήριο Αθηνών και στο κτίριο του εμπορικού βιομηχανικού επιμελητηρίου Αθηνών, το κλασικό ΕΒΕΑ, ξέρετε, εκεί στην Ακαδημίας. Τα σημεία έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, κλιμάκια του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών πραγματοποίησαν ελέγχους, αλλά τελικά δεν, οι έρευνες ολοκληρώθηκαν χωρίς να υπάρχει κάτι ανησυχητικό. Μετά τις και μισή, νομίζω ότι πρέπει να το συζητήσουμε το θέμα αυτό. Θα συζητήσουμε με τον Χρήστο Κρίγκα, τον καλό φίλο οικονομολόγο και φοροτεχνικό και εξαιρετικά χρηστικό στον τρόπο της ανάλυσης των θεμάτων αυτών, δύο πολύ βασικές υποχρεώσεις που έρχονται από τον Οκτώβριο για τις επιχειρήσεις. Δύο σημαντικές αλλαγές. Η πρώτη αφορά την δεύτερη φάση του ψηφιακού δελτίου αποστολής και η δεύτερη αφορά την υποχρέωση έκδοσης φορολογικών στοιχείων με πάροχο υποχρεωτικά. Η υποχρέωση είναι βάση νόμου και βάση εγκυκλίου ΤΣΑΔΕ, δηλαδή. Είναι υποχρεωτική για όλους. Η έναρξη είναι 1η Οκτωβρίου του 2026. Θα τα πούμε όμως στη συνέχεια. Ο Χρήστος ο Κρίγκας τα ξέρει πολύ καλά τα θέματα αυτά και επειδή είναι πολλές οι ακροάτες και οι ακροατές, οι φίλοι που έχουν επιχειρήσεις, μικρότερες ή μεσαίες, νομίζω ότι θα έχουν ένα χρηστικό χαρακτήρα αυτά τα οποία θα μας πει ο καλός φίλος οικονομολόγος. Εσύ να τα έχεις. Άλλη μία ήττα. Ο φίλος ο Πάνος από την Ξάνθη μας εύχεται καλές διακοπές. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε. Ο Λάμπρος ο Γιωβανάκης από τα Χανιά. Να σε καλά, Λάμπρο. Παλιός φίλος ακροατής. Βλέπω πολλά μηνύματα. Χαμός. Ο φίλος ο κύριος Γιώργος Ριγόπουλος μας στέλνει την καλησπέρα του. Να σε καλά, αγαπητέ κύριε Ριγόπουλε, και μου λέει ότι έχει ήδη ξεκινήσει διακοπές. Εγώ λειτουργώ αντίθετα, κύριε Παπαγιάννη. Επειδή είμαι μεγαλύτερος σε ηλικία και έχω δική μου επιχείρηση, φεύγω νωρίτερα σε διακοπές και τον Αύγουστο είμαι πάντα εδώ. Κοίταξε, αυτό είναι το καλύτερο. Όποιος πάει τον Αύγουστο διακοπές θα υποστεί και αυτά τα οποία έτσι συμβαίνουν στον μήνα που έχει τον περισσότερο κόσμο, τουλάχιστον προορισμοί με τουριστικά χαρακτηριστικά. Δεν έχουν όλη τη δυνατότητα όμως αυτοί. Εγώ θα σου έλεγα ακόμα καλύτερα διακοπές το Σεπτέμβριο. Αλλά πόσοι έχουν τη δυνατότητα αυτοί? Φανταστικά, έτσι. Και φθηνότερα και ποιοτικότερα και με λιγότερο κόσμο.

Τώρα είπαμε για επιχειρήσεις, να μπούμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μπορεί η επιχείρησή σου να είναι ασφαλής απέναντι σε κάθε πιθανή ψηφιακή απειλή? Τώρα μπορεί. Με τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που σου δίνει το Vodafone Business με το Lookout Mobile Security, προστατεύεις τις κινητές συσκευές με το Trend Micro Worry-Free, τα laptop και τον server, ενώ με το Firewall Management έχεις έλεγχο πρόσβασης και προστασίας δικτύου. Μάθε πώς θα προστατεύσεις τις συσκευές και τα δεδομένα της επιχείρησής σου στο Vodafone.gr. Ξαφνικά. Μπορείτε να ενημερωθείτε βεβαίως και σε ένα κατάστημα Vodafone. Να σας πω ότι αυτή την Κυριακή, φίλες και φίλοι, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News, θανατηφόρα συνταγή, μαζί Real Taste and Style, ακόμη μαστορέματα και βέβαια παντού το κορυφαίο application επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Να σημειώσουμε ότι η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Και να πούμε και μια κουβέντα για τον μεγάλο διαγωνισμό μας, φίλες και φίλοι. Τρεις ημέρες στην Καλαμάτα, ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στην Καλαμάτα με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Ένα διπλό στρώμα προφάιλ της Greco Strom και ένα air fryer από την Morris. Φριτέζα αέρος της Morris με 8 προγράμματα για μαγείρεμα, ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Λοιπόν, για να μπείτε στο διαγωνισμό, η διαδικασία είναι πολύ απλή. Μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες, είναι πολύ εύκολες, πολύ χρηστικές και καλή επιτυχία. Τίτλοι ειδήσεων και σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Κάρλος Αλμπέρτο Περέιρα είναι ο προπονητής με τις περισσότερες συμμετοχές σε τελικές φάσεις Μουντιάλ στην ιστορία, έχοντας βρεθεί στον πάγκο 6 φορές. Ο Βραζιλιάνος τεχνικός ξεκίνησε το ταξίδι του το 1982 με το Κουβέιτ. Συνέχισε το 1990 με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και επέστρεψε στο κορυφαίο επίπεδο με τη Βραζιλία το 1994 και το 2006. Στο ενδιάμεσο οδήγησε τη Σαουδική Αραβία στο Μουντιάλ του 1998 και την διοργανώτρια Νότια Αφρική το 2010. Η μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας του ήρθε το 1994 όταν οδήγησε τη Σελεσάο στην κατάκτηση του τίτλου του 4ου Παγκοσμίου Κυπέλου της ιστορίας της.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
6: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
8: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
7: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
8: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
9: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
10: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Αφροδίτη Garden στο Πυθαγόριο. Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίκτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
11: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 22730 78002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από από καρδιά.
0: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
12: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
13: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
14: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
13: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
14: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
13: Πάνελ.
14: Περίφραξη.
13: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
14: Είδη κυγκαλερίας.
13: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
14: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
13: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
14: Τηλέφωνα 2273-035-426
13: και 6976-5573-49.
14: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
15: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
16: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
9: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
17: Για το πρώτο, η πρώτα ξεκινάμε από τη δεύτερη φάση του ψηφιακού δελτίου αποστολής. Γιάννη, ξέραμε ότι μέχρι τώρα όλα τα δελτία αποστολής που διακινούν όλες οι επιχειρήσεις πλέον βγαίνουν με ψηφιακό τρόπο, με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσα από πάροχο. Δηλαδή έχει εγκατασταθεί ο λεγόμενος πάροχος, δηλαδή η πιστοποιημένη έκδοση του δελτίου αποστολής. Και από 12 Δεκάτου του 2026, και το λέω γιατί θα πρέπει όλοι οι επιχειρηματίες, όλες οι επιχειρήσεις που μας ακούνε, να προσαρμόσουν έτσι τα ERP τους, ώστε να βγαίνει, να βγάζουν κανονικά τον κωδικό, ένα μοναδικό αναγνωστικό κωδικό UID, ο οποίος με την παραλαβή πλέον ο αγοραστής λαμβάνει το ψηφιακό δελτίο αποστολής μέσω του MyData ή του ERP του, με ένα τέτοιο μοναδικό αναγνωστικό νούμερο.
18: MyData, ERP, UID.
17: Όλα αυτά είναι κωδικοποιημένες ονομασίες, Γιάννη, για να γίνει το εξής. Μέχρι τώρα τι έπαιρνε ένας ελεύθερος επαγγελματίας? Αν έπαιρνε σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή, παράδειγμα, από μια μεγάλη εμπορική επιχείρηση, αν να μην αναφέρουμε συγκεκριμένα ονόματα, να πούμε έναν υπολογιστή, τι έκανε μέχρι τώρα? Έπαιρνε απλά ένα τιμολόγιο στο οποίο δεν έβλεπε, δεν φαινόταν στο τιμολόγιο τι έπαιρνε. Ναι, ναι. Πλέον ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, διαβάζοντας αυτό το μοναδικό UID, θα αναγνωρίζει ότι ο Γιάννης Παπαγιάννης από την ατομική επιχείρηση πλέον αγόρασε και το συγκεκριμένο τύπο ηλεκτρονικού υπολογιστή.
18: Ο επαγγελματίας, ο μπακάλης, ο φούρναρης που δεν έχει την ψηφιακή τεχνογνωσία, δεν έχει την ψηφιακή εκπαίδευση να τα διαχειριστεί αυτά, τι θα κάνει?
17: Γιάννη, να σου πω τι θα κάνει. Απλά, τι θέλει ανεξάρτητα αρχή δημοσίων εσόδων? Θέλει να πει στο συγκεκριμένο μπακάλι που ανέφερες ότι εμένα, παράδειγμα, μου αγόρασες μέσα στο 2026 500 κιλά αλεύρι. Έτσι. Από αυτά τα 500 κιλά αλεύρι, τι θέλει να κάνει? Θέλει να δείξει ότι όταν πουλήσει, παράδειγμα, μπακάλι, είτε θα πουλήσει από τη Λιανική, είτε θα πουλήσει χοντρική σε κάποιους άλλους, ο άλλος που τα παρέλαβε θα δει η ανεξάρτητα αρχή δημοσίων εξόδων σε πραγματικό χρόνο μέσω αυτής της ανάγνωσης του κωδικού που ανέφερες πριν, ακριβώς τι έχει πουλήσει. Άρα, επί της ουσίας.
18: Κάποιος θα πρέπει να χειρίζεται όμως τα προγράμματα και τα συστήματα.
17: Γιάννη, αυτές είναι οι δυσκολίες του συστήματος. Δεν
18: θα μου πει, θα απευθυνθεί σε λογιστή. Γι' αυτό υπάρχουν λογιστές.
17: Γι' αυτό σου αναφέρουμε και τη λέξη ERP. Το ERP τι είναι? Είναι ένα μηχάνημα που έχουν οι εμπορικές επιχειρήσεις. Είναι ένα λογισμικό που έχουν οι εμπορικές επιχειρήσεις και δίνουν τη δυνατότητα να δημιουργείται μέσα από εκεί η λεγόμενη αποθήκη. Ναι. Ναι. Άρα, έχοντας αυτή την ηλεκτρονική αποθήκη, ανεξάρτητα αρχή δημοσίων εσόδων, θα έρχεται και θα λέει: μου αγόρασες 500 κιλά αλεύρα, μου πούλησες 500 κιλά αλεύρα.
18: Ναι, θα υπάρχουν ηλεκτρονικές διαδικασίες και μέσα από παρόχους που θα μπορεί κάποιος να μπαίνει και να τα κάνει όλα αυτά?
17: Πάμε. Όλες αυτές οι επιχειρήσεις από στη δεύτερη φάση, στο δεύτερο σημείο που αναφέραμε, που αναφέρει και τον πάροχο, γιατί πλέον η έκδοση των στοιχείων για επιχειρήσεις που είναι κάτω του 1 εκατομμυρίου ευρώ, για τις επιχειρήσεις μέχρι 31 Δεκάτου 2023 είναι η κρινόμενη χρονιά. Γιατί στην πρώτη φάση, λοιπόν, στην πρώτη φάση είχαν μπει επιχειρήσεις που ήταν πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ και από 1η Δεκάτου, με αυστηρή υποχρεωτικότητα για ένα τρίμηνο μέχρι 31 Δεκάτου, θα πρέπει όλες οι επιχειρήσεις που εκδίδουν παραστατικά στην ελληνική επικράτεια, μικρές, μεγάλες, Γιάννη μου, ανεξαρτήτως τζίρο ή οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει να εκδίδουν τα φορολογικά στοιχεία μέσα από
18: ναι, ακούγοντας αυτά τα οποία έλεγα πριν, την εισαγωγή για αυτά τα οποία εσύ θα σχολιάσεις τώρα. Εδώ έχει έρθει ένα email από το φίλο, μπορώ να πω το ονοματεπώνυμό του, Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης. Είναι από το Σωματείο των Ταμιακών Συστημάτων Σκαμιγέ. Θα θέλαμε να διευκρινιστεί ότι η υποχρέωση για τον πάροχο δεν είναι για όλα τα φορολογικά στοιχεία, αλλά μόνο για τη χονδρική. Ισχύει αυτό?
17: Υποχρέωση γιατί τα υπόλοιπα στοιχεία θα είναι και για τη Λιανική. Για τη Λιανική θα υπάρχουν ταμιακές μηχανές και άλλα εγκεκριμένα συστήματα.
18: Άρα,
17: Και για τη Λιανική θα υπάρχει. Για αυτούς που θα έχουν και Λιανική, και αυτοί θα πρέπει να εκδίδουν.
18: Άρα δεν είναι μόνο για τη χονδρική, είναι και για τη Λιανική. Μάλιστα. Ωραία. Ίσως ο άνθρωπος δεν το ήξερε καλά ή ήθελε ενημέρωση. Τον ενημερώνεις τώρα.
17: Όλα τα στοιχεία θα πρέπει πλέον να είναι μέσα από εγκεκριμένο πάροχο ή μέσα από εγκεκριμένες ταμιακές μηχανές.
18: Ναι, δεν απαραίτητο να είναι μέσα από το τιμολόγιο της ΑΔΕ, το τιμολόγιο.gr. Μπορεί να έχετε κάποιον ιδιώτη πάροχο.
17: Λες κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Παράδειγμα, ένας δικηγόρος, ο οποίος δεν εκδίδει τα στοιχεία του, δεν εξέδεται σήμερα τα στοιχεία του μέσα από το ετοιμολόγιο, μπορεί να τα εξέδεται, δεν είναι χειρόγραφα για την ώρα. Έχει την υποχρέωση από 1η Δεκάτου να πάει είτε να πάρει ένα ERP, δηλαδή ένα σύστημα το οποίο θα τιμολογεί μέσα από πάροχο, ή διαφορετικά θα πρέπει να εγγραφεί στο ετοιμολόγιο. Ναι. Στο ετοιμολόγιο έχει εγγραφεί ένα πολύ
18: μεγάλο. Εδώ γράφει το εξής ο κ. Αρβανιτάκης, ανταπάντησα. Είναι μόνο για τη χονδρική, με την έννοια διότι η έκδοση της Λιανικής μπορεί να γίνει και από ταμιακές μηχανές. Οπότε
17: δεν
18: απαραίτητο ο πάροχος για τη Λιανική. Αυτό θέλει να πει ο άνθρωπος. Ωραία, το διευκρινίζει τώρα.
17: Από ταμιακές μηχανές. Ένα εμπορικό μικρό κατάστημα το οποίο χρησιμοποιεί ταμιακή, σαφώς θα γίνει χρήση μέσα από την ταμιακή. Ναι.
18: Τώρα, για πες μου κάτι. Αυτά τα παραδοσιακά χειρόγραφα τιμολόγια έχουν καταργηθεί ή όχι?
17: Γιάννη μου, έχουν καταργηθεί. Και απλά περιμέναμε μια διευκρινιστική απάντηση.
18: Δηλαδή είναι υποχρεωτικά τα ηλεκτρονικά τιμολόγια πλέον, έχουν καταργηθεί οριστικά?
17: Πλέον είναι ηλεκτρονικά και πριν φτάσουμε στον πάροχο. Ο κόσμος μας ακούει που αυτή τη στιγμή εκδίδει φορολογικά στοιχεία χειρόγραφα.
18: Ναι.
17: Σε αυτή την περίπτωση κανονικά δεν είναι απολύτως νόμιμα τα χειρόγραφα φορολογικά στοιχεία.
18: Μα τώρα ενέτη 2026 χειρόγραφα τιμολόγια. Πώς μεταβιβάζονται, στα My Data αυτά τα χειρόγραφα?
17: Μέσα από την ειδική φόρμα. Γιάννη, δύο οι τρόποι.
18: Πρέπει να τα σκανάρεις.
17: Μέσα από την ειδική φόρμα καταχώρησης όταν έχει συγκεκριμένο τζίρο, ή διαφορετικά θα πρέπει να τα δώσει στο λογιστή. Βέβαια, υπάρχει υποχρέωση που και αυτή θα πρέπει να τη γνωρίζει ο κόσμος, ότι το έσοδο θα πρέπει να ανέβει μέχρι την επόμενη μέρα.
18: Ναι.
17: Στο My Data.
18: Ναι, ενώ στο ηλεκτρονικό γίνεται online.
17: Στο ηλεκτρονικό γίνεται αυτόματα.
18: Ναι, βέβαια,
17: στο ετοιμολόγιο γίνεται αυτόματα.
18: Ναι. Μάλιστα.
17: Άρα, Γιάννη, για αυτούς οι οποίοι θέλουν να προμηθευτούν πάροχο, δύο ας πούμε είναι επίσημοι πάροχοι. Ο ένας επίσημος πάροχος είναι το ήτιμο λόγιο, το οποίο είναι ελεύθερο αυτή τη στιγμή,
18: ναι,
17: από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Μπορεί να εκδίδει τα φορολογικά σου στοιχεία. Σε διαφορετική περίπτωση, όταν έχεις μεγαλύτερη επιχείρηση και θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις και εμπορική διαχείριση, τότε θα πρέπει να πας σε έναν από τους παρόχους, ελεύθερους παρόχους, οι οποίοι υπάρχουν στην αγορά και που δεν είναι και ιδιαίτερα φτηνή, θα έλεγα αυτή τη στιγμή. Συν ότι υπάρχει και η μεγάλη προσαρμογή. Γιάννη, πρέπει να βάλεις το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων, αντιληπτό αυτό, όλο το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων εκεί της επικράτειας, πρέπει να τη βάλεις στο κανονικά στο πρόγραμμα του παρόχου.
18: Τώρα, επειδή δεν έχω εικόνα εγώ από ελεύθερους επαγγελματίες στην περιφέρεια, στα μικρά χωριά που είναι περισσότερο ηλικιωμένοι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με ορισμένες επιχειρήσεις και επαγγέλματα, έχουν μπει στην διαδικασία της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής.
17: Θα μπουν,
18: αλλά δεν έχουν μπει ακόμα.
17: Όχι, γι' αυτό ξέρεις κάτι, γι' αυτό επέλεξα σήμερα. Ας πούμε στη τελευταία έτσι, εκπομπή σου την καλοκαιρινή να πάμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα για να γνωρίζει ο κόσμος γιατί πάρα πολλές επιχειρήσεις οι οποίες κάνουν αυτή τη δουλειά στο κομμάτι, δηλαδή να προσαρμόσουν τον πάροχο ή να προσαρμόσουν τη β' φάση του ψηφιακού δελτίου αποστολής, από τώρα λένε στον κόσμο, παιδιά, ελάτε να κλείσετε τα ραντεβού, φίλοι ελεύθεροι επαγγελματίες, ελάτε να κλείσετε τα ραντεβού, γιατί δεν θα έχουμε το χρόνο και τη δυνατότητα μέσα στον Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο να την κάνουμε αυτή τη διαδικασία.
18: Μία-δύο παρατηρήσεις από φίλες ακροάτες και ακροατές που παρακολουθούν, είδες τη διαδραστικότητα και την αμεσότητα στα μηνύματα που στέλνουν. Ο φίλος ο Ευάγγελος, γεια σου Ευάγγελε, Chesterfield διαβάζω. Μάλιστα. Ό,τι κάνουν και στην Αγγλία και στον ανεπτυγμένο κόσμο, τα χειρόγραφα είναι τριτοκοσμικά για χώρες μη χώρες. Πρέπει να είμαστε, αν δεν κάνω λάθος, θα το ψάξει ο Χρήστος να απαντήσει, η μοναδική χώρα στην Ευρωζώνη σίγουρα. Ίσως σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουμε ακόμα χειρόγραφα τιμολόγια. Τι λες εσύ?
17: Γιάννη, έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά να θυμίσουμε κάτι. Επειδή δεν έχουμε κοντή μνήμη, μήπως θυμάσαι ότι πριν από λίγα χρόνια τρυπάγαμε και όλα τα τιμολόγια στις εφορίες.
18: Βέβαια. Έχει περάσει, έχει παρέλθει αυτό. Ανεπιστρεπτεί ευτυχώς.
17: Γι' αυτό εμείς ακολουθούσαμε και σωστά ακολουθήσαμε κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κάνει και η Ιταλία. Και μάλιστα να πούμε κάτι. Έτσι, μέσω παρόχου η έκδοση ισχύει και πάνω από ένα χρόνο για αυτούς οι οποίοι τιμολογούν στο δημόσιο. Ναι. Αυτοί που τιμολογούν στο δημόσιο, ανεξαρτήτως τζίρο, έπρεπε να εκδίδουν. Κανονικά σε...
18: Άκου και το μήνυμα του Φώτη.
17: Δεν θα τελειώσει πραγματικά η διαδραστικότητα.
18: Το ραδιόφωνο είναι δύναμη, ειδικά εδώ Real FM είναι δύναμη. Πρόσεξε. Φώτης παραλογιστής, έτσι υπογραφεί. Όμως γιατί δεν μας λένε Γιάννη και Χρήστο, γιατί ενώ χρησιμοποιείται το ήτιμο λόγιο και ERP, γιατί να είναι υποχρεωτική η χρήση του παρόχου ενώ στα My Data περνάμε κανονικά ως τώρα?
17: Η χρήση του, μα συγγνώμη, ο πάροχος είναι και το ήτιμο λόγιο. Ο πάροχος δεν θα είναι κάτι διαφορετικό από το ετοιμολόγιο. Αυτοί που έχουν τη δυνατότητα και μπορούν να εκτυπώνουν και να διαβιβάζουν τα φορολογικά του στοιχεία μέσα από το ετοιμολόγιο ή που το έχουν κάνει μέχρι σήμερα, συνεχίζουν κανονικά.
18: Ναι. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος Γκίκας, καλησπέρα κύριε Γκίκα. Σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, εκδίδων μπορούν να εκδοθούν χειρόγραφα τιμολόγια, παραδείγματος χάρη αν κοπεί το ρεύμα κτλ.
17: Για την ώρα δίνεται και αυτή η δυνατότητα της άμεσης διαβίβασης. Ναι. Αύριο δεν θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα και μέσω παρόχου γενικά απλά θα αναμένει μέχρι να ξαναεκδώσει ο επιχειρηματίας το τιμολόγιο του. Δεν θα υπάρχει αύριο αυτή η δυνατότητα να μπούμε κανονικά μέσα στο παρόχο. Αυστηροποιείται λίγο η διαδικασία του παρόχου.
18: Ο φίλος από τη Μύκονο ρωτάει, είσαι την καλησπέρα του Ευγενέστατος και ρωτάει, εμείς που βγάζουμε τιμολόγιο μέσω ΑΔΕ, τι κάνουμε? Μέσω ΑΔΕ εννοεί...
17: είναι μέσω του ετοιμολογίου, ναι, Γιάννη μου. Κανονικά.
18: Εννοεί τιμολόγιο της ΑΔΕ.
17: Να έχετε την έκδοση που είχε μέσα σήμερα.
18: Να σε ρωτήσω, η χρήση του ετοιμολόγιου από την ΑΔΕ είναι δωρεάν ή πληρώνεις κάποια συνδρομή?
17: Είναι δωρεάν. Αυτή η πλατφόρμα της ΑΔΕ είναι δωρεάν. Απλά, Γιάννη, δεν έχει εμπορικά χαρακτηριστικά. Δεν κρατάει δηλαδή στοιχεία που έχει εκδώσει ή οτιδήποτε άλλο να λειτουργεί σαν εμπορική εφαρμογή.
18: Δεν λειτουργεί ως αρχείο.
17: Το χρησιμοποιούν συνήθως οι μικρότεροι επαγγελματίες.
18: Εντάξει, σου δίνει όμως τη δυνατότητα η ΑΔΕ εντελώς δωρεάν να χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικό τιμολόγιο και μια πλατφόρμα που θα ήθελες να πληρώνεις συνδρομή σε διαφορετική περίπτωση.
17: Και να πούμε ότι λειτουργήσε κανονικά από την αρχή το κομμάτι της ψηφιακής έκδοσης του ηλεκτρονικού τιμολογίου.
18: Είναι
17: άρα
18: καλή.
17: Καλά πήγε αυτό το κομμάτι.
18: Δηλαδή είναι καλή πλατφόρμα, αποδοτική ή πέφτει, γιατί οι άλλες πλατφόρμες είναι εξαιρετικά γρήγορες και αποτελεσματικές.
17: Γιάννη, μέχρι σήμερα δεν έχει προβλήματα. Μέχρι σήμερα δεν έχει προβλήματα, αλλά αν από τον Οκτώβριο πέσει τεράστιο όγκο όλων των ελεύθερων επαγγελματίων, εκεί μπορεί να δημιουργηθούν και κάποια προβλήματα. Θεωρώ ότι γενικότερα δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Αλλά δεν μπορεί μια εμπορική επιχείρηση να χρησιμοποιήσει το ετοιμολόγιο. Γιατί πρέπει να κρατάει και στοιχεία πελατών, προμηθευτών και όλα τα υπόλοιπα.
18: Άκου υπογραφή. Γιάννης, ο 44ος, δεν ξέρω τι θέλει να πει ο φίλος μας. Ό,τι και να θέλει να πει, το ερώτημα είναι ωραίο πάντως. Με το σκανάρισμα των δελτίων αποστολής από τις μεταφορές, έχουμε κάποιο νέο?
17: Όχι ακόμη, περιμένουμε. Περιμένουμε γενικά, είναι μέσα σε διαδικασίες, Γιάννη, που ολοκληρώνονται. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν υποεπιτροπές μέσα στην Εξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Δουλεύεται αρκετά το ψηφιακό δελτίο αποστολής. Και θέλω να σου δώσω και μια έτσι πληροφορία. Είναι καλό για την εκπομπή σου ούτως ή άλλως. Από 1η-1η του 2027 θεωρώ θα έχουμε πλήρη εφαρμογή της β' φάσης του ψηφιακού δελτίου αποστολής. Γιατί, Γιάννη, γιατί θα πρέπει. Όλη η κωδικοποίηση των εμπορευμάτων θα πρέπει να περαστεί μέσα του Taric Number. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν εσύ να αγοράζεις, παράδειγμα, τυρί με μια συγκεκριμένη ονοματολογία και κάποιος άλλος στην επιχείρησή του να το χαρακτηρίζει κάπως διαφορετικό αυτό το είδος. Άρα, όταν θα έχουν όλα τα είδη την ίδια ονοματολογία, και αυτό θα γίνει ο 1η-1η του 2027, τότε θα έχουμε και την πλήρη εφαρμογή της β' φάσης του ψηφιακού δελτίου.
18: Εδώ, φίλος ο Γιώργος. Παροχή υπηρεσιών, εννοεί απλή απόδειξη παροχής υπηρεσιών και όχι τιμολόγιο. Κόβουμε από το ή τιμολόγιο.
17: Κανονικότατα.
18: Ναι. Μέχρι και B2G, τιμολόγιο στο δημόσιο μπορεί να κόψει.
17: B2G, B2C, ναι. B2B, όλες τις περιπτώσεις του εκδότη. Κανονικά μπορούμε.
18: Ναι. Καλησπέρα στη Μέρη. Είναι από λογιστικό γραφείο η Μέρη. Βλέπεις τι δύναμη έχουμε στα μοτέρ της οικονομίας. Ποιο είναι το μοτέρ της πραγματικής οικονομίας. Η ελεύθερη αγορά, οι επαγγελματίες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι επιχειρηματίες. Λοιπόν, καλησπέρα κύριε Παπαγιάννη, είμαι από λογιστικό γραφείο. Σε περίπτωση που πελάτης μου εκδίδει μόνο λιανικές αποταμιακή μηχανή έσοδα, αλλά έχει αγορές τιμολόγια χονδρικές, ποιος πρέπει να επιβεβαιώνει την παραλαβή, εγώ που καταχωρώ τα έξοδά του ή ο ίδιος? Δύσκολο ερώτημα, αυτό για σένα είναι.
17: Μισό λεπτάκι. Σε κάθε περίπτωση είναι αυτός ο οποίος παραλαμβάνει το είδος. Όταν λέει εγώ, φαντάζομαι δεν εννοεί το λογιστικό γραφείο, γιατί εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα περαιτέρω σε αυτό το τιμολόγιο. Αυτός ο οποίος παραλαμβάνει την ώρα που γίνεται η παραλαβή. Τότε παραλαβεί και το τιμολογίο, αλλά και των ειδών παραλαμβάνει. Μάλιστα. Τότε μπαίνει κανονικά, αναγνώστεται αυτός ο κωδικός, έτσι ώστε να δει τι εμπορεύματα ή τι προϊόντα αγόρασε ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας.
18: Καλημέρα, Ελλάδα 2-0. Φίλος Γερμανός με οικογένεια σε χωριό της Πελοποννήσου. Δεν μπόρεσε να αγοράσει γιατί ο αγρότης στο χωριό που πουλούσε ντομάτες και τσάι δεν είχε τα κατάλληλα παραστατικά, ηλεκτρονικά εννοεί έτσι. Λοιπόν, ο φίλος ο Κωνσταντίνος γράφει ότι από τότε που καταργήθηκε το τρύπημα των τιμολογίων, έπηξε η αγορά στο εικονικό τιμολόγιο. Έπρεπε να αντικατασταθεί με κάτι άλλο, κάποιον αλφαρυθμητικό κωδικό. Πείτε το αυτό στο φίλο σας, σε σένα δηλαδή εννοεί.
17: Γιάννη, διαφωνώ εντελώς με το φίλο μας για τον εξής λόγο. Γιατί η παραβατικότητα με το τρύπημα των τιμολογίων ήταν πολύ μεγαλύτερη, τα εικονικά και πλαστά φορολογικά στοιχεία ήταν πολύ περισσότερα τα προηγούμενα χρόνια. Και ας πω και κάτι, η ευρωπαϊκή πρακτική δείχνει ξεκάθαρα ότι η ηλεκτρονική πλέον τιμολόγηση και ο τρόπος διακίνησης των τιμολογίων, αυτός που γίνεται και στις επιχειρήσεις του εξωτερικού σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν δείχνει ότι υπάρχει εικονικότητα στη στοιχεία.
18: Μάλιστα.
17: Και μάλιστα να πούμε και κάτι, και όλη αυτή η διαδικασία, Γιάννη, γίνεται για τον εξής λόγο. Γιατί κάποια στιγμή θα σταματήσουμε να ασχολούμαστε τόσο με τα τιμολόγια και θα κάνουμε αυτό που κάνει η Ευρώπη. Η Ευρώπη με τι ασχολείται? Με την εξόφληση, με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία των τιμολογίων και όχι τόσο με την έκδοση. Εμείς την είχαμε αναγάγει σε επιστήμη όλα αυτά τα χρόνια.
18: Δύο τελευταία ερωτήματα, δεν προλαβαίνουμε άλλα γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις και να κλείσουμε. Ο Γιώργος, ερώτηση. Εγώ εκδίδω ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής από την πλατφόρμα Smart. Πρέπει να μπω και σε δεύτερη πλατφόρμα σαν πάροχο για να εκδίδω τιμολόγια ή όχι?
17: Η απλή πλατφόρμα Smart, έτσι όπως είναι προφανώς εννοείται Smart μιας μεγάλης εμπορικής εταιρείας που εκδίδει τιμολόγια, δεν είναι μόνη της αυτή πλατφόρμα, δεν είναι πάροχος. Θα πρέπει να συνδεθεί με τη συγκεκριμένη εταιρεία ή κάποια άλλη εταιρεία που θα επιλέξει, έτσι ώστε να μπει στον πάροχο της εταιρείας. Γιατί η απλή πλατφόρμα Smart είναι η λεγόμενη απλή τιμολόγια.
18: Λοιπόν, κλείνουμε με τον κύριο Δημήτρη Μαντά, μηχανολόγο μηχανικό του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, ο φίλος ακροατής. Γιάννη, καλημέρα. Επιτρέψτε μου μια μικρή διόρθωση, γιατί όπως διατυπώνεται ίσως από το ρεπορτάζ δημιουργεί σύγχυση, τα τιμολόγια και οι άποι όλων των επιτιδευματιών πρέπει εδώ και πολύ καιρό να εκδίδονται μόνο ψηφιακά. Το είπες αυτό?
17: Βεβαίως το είπα αυτό.
18: Αυτό μπορεί να γίνει είτε με οποιοδήποτε λογισμικό παρόχο, δηλαδή μια εταιρεία με σχετικά προϊόντα λογισμικού, είτε με την εφαρμογή ή τιμολόγιο, δηλαδή το λογισμικό τη ΑΔΕ.
17: Ακριβώς.
18: Να σημειώσω πως είναι δωρεάν και μακράν το πιο εύχριστο. Γράφει και άλλα. Όπως για να κόψεις TPI, B2G, δηλαδή σε κυβερνητικό φορέα κτλ. Υπάρχουν μόνο 5 νομίζω προς το παρόν, που είναι άλλη διαδικασία με κόστος κτλ.
17: Ακριβώς. Και τέλος, αυξάνονται εταιρείες παρόχων.
18: Ναι, είναι επιπλέον κόστος. Έχει δίκιο ο φίλος ακροατής.
17: Πολύ σωστές οι παρατηρήσεις. Ναι. Σημαντικό. Το αναφέρομαι και αυτό πριν από λίγο.
18: Ναι, και αυτό το ανέφερες. Και κλείνει. Σημειώνω με ένα τραγελαφικό. Πως υπάρχουν ακόμα δημόσιοι φορείς που ζητάνε έντυπο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, γιατί δεν έχουν πρόσβαση στις ψηφιακές πλατφόρμες ΑΔΕ, αν είναι δυνατόν.
17: Βεβαίως ζητάνε. Βεβαίως ζητάνε. Πάντα, Γιάννη, οι υπηρεσίες του δημοσίου δεν ήταν αρρωγός. Σε όποιες διαδικασίες προσπάθησε να κάνει ένα εξαρτητή δημοσίων εσόδων.
18: Η Δέσποινα η λογίστρια, πες το, απάντησε γρήγορα γιατί με πιέζει εδώ ο Τάκης ο Μαυράκης. Ναι. Καλά κάνει. Το ή τιμολόγιο τα διαβιβάζει αυτόματα, δηλαδή εμείς κάνουμε μόνο την έκδοση σε τιμολόγια παροχής υπηρεσιών κτλ.
17: Απόλυτα, μέσα σε πραγματικό χρόνο. Γι' αυτό έγινε και η πλατφόρμα.
18: Μα σου βγάζει και Μάρκ, νομίζω.
17: Ακριβώς, Γιάννη μου, ακριβώς.
18: Πού τα ξέρω όλα.
17: Γι' αυτό έγινε και η πλατφόρμα.
18: Μα σου βγάζει και Μάρκ, νομίζω.
17: Ακριβώς, Γιάννη μου, ακριβώς.
18: Πού τα

0: Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές, όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
1: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
2: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Σε πυρηνοκλειό ολόκληρη η χώρα, μπαράζε κενώσεων στη Βιωτία όπου ήχησε το 112. Νέα φωτιά κοντά στις Μυκήνες, τρίτη μέρα επιχειρήσεων στο Ρέθυμνο. Μεγάλες οι καταστροφές σε σπίτια για επιχειρήσεις, πώς εξελίσσεται η πυρκαγιά στην Αχαΐα. Λεπτό προς λεπτό η μάχη των πυροσβεστών σε όλα τα πύρηνα μέτωπα. Μετεμποδίων η έξοδος των αδειούχων, δεμένα τα πλοία Σεραφίνα και Λαύριο, ταλαιπωρία για τους επιβάτες μετά την ακύρωση δρομολογίων στον Πειραιά, το αδιαχώρητο από το πρωί στο λιμάνι, η κίνηση στις εθνικές οδούς. Τελευταία μέρα σήμερα για τις αιτήσεις του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, πού μπορείτε να τις υποβάλλετε, πού κυμαίνεται η ενίσχυση. Η μέρα φωτιά για τους φορολογούμενους, πρέπει να πληρώσουν φόρο εισοδήματος, ένφια και ΦΠΑ.
3: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
4: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
5: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερα τους. Απολαύστε διαλεκτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νάουσας.
6: Τα ταχύπλοα της SeaJets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
7: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της SeaJets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές.
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη SeaJets. Και γρήγορα και οικονομικά. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Σύριο FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Ράδιο 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
8: Λοιπόν, κλείνουμε φίλες και φίλοι. Πολύ προσοχή το τριήμερο. Είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα και προειδοποιεί και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και οι μετεωρολόγοι και οι πυροσβέστες και όλες οι αρχές. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για την Παρασκευή 28 Αυγούστου και Παρασκευή 10-12 εκπομπή, όλο το φθινόπωρο και το χειμώνα, και Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, πραγματικά, ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αγάπη, το σεβασμό.

0: και τη στήριξη όχι μόνο σε αυτήν εδώ την εκπομπή, σε όλο το ραδιόφωνο. Να είστε όλες και όλες καλά, καλή ξεκούραση, καλό καλοκαίρι και προσοχή στο δρόμο.
1: Real FM.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
4: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τις...
1: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.
6: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
7: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
6: Για πες λεπτομέρειες.
7: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
6: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
7: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
6: Σε ευχαριστώ, φίλε.
7: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
8: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
9: Το κοριτσάκι του.
8: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
9: Και τη φωλιά του.
8: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
9: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Κοτόπουλο σούβλα.
9: Κολοκυθολούλουδα.
8: Μεζέδες και αποστάγματα.
9: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
8: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
9: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
8: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
9: Στη φωλιά μας.
10: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273400095 και 697799914.
11: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
12: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
11: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
12: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
11: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
13: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-7973.
14: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού? Στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολιό Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 061 230.
15: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα Φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
16: Διάθεση καλοκαιρινή.
17: Θέα χαλαρωτική.
16: Γεύσεις λαχταριστές.
17: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
16: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
17: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
16: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
17: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
16: Τηλέφωνο 22730-62-153.
17: See you at Corner.
14: Φρέσκα θαλασσινά, ορυκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
18: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Ενεργοποίησε το κουπόνι κάθε μέρα από 27 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου στην εφαρμογή Lidl Plus και κέρδισε 10% έκπτωση στις αγορές σου. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.
19: Στους δρόμους.
20: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο. Θα αρχίσουμε λοιπόν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
21: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών στην Ακαδημία Πλάτωνος και από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κόκκινο είναι το ανωδικό ρεύμα της Πέτρου Ράλη από Ρούφ μέχρι Εγάλεο και τα δύο ρεύματα της Ιεράς Οδού στο Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε σταδίου Μάρνη Πατησίων στην Ομόνοια. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης, κυκλοφοριακή δυσχέρεια στα δύο ρεύματα της Κηφισίας, στο ύψος της Πανόρμου και στην άνοδο στο ύψος του Χαλανδρίου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος στη Γλυφάδα, η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς ανατμήματα σε Μοσχάτο, Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Κατάμεστες οι αλυπαίδου Κόνινος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Πεντέλης μέχρι τον κόμβο Μεταμόρφωσης στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10 έως 15 λεπτών καθυστερήσεις στην έξοδο Γιαλαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Κλειστή παραμένει η παλαιά Εθνική Οδός σε Άργους Κορίνθου στο ύψος των Φιχτίων λόγω φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή της Αργολίδας.
19: Το θέμα της ημέρας.
20: Σε συναγερμό έχουν τεθεί λοιπόν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σχεδόν σε όλη τη χώρα, καθώς ώρα με την ώρα πληθαίνουν τα πύρινα μέτωπα. Αυτή την ώρα πιο δύσκολη είναι η κατάσταση στη Βιωτία και στην Αργολίδα. Στον πρώτο νομό, τα μέτωπα εντοπίζονται στο Καλαμάκι και στην Ξηρονομή. Μάλιστα, πριν από λίγα λεπτά άρχισε η εκένωση του Αγίου Βασιλείου από θαλάσσης και από χωματόδρομο, από τη στιγμή που ο κεντρικός δρόμος έχει κλείσει. Στην Ξηρονομή, η φωτιά πέρασε μέσα από το χωριό, κατακαίοντας τάνες, αγροτικές εγκαταστάσεις και ελαιόδεντρα. Ανησυχία επικρατεί και στην Αργολίδα, που οι αρχές έχουν να αντιμετωπίσουν επίσης δύο μέτωπα, ένα στα Φίχτια κοντά στις Μικίνες, όπου έκλεισε και η παλαιά Εθνική Άργους Κορίνθου, και ένα στη Χινίτσα, όπου ήχησε το 112 επίσης. Πάμε να δούμε όλες τις εξελίξεις από τα πύρινα μέτωπα με τη βοήθεια της Σοφίας Γαλάνη.
0: Δραματική είναι η κατάσταση, Ελισάβετ, στη Βιωτή. Έχουμε δύο μέτωπα πυρκαγιών, όπως είπες, στην περιοχή Καλαμάκια, Άγιο Βασίλειο και Ξηρονομή. Στον Άγιο Βασίλειο επιχειρούν 72 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕΚΕ, 23 οχήματα. Από αέρος 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, βέβαια στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν την επιχείρηση των εναέριων μέσων.
20: Είναι πολύ δύσκολο για τους πιλότους να πετάνε τα μέσα υπό αυτές τις συνθήκες και είναι και πολύ πυκνός ο καπνός. Διότι ο καπνός, υπάρχουν μαρτυρίες ότι έχει φτάσει από τη Βιωτία μέχρι την Κορινθία αυτή τη στιγμή.
0: Ακριβώς και αυτό το οποίο είπες είναι απόλυτα σωστό. Δεν μπορούν να δουν πάρα πολύ καθαρά και δεν μπορούν να πετάξουν και τα 7 αεροσκάφη και τα 5 ελικόπτερα όλη την ώρα και συγχρόνως. Όποτε μπορούν, επιχειρούν κατά διαστήματα. Το λιμενικό σώμα μεταφέρει πολίτες από την παραλία του Αγίου Βασιλείου με πλωτά σκάφη προς την Λιβαδόστρατα. Η εκένωση, όπως είπες, γίνεται και από χωματόδρομο, γιατί ο κεντρικός δρόμος είναι κλειστός λόγω της πυρκαγιάς.
20: Εδώ και ώρες, γιατί το χρησιμοποιούν τα πυροσβεστικά οχήματα.
0: Ακριβώς. Και είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι εκεί στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου και περιμένουν να απομακρυνθούν. Από ό,τι στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί πυροσβεστικό πλοίο που έχει έρθει από το λιμάνι του Πειραιά, ταχύπλοο σκάφος τύπου Ραφνάρ από το λιμένα της Πάτρας για να βοηθήσουν εκεί στην επιχείρηση, στην ακτογραμμή του Αγίου Βασιλείου. Ιδιωτικά σκάφη φυσικά στο σημείο και δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας. Νωρίτερα από το πρωί είχε σταλεί μήνυμα του 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου με κατεύθυνση προς Καπαρέλη, αλλά πολλοί κόσμος δεν πρόλαβε να φύγει μέχρι, ουσιαστικά δηλαδή, μέχρι να δουν ότι η φωτιά.
20: Οπότε ο δρόμος έκλεισε και οπότε ο κόσμος
0: έγκλωβε.
20: Για να καταλάβει ο κόσμος, γιατί μιλάμε για κάποιες περιοχές που μπορεί να μην τις έχει στο μυαλό του. Ο Άγιος Βασίλειος είναι ένας παραθαλάσσιος οικισμός, βρίσκεται στα σύνορα του νομού Βιωτίας με τον νομό Αττικής. Ακολουθεί ο επόμενος οικισμός, δεν είναι οικισμός ακριβώς, είναι η παραλία του Καλαμακίου, όπου εκεί μένεται η πυρκαγιά αυτή την ώρα. Και ο επόμενος οικισμός είναι η παραλία της Λιβαδόστρας ή Λιβαδόστρατας, όπως τη λένε, που εκεί μεταφέρονται αυτή την ώρα οι κάτοικοι και επισκέπτες από τον Άγιο Βασίλειο με πλωτά μέσα. Είναι τρεις παραλίες η μία μετά την άλλη.
0: Οι οποίες δεν μπορούν να συνδεθούν βέβαια με χερσαία
20: παραλία.
0: Αυτό είναι το οποίο λες. Οπότε το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να τους πάρουν με τα σκάφη και να τους πάνε στην άλλη παραλία. Τώρα έχουμε το δεύτερο πύρινο μέτωπο, εξίσου σοβαρό. Εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 8 το πρωί σε αγροτοδασική έκταση έξω από τον οικισμό Ξηρονομή και οι θυελώδεις άνεμοι που πνέουν στην περιοχή ευνόησαν την γρήγορη εξάπλωση της πυρκαγιάς. Οι φλόγες έφτασαν μέσα στο χωριό. Ήδη έχουν κάψει κάποιες εγκαταστάσεις, έχει καεί ένα μαντρί. Ευτυχώς ο κόσμος είχε προλάβει να φύγει. Επιχειρούν εκεί 76 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων αυτή την ώρα, 23 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Θηβαίων, Γιώργο Αναστασίου, που μίλησε στην ΕΡΤ βέβαια, και εκεί η συνδρομή των εναέριων μέσων είναι περιορισμένη. Οι πολύ ισχυροί άνεμοι δεν επιτρέπουν την ασφαλή επιχειρησιακή τους δράση. Να τον ακούσουμε.
2: Στον Άγιο Βασίλη, μια παραθεριστικό οικισμό που πρέπει να γίνει απομάκρυνση του κόσμου, μάλλον με πλωτά μέσα. Δεν υπάρχει δρόμος που θα μπορεί να φύγει. Είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση. Έχουν χύσει τα 112 για να απομακρυνθούν. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο, γιατί είναι λίγο δύσκολο και δεν έχουμε τη συνδρομή των εναέριων που πρέπει να έχουμε, γιατί είναι η άνεμη πάρα πολύ ισχυρή. Έχει χύσει 112 για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι της Ξηρονομής προς Βρένα και της παραλιακού οικισμού που έχει το μέτωπο που κατευθύνεται η πυρκαγιά της Αλικής για να πάνε προς Αγιονικόλα και Δοβρένα και κάτοικοι του Αγίου Βασιλείου που είναι στην άλλη πυρκαγιά στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Πλατεών να μετακινηθούν όσο πιο γρήγορα γίνεται προς Καπαρέλη και κάτι θα φύγουν με πλωτά μέσα. Είναι το επιχείρηση αυτή τη στιγμή οργανώνεται. Η άνεμη είναι πολύ ισχυρή, δυσχεραίνει πολύ το θέμα της πυρόσβεσης.
20: Τώρα, όπως είναι φυσικό, Σοφία, έχουμε σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή.
0: Ακριβώς. Ισχύει λοιπόν διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στα δύο ρεύματα στην 23η χιλιομετρική θέση της επαρχιακής οδού Θηβών Δομβρένας λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη. Τώρα η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν την περιοχή και όσοι βρίσκονται εκεί να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Είναι εκεί κλιμάκια της αστυνομίας, γιατί οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για τον περιορισμό του μετώπου. Χρειάζεται απόλυτο συντονισμό και απόλυτη συνεργασία για να μην κινδυνεύσει και κανείς, Ελισάβετ.
20: Εξίσου ανησυχητική κατάσταση και στο νομό Αργολίδας, γιατί και εκεί έχουμε δύο μέτωπα. Το πρώτο ξέσπασε κοντά στις Μυκήνες στον οικισμό Φίχτια και το δεύτερο πριν από λίγη ώρα στη Χινίτσα.
0: Ακριβώς, είναι δύο μέτωπα και εκεί. Να πούμε ότι πριν από λίγο, με μήνυμα του 112, οι πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή Μπόρσας της Αργολίδας καλούνται να απομακρυνθούν προς το Κουτσοπόδι. Τώρα, στο μέτωπο της Χινίτσας έχουν σπεύσει και επιχειρούν 46 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα. Από αέρος κινητοποιήθηκαν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Ερμιονίδας και έχει εκδοθεί νωρίτερα μήνυμα από το 112 για εκένωση προς το Πόρτο Χέλι. Τώρα στην περιοχή Φιχτή του Δήμου Άργους Μυκηνών επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της Ενάτης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού, 4 αεροπλάνα και 4 ελικόπτερα. Με μήνυμα του 112, οι πολίτες που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς το Άργος. Είναι και εκεί μια δύσκολη κατάσταση, γιατί και εκεί, Ελισάβετ, πνέουν πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών και των επίγειων δυνάμεων, αλλά κυρίως των εναέριων μέσων. Είναι αυτό το οποίο αντιμετωπίζουν όλα τα μέτωπα της χώρας τις τελευταίες ημέρες.
20: Στα Φίχτια, να πούμε ότι οι δύο ηλικιωμένοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Είναι δύσκολη κατάσταση και στις δύο αυτές περιοχές του νομού Αργολίδας, πυροσβέστες, κάτοικοι με τραχυτέρ, με λάστιχα, με κουβάδες, με ό,τι μέσο διαθέτει τέλος πάντων ο καθένας, έχουν βγει στους οικισμούς και στους δρόμους, στις αγροτοδασικές εκτάσεις γύρω από τους οικισμούς και προσπαθούν να προστατεύσουν τις περιουσίες τους από την φωτιά. Τώρα, βελτιωμένη είναι σήμερα η εικόνα που μας έρχεται από το Ρέθυμνο, Σοφία. Ωστόσο, εκεί οι άνθρωποι αρχίζουν να μετρούν τις πληγές τους. Είναι αποκαρδιωτική η εικόνα που αντικρίζουν. Έχουμε πολύ μεγάλες καταστροφές, πολύ μεγάλες ζημιές σε σπίτια, σε επιχειρήσεις και σε αυτοκίνητα. Για να μην πούμε για την μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή, είχαμε μεγάλη ζημιά στο φοινικό δάσος της Πρέβελης. Είναι η δεύτερη φορά από το 2010. Γιατί το 2010 είχαμε επίσης μια μεγάλη φωτιά κάτω στο Νότιο Ρέθυμνο, που το φοινικό δάσος μερικώς καταστρέφεται.
0: Και είναι ένα πλήγμα αυτό, γιατί πρόκειται για πανέμορφο τόπο, θα μου επιτρέψεις να το πω και εγώ αυτό, Ελισάβετ. Και φαίνεται ότι η πυρκαγιά έφτασε και πάρα πολύ κοντά στη θάλασσα και όντως υπάρχουν μεγάλες καταστροφές εκεί. Αναμένεται η πλήρης καταγραφή των ζημιών τις επόμενες ημέρες, γιατί να πούμε ότι δεν έχουμε ξεμπερδέψει με το πύρινο μέτωπο. Ναι, μεν είναι βελτιωμένη κατάσταση, αλλά η μάχη με τις αναζωπηρώσεις συνεχίζεται. Και απαιτεί διαρκή επαγρύπνηση από την πυροσβεστική στην όλη περιοχή εκεί του Νότιου Ρεθύμνου και σήμερα. Στην Αγία Παρασκευή υπήρξε νωρίτερα πρόβλημα με αναζωπηρώσεις και αυτό φαίνεται και από τις δυνάμεις που επιχειρούν 224 πυροσβέστες.
20: Πολύ μεγάλος αριθμός πυροσβεστών.
0: Ακριβώς. 11 ομάδες πεζοπόρων, 53 οχήματα και όποτε είναι εφικτό επιχειρούν και 2 ελικόπτερα. Ήταν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας. Και οι εθελοντές βέβαια βοήθησαν πάρα πολύ εκεί, γιατί ήρθαν από διάφορες περιοχές και από τα Σφακιά και από το Μυλοπόταμο και άλλες περιοχές της Κρήτης. Πάντως τώρα το ζήτημα είναι η επόμενη μέρα, όπως είπες, γιατί έχουμε μεγάλες καταστροφές και οι κάτοικοι αγωνιούν για το τι θα γίνει μετά.
20: Και είναι τουριστικές περιοχές αυτές, Σοφία. Είναι περιοχές που ήταν γεμάτες με επισκέπτες και τουρίστες.
0: Και επειδή το αναφέρεις, περίπου 8.000 άνθρωποι κλήθηκαν να απομακρυνθούν, μεταξύ αυτών και τουλάχιστον 2.000 τουρίστες, οι οποίοι έφυγαν άρον-άρον, φιλοξενήθηκαν σε ξενοδοχεία, στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Φεστού. Κάποιοι έχουν επιστρέψει, κάποιοι δεν έχουν καταφέρει ακόμα να επιστρέψουν και κάποιοι άλλοι αναγκάστηκαν να φύγουν και εντελώς και να διακόψουν.
20: Και σύλληψη για την φωτιά του Ρεθύμνου.
0: Πράγματι, συνελήφθη υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της φωτιάς αυτής. Κατόπιν εντολής εισαγγελέα έγινε η σύλληψη και ο συλληφθής αναμένεται να βρεθεί σήμερα και ενώπιον του να δώσει τις εξηγήσεις του. Ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, πάντως, μιλώντας στο ΜΕΓΑ, έκανε λόγο για μεγάλη καταστροφή στην Πρέβελη και είπε ότι η πυρκαγιά προήλθε από ανθρώπινο χέρι.
3: Δυστυχώς μπήκε στο φοινικό δάσος. Δεν είναι ακριβώς αυτή η καταστροφή που είχε υποστεί το 10. Ταμποφόρη ήταν τέτοια, πέρασε μέσα από το φοινικό δάσος και δημιούργησε, έκαψε την κάτω μεριά, τον κάτω όροφο που λέμε των Φοινίκων, ενώ στην πάνω μεριά έχει μείνει ανέπαφο. Είναι παρήγορο ότι σε κάνα 1,5 χρόνο θα αναγεννηθεί, δηλαδή θα είναι ξανά όπως ήταν έτσι. Οι ενδείξεις αυτή τη στιγμή και οι πληροφορίες περιμένουν το τελικό να επιβεβαιωθεί. Ήδη έχει συλληφθεί για τη μεγάλη πυρκαγιά αυτή τη κρύα βρύση. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Περιμένω να μου το επιβεβαιώσει ο αρχηγός σε λίγο. Από το ανακριτικό δηλαδή τη πυροσβεστική. Και δημιουργήθηκε σπινθήρα και από εκεί ξεκίνησε. Όσο δε για την άλλη πυρκαγιά τη Πρέβελη, κάποιο χέρι την έβαλε. Είναι κάποιες ενδείξεις αυτή τη στιγμή. Έχουν δοθεί όλα τα στοιχεία στο ανακριτικό τη πυροσβεστική και πιστεύω να έχω μέσιο τέλος και εκεί.
20: Λοιπόν, να μεταφερθούμε τώρα και στην περιοχή Φλόκα Χαΐας. Εκεί είναι χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε πολύ νωρίς το πρωί, δημιουργώντας πρόβλημα στις πυροσβεστικές δυνάμεις. Ωστόσο, εκεί κατάφεραν να πετάξουν τα εναέρια μέσα από νωρίς το πρωί.
0: Ευτυχώς και γι' αυτό κατάφεραν να οριοθετήσουν το πύρινο μέτωπο, Ελισάβετ. Είναι βελτιωμένη σαφώς η εικόνα, αλλά μιλάμε για μεγάλη πυρκαγιά στην φλόκα της Αχαΐας. Δεν υπάρχει περιθώριο φυσικασμού σύμφωνα με την πυροσβεστική, γιατί εδώ έχουμε τον φόβο αναζωπηρώσεων και αυτό το καταλαβαίνουμε, καθώς στην περιοχή συνεχίζουν να επιχειρούν 110 πυροσβέστες. Είναι ισχυρές οι δυνάμεις, γιατί και οι άνεμοι κατευθύνουν ενεργές εστίες προς τις περιοχές Πόρτες και Σαντομέρη. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, μήπως αυτές οι εστίες που έχουν μείνει, μήπως πάνε προς τις διπλανές περιοχές. Έχουμε ζημιές σε κατοικίες και σε ένα εγκαταλειμμένο κτίριο. Ένας εθελοντής έχει μεταβαρθεί στο κέντρο υγείας με αναπνευστικά προβλήματα. Αναμένεται να γίνει βέβαια και η πλήρης καταγραφή των ζημιών. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη για τον πλήρη περιορισμό του μετόπου. Η φωτιά τώρα εκδηλώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα.
20: Πολύ περίεργη ώρα για να εκδηλώνεται μια φωτιά.
0: Πράγματι, και γι' αυτό θα περιμένουμε να δούμε και την έρευνα της πυροσβεστικής κοντά στην κοινότητα της Φλόκας. Και λόγω των ισχυρών ανέμων πήρε γρήγορα πολύ μεγάλες διαστάσεις. Όπως αυτό το δήλωσε στον Real FM στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Κασκενής Βραχά ο δήμαρχος του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος.
4: 6.30 ώρα με το πρώτο φως της ημέρας επιχείρησαν αμέσως 4 εναέρια καναντέρ, αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα. Και είναι πολύ καλύτερη κατάσταση. Θέλω να σας πω βέβαια ότι 4.30 το πρωί ήταν δραματική η κατάσταση. Μάλλον είμαστε τυχεροί που δεν έχουμε θρυνήσει θύματα, γιατί ξεκίνησε μέσα από το χωριό η φωτιά. Ένα χωριό, να καταλάβετε, ημιωρινό, το οποίο έχει γύρω του δασόδη περιοχή και γυρνιάζει και με χιτά και με εργοστάσιο φυγαστής απορριμμάτων που κατασκευάζουμε τώρα. Και αντιλαμβάνεστε το τι μπορεί να συμβεί, έτσι.
20: Λοιπόν, πάμε, Σοφία, τώρα να δούμε ποια είναι η εικόνα από τα υπόλοιπα μέτωπα, γιατί απασχόλησαν τις πυροσβεστικές δυνάμεις τις τελευταίες ώρες αλλά και ημέρες και η Πάρος και η Άνδρος και η Καλύμνος και άλλες περιοχές.
0: Για το μεγάλο μέτωπο της Πάρου, ειδικά, γιατί είχαμε και χθες αναζωπήρωση, η Ελισάβετ, στην περιοχή Άσπρο Χωριό. Σήμερα είναι πολύ καλύτερη εικόνα. Μεν, ωστόσο, υπάρχουν κάποιες αναζωπηρώσεις στην ευρύτερη περιοχή εκεί στο Καμάρι. 45 πυροσβέστες παραμένουν και επιχειρούν στο σημείο, 2 ομάδες πεζοπόρων και 20 οχήματα. Στην Μυτιλίνη τώρα, που επίσης στο Πλωμάρι εκεί είχαμε μεγάλη φωτιά, υπάρχουν σήμερα κάποια καπνογόνα σημεία. Στο σημείο εξακολουθούν να βρίσκονται 92 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρο και 19 οχήματα για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς. Άνδρος και Κάλυμνος τώρα, που επίσης είχαμε φωτιές. Σήμερα τα μέτωπα χαρακτηρίζονται από καλή εικόνα σύμφωνα με την πυροσβεστική. Ωστόσο, και στην Άνδρο και στην Κάλυμνο συνεχίζουν να υπάρχουν και να επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής. 25 πυροσβέστες στην Άνδρο, 22 στην Κάλυμνο. Τώρα, επειδή όμως τίποτα δεν έχει τελειώσει και έχουμε τον Αύγουστο μπροστά και τα δύσκολα είναι μπροστά μας, όπως είπε και ο Κώστας Τσίγκας, ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος, πρέπει να αφήσουμε στην άκρη τώρα τους συναισθηματισμούς και φυσικά αναφερόμενος στους 3 νεκρούς συναδέλφους του, γιατί είχαμε και τις κηδείες.
20: Σωστά, γιατί την ώρα της μάχης είδαν 3 συναδέλφους τους να χάνουν τη ζωή τους.
0: Επειδή όμως, ξαναλέω, τα δύσκολα είναι μπροστά, θα πρέπει, όπως είπε, να αφήσουμε τους συναισθηματισμούς, γιατί έχουμε φωτιές και άλλες να αντιμετωπίσουμε και πρέπει τώρα το πυροσβεστικό σώμα να μπορέσει να σώσει τις περιουσίες, τον κόσμο και αυτό το οποίο πρέπει να κάνει. Να τον ακούσουμε.
6: Πρέπει να μαζέψουμε τις δυνάμεις μας, να αφήσουμε στην άκρη συναισθηματισμούς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτό που συμβαίνει τώρα, είναι να μην χαθεί ανθρώπινη ζωή, να μην κινδυνεύσει ανθρώπινη ζωή και έπεται η διαφήμιση της περιουσίας και του δασικού πλούτου. Οι υπόλοιπες πυρκαγιές και στην Φάρο, αλλά και στην Κάλυμνο, αλλά και στην Άνδρο είναι σε καλή κατάσταση. Κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε άλλες 3 πυρκαγιές, μία εδώ στην Ετωλοκαρνανία, μία στη Μεγαλόπολη και μία στα Καλάβρητα, οι οποίες περιορίστηκαν από τις επίγειες δυνάμεις. Η δυσκολία που να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα είναι κάτι το οποίο εμποδίζει το έργο της δασοπυρόσβεσης. Υπεράνθρωπες προσπάθειες των χειριστών της πολεμικής αεροπορίας αλλά και των πιλότων των ελικοπτέρων γίνονται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και ευελπιστούμε όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν για να μπορεί να διαφυλαχθεί και η σωματική τους ακεραιότητα να επιστρέψουν στο πεδίο των επιχειρήσεων.
20: Όλη η χώρα λοιπόν βρίσκεται σε επιφυλακή. 8 περιφέρειες μάλιστα είναι σε πορτοκαλί συναγερμό και φαίνεται, Τάσο Αρνιάκε, ότι οι καιρικές συνθήκες εξακολουθούν να επηρεάζουν την εξέλιξη των πυρκαγιών. Ποια θα είναι λοιπόν η εξέλιξη από εδώ και πέρα για τους ανέμους?
22: Δυστυχώς, Ελισάβετ, τα νέα δεν είναι καλά. Οι άνεμοι θα συνεχιστούν δυστυχώς μέχρι αύριο το απόγευμα και μάλιστα θα είναι 1 με 2 μποφόρ το πολύ. Άρα το 8-9 με ρηπές έως 10 μποφόρ θα συνεχίσει το Αιγαίο, τα παράκτια του και τα νησιά αλλά και τη Βόρεια Κρήτη. Με ότι αυτό δυστυχώς συνεπάγεται για τις φωτιές που βρίσκονται σε εξέλιξη. Από την άλλη, υπάρχουν και τα απαγορευτικά που από ό,τι πιστεύω κατά τις 7-8 η ώρα μπορεί λίγο να εξασθενήσει το μελτέμιο σύστημα και εκεί μπορεί να δοθεί ευκαιρία σε κάποια πλοία να κινηθούν προς τα νησιά τα κοντινά συναντήματα. Κατά τα άλλα, σε όλη την Ελλάδα καλοκαιρία. Με ιδιοφάνεια, αλλά τι να το κάνει, το μελτέμιο μπορεί να δροσίζει, αλλά δυστυχώς και.
20: Εκεί που περιμένουμε να δροσιστούμε και εγώ είμαστε, Τάσο, αυτό είναι το θέμα.
22: Αυτή η τραμπάλα μεταξύ μελτεμιού και καύσωνα είναι η κλασική τραμπάλα του καλοκαιριού. Όταν έχουμε μελτέμι, έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες και όταν δεν έχουμε μελτέμι, έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Η ουσία είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις πληγόμαστε. Μια φορά από τις υψηλές θερμοκρασίες, την άλλη από τις φωτιές. Δυστυχώς αυτό θα συνεχιστεί και μάλιστα η θερμοκρασία σήμερα είναι χαμηλή. Έχουμε βέβαια στα περιοχή Αγρίνιο, Ηλία, έχουμε 36-37, τοπικά 38 βαθμού Κελσίου, αλλά στις υπόλοιπες περιοχές 33-36 και στις Κυκλάδες ούτε καν 30. 28-29 θα κινηθεί ο υδράγειος και σήμερα και αύριο Σάββατο. Στην Αττική αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια, οι βοριάδες 5-7, αλλά από τον Οροπό μέχρι την Ραφίνα και το Δαύριο θα έχουμε τοπικά το οκτάρι. Η θερμοκρασία στους 32 με 33 βαθμούς. Είναι αλλά χαμηλότερα βέβαια στις ανατολικές περιοχές. Στη Θεσσαλονίκη, η ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, ιδίως στο Χορτιάτι, νοτιούς νοτιοανατολικούς ανέμους, νοτιούς 3 με 4 από χώρα, εκεί δεν έχουμε πρόβλημα. Η θερμοκρασία από 23 μέχρι 33 βαθμούς. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Κυριακή με μικρή εξασθένηση των ανέμων και λίγες συννεφιές στην Εύβοια, την Κρήτη και τα ορεινά της Υπήρου. Η θερμοκρασία στους 33 με 36 βαθμούς Κελσίου, κλάδες 28-29.
20: Να ευχαριστήσουμε τον Τάσο Αρνιακό. Δεν ήταν πολύ καλή η τηλεφωνική μας σύνδεση, ωστόσο συγκρατούμε ότι μέχρι αύριο το απόγευμα έχουμε ακόμα μπροστά μας πολύ ισχυρούς ανέμους, γι' αυτό χρειάζεται και ιδιαίτερη προσοχή. Τελευταία μέρα του Ιουλίου και η έξοδος των αδιούχων εξελίσσεται με τεμποδίων από το πρωί, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι, όπως ακούσαμε, έχουν προκαλέσει προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Τα πλοία παραμένουν δεμένα στη Ραφίνα και στο Λαύριο, ενώ στον Πειραιά σειραίουν χιλιάδες ταξιδιώτες για να αναχωρήσουν προς τους νησιωτικούς προορισμούς, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται μεγάλες ουρές. Δεν είναι λίγοι, μάλιστα, αυτοί που ταλαιπωρήθηκαν μετά την ακύρωση δρομολογίων, όπως θα μας πει τώρα ο Γρηγόρης Διβάνης.
7: Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαυρίου, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι κρατούν δεμένα τα πλοία, ενώ από τον Πειραιά δεν αναχωρούν κάποια συμβατικά πλοία. Το απαγορευτικό ισχύει ως τις 7 το απόγευμα, τότε θα επαναξεταστεί με βάση τα τότε δεδομένα. Στο λιμάνι του Πειραιά, το επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο που ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει στις 7.30 το πρωί με προορισμό τη Σύρο, την Τίνο και τη Μύκονο, δεν πραγματοποίησε το δρομολόγιο του λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Όσον αφορά τα δρομολόγια του Αργοσαρονικού, αυτά εκτελούνται προς το παρόν κανονικά, με εξαίρεση ορισμένες γραμμές που έχουν επηρεαστεί από τους ισχυρούς ανέμους. Στο λιμάνι του Πειραιά, εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού προσφέρουν εμφιαλωμένα νερά στους ταξιδιώτες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της αυξημένης επιβατικής κίνησης της θερινής περίοδου, καθώς βρισκόμαστε στην κορύφωση της εξόδου των αδιούχων του Αυγούστου, μια συνθήκη που επιτείνει την ταλαιπωρία.
8: Είχαμε κλείσει και από Λαύριο χθες και ακυρώθηκε πάλι, οπότε κλείσαμε σήμερα εδώ. Δεν θα φύγει μόνο.
9: Ναι, από το βράδυ. Από τις 11 έχουμε ξεκινήσει. Από Θεσσαλονίκη. Λένε ότι και αύριο θα έχει πάλι καιρό, οπότε δεν νομίζω.
23: Το πρωί που ξυπνήσαμε ακυρώθηκε από Ραφίνα και τώρα κλείσαμε για Πειραιά μπασκέ, αλλά ακυρώθηκε αυτό.
24: Τώρα για Κυκλάδες, άμα δεν φεύγει κάτι, θα πάρουμε τα μάξι να πάμε αλλού διακοπές απλά.
7: Οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται πριν από το ταξίδι τους από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία, καθώς η κατάσταση μεταβάλλεται συνεχώς ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων, όπως είπε στο σταθμό μας στην εκπομπή του Γιάννη Παπαγιάννη ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Θεοφάνης Μπαλατσούκας.
25: Όσον αφορά για τα εισιτήρια και τα δρομολόγια που δεν έχουν πραγματοποιηθεί, θα πρέπει οι εταιρείες να ενημερώσουν το επιβατικό κοινό αναφορικά με την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και με ποια δρομολόγια θα γίνει αυτό. Και αναφορικά με την εξέλιξη των φαινομένων, θα πρέπει το επιβατικό κοινό επίσης να επικοινωνεί και με τη λιμενική αρχή και με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Ευελπιστούμε με την βελτίωση των καιρικών συνθηκών ίσως κάποια δρομολόγια να εκτελεστούν τις απογευματινές ώρες. Ωστόσο, από τον Πειραιά η πλειοψηφία των δρομολογίων έχει εκτελεστεί, αλλά και πάλι ανάλογα με τον τύπο του πλοίου θα πρέπει πάλι οι εταιρείες να ενημερώνουν το βατικό κοινό σε περίπτωση που δεν εκτελεστεί κάποιο δρομολόγιο. Και κάποιες γενικές συμβουλές, όλοι όσοι έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν, να έχουν προμηθευτεί εγκαίρως στα εισιτήριά τους, να μεταβαίνουν στα λιμάνια μια μισή ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου, αν έχουν και όχημα ακόμα νωρίτερα αν απαιτηθεί. Όσον αφορά τα δικαιώματα επιβατών, υπάρχουν αναρτημένα τόσο και στον ιστότοπο του Υπουργείου Ναυτιλίας, και αν υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα ή παράπονο ή οτιδήποτε, θα πρέπει να το γνωστοποιήσουν και στην ακτοπλοϊκή εταιρεία και στην λιμενική αρχή.
20: Αλλάζουμε τελείως κλίμα και περνάμε στη διεθνή επικαιρότητα. Αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες μεταναστευτικές κρίσεις με απρόβλεπτες συνέπειες βρίσκεται η Ισπανία, καθώς τις τελευταίες ώρες είναι σε εξέλιξη η είσοδος χιλιάδων αλλοδαπών στη Θέουτα, τον Ισπανικό θύλακα στα βόρεια παράλια της Αφρικής. Η πόλη έχει κατακλειστεί ήδη από 50.000 αλλοδαπούς, ενώ μέχρι στιγμής 19 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους. Η Ισπανία κατηγορεί το Μαρόκο για ανοχή της κατάστασης και βγάζει τον στρατό στο δρόμο, ενώ έχει ξεσπάσει διπλωματική κρίση ανάμεσα στη Μαδρίτη και τη Ρώμη. Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι ζήτησε ακόμη και την αναστολή της συμμετοχής της Ισπανίας στη ζώνη Σέγγεν. Για όλες τις τελευταίες εξελίξεις θα μας ενημερώσει τώρα η Τζέννη Κρυθαρά.
10: Περίπου 2.000 με 3.000 άνθρωποι, Ελισάβετ, πέρασαν μόνο χθες για ξηράς και θαλάσσης από το Μαρόκο στη Θέουτα, με τουλάχιστον 19 εξ αυτών να χάνουν τη ζωή τους. Η Θέουτα είναι ισπανικός θύλακας στη Βόρεια Αφρική και η Μαδρίτη ανακοίνωσε την ανάπτυξη μονάδων του στρατού για να συνδράμουν την αστυνομία, και οι αρχές προσπαθούν να εμποδίσουν να συμβεί το ίδιο και στον άλλο κοντινό ισπανικό θύλακα, τη Μελίγια. Στη Φιντέικ, την πόλη του Μαρόκου, στην απέναντι πλευρά των συνόρων από τη Θέουτα, οι αρχές χρησιμοποίησαν κανόνια νερού εναντίον μεταναστών, ενώ στη Μελίγια καταγράφονται συγκρούσεις μεταναστών με την αστυνομία. Το πέρασμα μπαίνει άνθαρ, καθώς πρόκειται για ανθρώπους που επιθυμούν επίσης να περάσουν στην Ισπανία. Ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεφ μεταβαίνει σήμερα στη Θέουτα μαζί με τον Υπουργό Εσωτερικών, την ώρα που έχει ανοίξει ένα σοβαρό διπλωματικό επεισόδιο της χώρας με την Ιταλία, καθώς η Μαδρίτη ακολουθεί μια πολύ διαφορετική μεταναστευτική πολιτική από αυτή της Ρώμης. Η Πρωθυπουργός της χώρας, Τζόρτζια Μελόνι, εισηγήθηκε την αναστολή των διατάξεων της συνθήκης Σέγγεν για τις ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία. Είπε πως η Ιταλία δεν θα μείνει άπραγη, χαρακτηρίζοντας μάλιστα σοκαριστικές τις εικόνες από τη Θέουτα. Ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών, Αντώνιο Ταγιάννη, είπε πως η επιλογή Σάντσεφ να δώσει άσυλο σε 500.000 ανθρώπους ενθαρρύνει τη διακίνηση ανθρώπων. Μετά από αυτές τις δηλώσεις, ο πρεσβευτής της Ιταλίας στη Μαδρίτη κλείθηκε στο Ισπανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Υπουργός Χωσέ Λουίς Άλβαρες επέκρινε τη στάση της ιταλικής κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για δημαγωγία, και αναφέρθηκε μάλιστα προσωπικά στον Ταγιάννη, λέγοντας πως η δήλωσή του είναι ανάρμοστη από πλευράς εταίρου και φίλης χώρας από την οποία αναμένουμε ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και όχι οπαδική δημαγωγία.
20: Και να πούμε ότι εκτός από τη διπλωματική κρίση που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Ισπανία και την Ιταλία, έχουμε και εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση στην Ισπανία. Το Λαϊκό Κόμμα ζήτησε την τροποποίηση του νόμου περί μετανάστευσης, ώστε να διασφαλιστεί, όπως λέει, η εφαρμογή της πολιτικής των άμεσων επαναπροωθήσεων στα σύνορα. Τώρα, έχουμε, Τζέννη, εξελίξεις και στην Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς στη Γάζα. Βέβαια, θα χρειαστεί χρόνος για να εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία. Ωστόσο, εκτιμάται ότι μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για τις επόμενες φάσεις του σχεδίου. Από την άλλη πλευρά, το Τελ Αβίβ εκφράζει επιφυλάξεις.
10: Η Χαμάς πάντως επιβεβαίωσε τη σύναψη της συμφωνίας για τον αφοπλισμό της, έκανε λόγο για υποχωρήσεις για το καλό του λαού και της λωρίδας της Γάζας, προκειμένου να τον σώσει από το θάνατο και τον εκτοπισμό. Όπως ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, η συμφωνία προβλέπει τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και οποιασδήποτε άλλης ένοπλης ομάδας στη Γάζα. Τώρα η Χαμάς θα συζητήσει λεπτομέρειες εφαρμογής της συμφωνίας με τους μεσολαβητές, δηλαδή την Αίγυπτο, τις ΗΠΑ, το Κατάρ και την Τουρκία, και θα συμφωνήσει σε ένα χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή της, κάτι το οποίο εκτιμάται πως θα διαρκέσει τουλάχιστον 2 εβδομάδες. Πάντως, συνάντηση των μεσολαβητών είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί πολύ σύντομα στο Κάιρο.
20: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζέννη. Ερχόμαστε στα δικά μας τώρα με το βλέμμα στραμμένο στα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει η πρωτεύουσα. Πραγματοποιήθηκε στο Μαξίμου η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Δήμαρχο Αθηναίων. Είναι η τρίτη μετά από τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Στο επίκεντρο βρέθηκε η ανάγκη συντονισμού μεταξύ πολιτείας και τοπικής αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων υποδομής. Να ακούσουμε τον διάλογο που είχαν μπροστά στις κάμερες οι δύο άνδρες και στη συνέχεια έρχεται η Μαριτίνα Ζαφυρία. Δούμε ρεπορτάζ.
11: Ευκαιρία να συζητήσουμε λίγο ζητήματα κατά τα που αφορούν και την προετοιμασία της πόλης εν ώψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας, η οποία, ως γνωστόν, ξεκινάει 1η Ιουλίου του 2027 και είναι μια ευκαιρία να δείξουμε την πόλη στα καλύτερά της, αλλά να συζητήσουμε και γενικά ζητήματα που αφορούν τον Δήμο, γι' αυτό και τον αρμόδιο υπουργό μαζί μας, από τρέχοντα ζητήματα όπως η καθαριότητα μέχρι πιο μεγάλες αναπτυξιακές προκλήσεις. Οπότε πάντα είναι χαρά μου να σε συναντώ και είμαι.
12: Ευχαριστώ πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να δούμε όλες αυτές τις υποδομές της πόλης που έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Και...
13: Radio Samos. FM στους 102.
15: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
16: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
15: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσο Φούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
16: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
15: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
17: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
26: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
27: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
26: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
27: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
26: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
27: Μα οι άλλοι λένε...
26: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
28: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
29: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
30: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
31: Σαρώνεις την άσφαλτο.
32: Σκίζεις τα κύματα.
31: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
32: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
1: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλό Βασισάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
1: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις. Ράδιο Σάμος
2: FM στους 102.
3: ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο dri.aug.edu.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
5: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Μέσα στον όλεθρο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Αν Μόργαν και μια μπριγάδα γενναίων γυναικών ξεκινούν μια αποστολή ζωής. Να μετατρέψουν τα ασθενοφόρα σε κινητές βιβλιοθήκες, χαρίζοντας ελπίδα εκεί όπου όλα έχουν γκρεμιστεί. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Μόργαν. Το νέο συγκλονιστικό μυθιστόρημα της βραβευμένης Τζάνετ Σκέσλιεν Τσάρλς για τις αληθινές ηρωίδες του πολέμου που άλλαξαν τον κόσμο με τη δύναμη των βιβλίων. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Μόργαν. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
2: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Ένα λεπτά μετά τις 2 επιστρέφουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με τον πληθωρισμό που σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat φαίνεται ότι φρενάρει κάπως, έπεσε στο 2,7% τον Ιούλιο από 3,9% που ήταν Δημήτρη Χριστούλια τον προηγούμενο μήνα. Ωστόσο για μία ακόμη φορά τα καύσιμα και γενικά η ενέργεια φαίνεται ότι είναι το μεγάλο αγκάθι.
2: Η ενέργεια, Ελισάβετ, καταγράφει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό ανόδου σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, τη Eurostat, τον Ιούλιο κατά 10% έναντι 8,5% τον Ιούνιο. Ακολουθούν οι υπηρεσίες με 3,3% έναντι 3,2% τον Ιούνιο, ενώ τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός είναι μια κατηγορία, όλα αυτά έτσι τα μετράει η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία. Μειώθηκε στο 1,2%, δηλαδή ανατιμής 1,2% σε ετήσια βάσει τον Ιούλιο έναντι 1,5% τον Ιούνιο. Όπως είπες και εσύ, ο πληθωρισμός σύμφωνα με τη Eurostat πάντα στη χώρα μας τον Ιούλιο υποχώρησε στο 2,7% από 3,9% τον Ιούνιο. Αντίθετα, πρέπει να σου πω, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη τσίμπησε στο 2,9% τον Ιούνιο.
1: Άρα, για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, είμαστε λίγο κάτω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης.
2: Θα σου πω το εξής. Για πρώτη φορά, και του παρατηρώ τον πληθωρισμό της Eurostat αλλά και φυσικά της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής πάρα πολλά χρόνια, είμαστε στις χώρες με τον μικρότερο πληθωρισμό. Και θα σου πω τι εννοώ ευθύς αμέσως. Μεγαλύτερο πληθωρισμό από τη χώρα μας έχουν οι περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης, όπως το Βέλγιο 3,5%, η Βουλγαρία 4,1%, η Γερμανία 2,8%, η Ιρλανδία 3,1%, η Ισπανία 3,8%, η Κροατία, η Κύπρος, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, η Πορτογαλία, η Σλοβενία και η Σλοβακία έχουν μεγαλύτερο πληθωρισμό από τη χώρα μας, ενώ μικρότερο πληθωρισμό από τη χώρα μας έχει η Εστονία 2%, η Γαλλία 2,4%, η Μάλτα 2,1%, η Αυστρία και η Φινλανδία 2,6%.
1: Ας ελπίσουμε θα συνεχίσουμε έτσι, Δημήτρη, και τον επόμενο μήνα πάλι θα μιλάμε για επιβράδυνση, για νέα επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των τιμών. Τώρα είμαστε στις 31 Ιουλίου, τελευταία ημέρα του μήνα. Πολλοί κόσμος παίρνει την άδεια του και πάει διακοπές. Ωστόσο, πριν φύγει, θα πρέπει να έχει τακτοποιήσει όλες τις φορολογικές του υποχρεώσεις και δεν είναι λίγες.
2: Σήμερα, Παρασκευή 31 Ιουλίου, Ελισάβετ, θα πρέπει να πληρωθεί η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος από μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Υπενθυμίζεται ότι ο φόρος εισοδήματος πληρώνεται σε 8 μηνιαίες δόσεις με τελευταία δόση τον Φεβρουάριο του 2027. Να πούμε επίσης ότι όσοι πληρώσουν εφάπαξ σήμερα τον φόρο εισοδήματος ανάλογα με το πότε έκαναν τη φορολογική τους δήλωση μπορούν να κερδίσουν έκπτωση από 2 έως 4%. Επίσης σήμερα θα πρέπει να πληρωθεί και η πέμπτη δόση του ένφια με τον φόρο ακινήτων να πληρώνεται φέτος σε 12 μηνιαίες δόσεις με τελευταία επίσης τον Φεβρουάριο του 2027. Και τέλος, Ελισάβετ, θα πρέπει να πληρωθεί ο ΦΠΑ του δεύτερου τριμήνου για επιχειρήσεις και επαγγελματίες.
1: Και εκπνέει και η προθεσμία σήμερα για όσους θέλουν να κάνουν αίτηση για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Μιλάμε για την χρονιά 2025-2026.
2: Μιλάμε για το στεγαστικό επίδομα το οποίο μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 2.500 ευρώ για φοιτητές και φοιτήτριες για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Λίγη σήμερα, όπως πολύ σωστά ανέφερες, η προθεσμία. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος stegastiko.mindoom.gov.gr προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους. Να πούμε ότι το στεγαστικό επίδομα απευθύνεται στους δικαιούχους φοιτητές που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και έχουν στόχο να ενισχύσουν σημαντικά τις οικογένειες των φοιτητών. Σημαντικό, Ελισάβετ, ότι για να δικαιούται κάποιος το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, το οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ. Και όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, το στεγαστικό επίδομα ανάλογα με τα κριτήρια που πληρούν οι δικαιούχοι, οι φοιτητές και οι φοιτήτρες είναι 1.500, 2.000 και ανώτατο 2.500 ευρώ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Την ίδια ώρα ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε με βίντεο στην προσωπική του σελίδα την αύξηση του αφορολόγητου ορίου για τα φιλοδορήματα που καταβάλλονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, το αφορολόγητο όριο αυξάνεται από 300 σε 500 ευρώ τον μήνα για όσους εργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Γεγονός που μεταφράζεται σε ετήσιο αφορολόγητο ύψους 6.000 ευρώ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το βίντεο του Πρωθυπουργού.
3: Αν δουλεύει σε ζώο, το βίντεο αυτό σε ενδιαφέρει. Το αφορολόγητο όριο στα φιλοδορήματα, κάνω. Θυμάστε ότι πριν από 2 χρόνια κατοχυρώσαμε για πρώτη φορά αφορολόγητο όριο 300 ευρώ το μήνα στα τύψη. Στα φιλοδορήματα που δίνονται μέσω ελληνικών πληροφοριών. Φέτος το καλοκαίρι μίλησα με πολλά νέα παιδιά στην περιοχή. Και είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι προχωράμε σε μια ακόμα σημαντική αύξηση στο αφορολόγητο στα τύψη από 400 ευρώ το μήνα στα 6.000 ευρώ το χρόνο. Να το εξηγήσω λίγο πιο αναλυτικά. Ουσιαστικά μιλάμε για μια αύξηση 200 ευρώ το μήνα, από τα 300 ευρώ στα 500 ευρώ για αυτούς που δουλεύουν 12 μήνες το χρόνο. Αλλά προσέξτε, αν δουλεύετε σε ζώο, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια βάση. Έτσι, για παράδειγμα, αν κάποιος εργάζεται 6 μήνες το χρόνο, το αφορολόγητο πάει στα 1.000 ευρώ, πρακτικά υπέρ την πλασιάσεως. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ ο 1ης-1ης του 26. Άρα καλύπτει και όλη την περίοδο του φετινού καλοκαίρι. Και προσπαθούμε να στηρίζουμε τους εργαζόμενους, ειδικά τα νέα παιδιά που δουλεύουν σε ζώο.
1: Απίστευτες πρακτικές επιστρατεύουν ορισμένοι εργοδότες για να παρακάμψουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας και να ξεγλιστρήσουν από τους ελέγχους της επιθεώρησης εργασίας. Από εικονικούς υπεύθυνους και εργαζόμενους που μετατρέπονται σε πελάτες, μέχρι κρυψώνες, σε ψυγεία, φέρετρα και δοκιμαστήρια. Οι έλεγχοι, μάλιστα, έχουν ενταθεί εν ώψη της θερινής περίοδου, ιδιαίτερα σε τουριστικές περιοχές όπου η απασχόληση αυξάνεται απότομα και οι ανάγκες σε προσωπικό πολλαπλασιάζονται. Για την αδήλωτη εργασία και τους ελέγχους ρωτήθηκε από τον Σπύρο Παπαδάκη στην εκπομπή του ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης.
4: Ψηφιακή κάρτα έφερε τα πάνω κάτω, διότι όταν έχεις ήδη περίπου 8 εκατομμύρια παραπάνω δηλωθεί σε υπερορίες, αφήστε τους ελέγχους που γίνονται για την αδήλωτη εργασία, που πρέπει να πούμε ότι επί Νέας Δημοκρατίας άλλαξε το πρόστιμο, έγινε 1500 και από τότε η αδήλωτη εργασία, δεν θέλω να πω ότι ήταν καθημερινότητα, αλλά τέλος πάντων ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τώρα βλέπετε τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Προφανώς θα υπάρχουν και αυτές οι παράνομες πρακτικές. Το πιο σημαντικό είναι να γίνονται πολύ περισσότεροι έλεγχοι. Οι ποινές είναι πολύ αυστηρές. Το ξέρετε, 1500 τεράστιο το ποσό. Φανταστείτε ότι υπάρχουν εταιρείες που έχουν πιαστεί να έχουν 20 και 30 εργαζομένους σε αδήλωτη εργασία. Καταλαβαίνετε ότι μετά η επιχείρηση δεν έχει καμία βιωσιμότητα. Και τα πρόστιμα είναι τερατώδη. Αλλά και η παράβαση του ωραρίου και το μη χτύπημα της ψηφιακής κάρτας. Και πάρα πολλά έχει διαβάθμιση και 2 και 3 χιλιάδων ευρώ. Θέλω να πω ότι είναι πολύ μεγάλα τα ποσά. Έλεγχοι, οι οποίοι πρέπει να σας πω και αυτή τη στιγμή γίνεται σαφάρι ελέγχου παντού σε όλη την Ελλάδα και κυρίως και στις νησιωτικές περιοχές. Γιατί εκεί πέρα εντοπίζεται μεγαλύτερο πρόβλημα τώρα. Το 2019 ήταν περίπου 54.000 οι έλεγχοι. Το 2022 πήγαν 63.286. Το 2023 74.231. Το 2024 79.290. Το 2025 έκλεισε με 82.233. Το 2026 θα είναι πολύ παραπάνω.
1: Στο Κοινοβούλιο θα μεταφερθούμε τώρα. Εκεί κατατέθηκε τροπολογία από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η οποία προβλέπει την αύξηση από τα 25 στα 30 έτη για την πραγματική έκτιση ποινής για τους πολυεισοβήτες. Ο Γιώργος Λικουρέτζος θα μας ενημερώσει σχετικά.
5: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Η τροπολογία αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα το βράδυ στην ψηφοφορία, με την οποία θα κλείσουν και οι εργασίες της Βουλής πριν από τις θερινές διακοπές. Είναι προφανές ότι έρχεται μετά από την έντονη συζήτηση και τις αντιδράσεις που είχε προκαλέσει η προσωρινή αποφυλάκηση του καταδικασμένου αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, ενώ υπάρχει επίσης και η δυνατότητα του επίσης πολυσοβήτη Δημήτρη Κουφοντίνα να κάνει έτσι αποφυλάκηση το Σεπτέμβριο του 2027 με το ισχύον πλαίσιο. Επεκτείνει κατά 5 χρόνια την ελάχιστη διάρκεια πραγματικής παραμονής στο σοφρονιστικό κατάστημα, προκειμένου να θεμελιωθεί δικαίωμα απόλυσης. Πρέπει να σου πω, Ελισάβετ, πάντως ότι δεν έχει απασχολήσει ιδιαίτερα το Κοινοβούλιο μέχρι στιγμής τις 4 περίπου ώρες τις οποίες συζητείται το νομοσχέδιο. Να πούμε επίσης ότι νωρίς σήμερα το πρωί ψηφίστηκε και το νομοσχέδιο για τα νερά, ένα νομοσχέδιο το οποίο είχε προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη.
1: Έχει προκαλέσει πολύ έντονη αντιπαράθεση. Είχαμε μάλιστα και το αίτημα αντισυνταγματικότητας που είχε καταθέσει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο απορρίφθηκε.
5: Ακριβώς, το οποίο απορρίφθηκε από την πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας. Η βασική μου μορφή της αντιπολίτευσης ήταν ότι με αυτόν τον τρόπο και με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων αλλά και περιουσίας από τις τοπικές εταιρείες διαχείρισης υδάτων στην ΕΙΔΑΠ και στην ΕΙΑΦ, επί της ουσίας επιχειρείται μία από το παράθυρο προσπάθεια ιδιωτικοποίησης των υδάτων στη χώρα. Ο κ. Παπασταύρου, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος μίλησε σήμερα, είπε ότι η προσέγγιση, η οποία είναι η βασική, είναι ότι αυτό το σύστημα διαχείρισης του νερού έχει εξαντλήσει τα όρια του. Η Ελλάδα είναι η 19η χώρα στον κόσμο αντιμετώπισης σοβαρού προβλήματος λήψη υδρείας και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα 27 κράτη-μέλη είμαστε δεύτεροι μαζί με την Κύπρο στην πιθανότητα αντιμετώπισης υδατικού στρες και δεν μπορούσε άλλο να προχωρήσει αυτή η κατάσταση.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
0: Αθλητικά.
1: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο. Τα κατάφεραν τελικά Δημήτρη και οι δύο, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, πέρασαν στην επόμενη φάση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.
6: Με κορυφαίο το Γιάννη Κωνσταντέλια που πέτυχε και τα δύο τερματά, ένα στο φινάλε του πρώτου μέρους και ένα στην αρχή του δεύτερου μέρους, ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, επικροτώντας την Τούμπα με 2-0 της Δυνάμο Κιέβου. Είχε κερδίσει και στο πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία την Ουκρανική ομάδα με 3-2. Στην επόμενη φάση ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ, πρώτο παιχνίδι 6 Αυγούστου στην Τούμπα στις 9:15 το βράδυ, το δεύτερο παιχνίδι 13 Αυγούστου στο Βέλγιο στις 9:30 το βράδυ. Ο Αλέσιο Λύση, ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, για την πρόκριση της ομάδας του. Θέλουμε πολύ δρόμο για να πετύχουμε την τέλεια απόδοση. Είχαμε κάποια κενά διαστήματα. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε για να παρουσιαστούμε πιο ανταγωνιστικοί εν ώψη της συνέχειας. Ο κόσμος σήμερα ήταν εξαιρετικός εδώ στην Τούμπα. Ήμασταν βελτιωμένοι συγκριτικά με το πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία. Πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο και να βελτιωθούμε ακόμη περισσότερο. Αγχωτική πρόκριση για τον Παναθηναϊκό στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Στο Ολυμπιακό Στάδιο ήρθε ισόπαλος 2-2 με την Μπάκτση, φτάνοντας όμως στην πρόκριση αφού την είχε κερδίσει στο πρώτο παιχνίδι στην Ουγγαρία 2-1. Στο 35 ο Πέτο άνοιξε το σκορ για τους Ούγγρους. Σοφάρισε ο Γιάκουζιτς στο 44-1-1. Πάλι πέρασαν μπροστά οι Ούγγροι στο 57 με τον Γκέρφι και στο 85 λεπτό ο Ράστοντερ λύτρωσε τον Παναθηναϊκό κάνοντας το 2-2 μετά από assist του Ντεφράι. Είχε μπει ο σκόρερ αλλαγή στο 66 λεπτό. Η Τσέσκα Σόφια 1948 θα είναι η επόμενη αντίπαλος των Πρασίνων. Πρώτο παιχνίδι στο ΑΚΑ, Τετάρτη 5 Αυγούστου, 9:30 το βράδυ. Και η Ρεβάνς, Τρίτη 11 Αυγούστου, στις 8:30 το βράδυ στη Σόφια. Κρατάει μόνο την πρόκριση ο τεχνικός Παναθηναϊκού Τζέικοπ Νίστρουμ. Πράγματι ήταν ένας δύσκολος αντίπαλος. Έπρεπε να εκμεταλλευτούμε το πρώτο παιχνίδι και τις ευκαιρίες που είχαμε στην Ουγγαρία. Απόψε είχαμε άγχος. Δεν είμαι ικανοποιημένος από την εμφάνιση, όμως κρατάμε την πρόκριση και κοιτάμε την επόμενη φάση. Έπρεπε να παίξουμε καλύτερα στο πρώτο ημίχρονο. Δεν πρέπει να δεχόμαστε εύκολα γκολ την επόμενη φάση. Έπρεπε να παίξουμε καλύτερα στο πρώτο ημίχρονο. Δεν πρέπει να δεχόμαστε

0: διάφορα πράγματα. Είμαστε στην αρχή, η καθαρχή είναι δύσκολη, από εκεί και πέρα όμως ξέρουμε ότι πρέπει να βελτιωθούμε. Όσον αφορά τον πρώτο αγώνα στην Ουγγαρία, θα μπορούσαμε να είχαμε ήδη κερδίσει με 0-3 και θα ήταν πλέον εδώ εντελώς διαφορετικός αγώνας. Σήμερα κάναμε λάθη, δεχτήκαμε γκολ, αλλά θεωρώ ότι τα τελευταία 30 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο σπρώξαμε την κατάσταση, ήμασταν καλύτερη ομάδα, ελέγξαμε και νομίζω ότι αυτό ήταν το ιδανικό που έπρεπε να κάνουμε για την πρόκληση.
1: Μικρή διακοπή στο ποδόσφαιρο με το Πόλο. Η εθνική ομάδα των Κορασίδων κάτω των 16 ετών αγωνίζεται σε 9.30 απόψε στο Ζάγκρεπ στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο απέναντι στην Ισπανία. Φυσικά η ελληνική ομάδα έχει εξασφαλίσει ήδη το αργυρό μετάλλιο. Χθες το ελληνικό συγκρότημα κέρδισε στον ημιτελικό 14-8 την Ουγγαρία. Η Ισπανία στον άλλο ημιτελικό κέρδισε 17-5 την Ολλανδία. Την απόκτηση του 21χρονου Πορτογάλου μέσω επιθετικού Γκουστάβο Σα ανακοίνωσε χθες η ΠΑΕ. Ολυμπιακός δίνεται δανεικό για ένα χρόνο από την Νότιγχαμ Φόρεστ όπου ανήκει η πρώτη του δηλώσει. Νομίζω πως μπορώ να προσφέρω ποιότητα, σκληρή δουλειά, ομαδική δουλειά. Όσο ήμουν στην Φαμαλικά, έμαθα να παίζω καλύτερα και τώρα που βρίσκομαι επίσημα σε έναν μεγαλύτερο σύλλογο, θα χρησιμοποιήσω ό,τι έχω μάθει εκεί. Ναι, είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Η Ευρώπη είναι ένας από τους λόγους που ήρθα. Όλοι θέλουν να παίζουν στο Champions League και ο Ολυμπιακός μπορεί να παίξει φέτος εκεί. Στις 4 Αυγούστου έχουμε το πρώτο μας παιχνίδι και είμαι πολύ ενθουσιασμένος και συγκινημένος που μπορεί να παίξω στο Champions League. Είναι κάτι πολύ όμορφο. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση χθες το απόγευμα του Γάλλου Γκαρτσίβελ Φραντσίσκο που έπαιζε στη Βιλερμπάν. Υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Τα σημαντικότερα ζευγάρια στη δεύτερη πραγματική φάση του κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο είναι αγώνες νοκάουτ 17 με 19 Αυγούστου. Ηρακλής Βόλος, Αναγέννης Καρδίτσας Άρης, Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης Καλαμάτα, Πανετολικός. Τέλος, το παγκόσμιο ποδόσφαιρο θρυνεί την απώλεια του Φράνκο Μπαρέζη, ενός από τους σπουδαιότερους αμυντικούς που ανέδειξε από το άθλημα. Ο εμβληματικός αρχηγός της Μίλαν και της Εθνικής Ιταλίας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών έπειτα από γενναία μάχη που έδινε το τελευταίο διάστημα με τον καρκίνο.
2: Διαβάζουμε στο real.gr. Πυρκαγιά στη Βιωτία, μεγάλη επιχειρησιακή ένωση από τη θάλασσα στον Άγιο Βασίλειο. Και στο ενικός.gr, Ισπανία. Περισσότεροι από 40.000 μετανάστες έχουν εισέλθει στη Θέουτα τις τελευταίες 24 ώρες. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Κώστας Αρδέλης και η Σοφία Γαλάνη. Τον ηχορύθμιζαν Αντώνης Μορτάκης και Τάκης Μαυράκης. Ακολουθούν ο Νίκος Τρεβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.
3: Real FM. Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
4: Συνεχίζεται η ανωδική πορεία στις τιμές των οικοδομικών υλικών, με τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ να καταγράφουν αυξήσεις σε όλες ανεξαιρέτως τις επιμέρους κατηγορίες των υλικών που ξεπερνούν το γενικό πληθωρισμό και επιβαρύνουν περαιτέρω το κόστος ανέγερσης νέων κατοικιών. Τον Ιούνιο, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών αυξήθηκε κατά 4,5% σε ετήσια βάση, έναντι αύξησης 2,9% που είχε καταγραφεί τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Το ποσοστό αυτό υπερβαίνει τον ετήσιο πληθωρισμό, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 3,9%. Επιβεβαιώντας ότι οι πιέσεις στον κατασκευαστικό κλάδο παραμένουν έντονες. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφηκαν σε βασικά οικοδομικά υλικά που χρησιμοποιούνται ευρέως στις νέες κατασκευές. Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται τα τούβλα με ετήσια αύξηση που ξεπερνά το 10%, ενώ ακολουθούν η χάλκινη αγωγή με άνοδο 9,5%. Σημαντικές ανατιμήσεις σημειώθηκαν επίσης στην Άμμο Λατομείου και στο έτοιμο σκυρόδεμα, όπου οι τιμές αυξήθηκαν πάνω από 6%. Στα κουφώματα αλουμινίου κοντά στο 5% και στο τσιμέντο πάνω από 4%. Οι αυξήσεις αυτές επηρεάζουν άμεσα το συνολικό κόστος κατασκευής, καθώς πρόκειται για υλικά που χρησιμοποιούνται σχεδόν σε κάθε οικοδομικό έργο. Δυναμικό ξεκίνημα καταγράφει ο ελληνικός τουρισμός το 2026, με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις να σημειώνουν ισχυρή αύξηση στο πρώτο πεντάμινο του έτους, παρά την αβεβαιότητα προκαλούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η άνοδος των τιμών ενέργειας. Ανάλυση της Eurobank Research αναφέρει ότι οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, συμπεριλαμβανομένες της κρουαζιέρας, διαμορφώθηκαν το Μάιο κοντά στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένες σχεδόν κατά 11% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο βασικός μοχλός της ανόδου των εισπράξεων δεν ήταν η αύξηση της κατακεφαλήν δαπάνης, αλλά η σημαντική ενίσχυση του αριθμού των επισκεπτών. Καθοριστική ήταν η συμβολή των χωρών της Ευρωζώνης, από τις οποίες προέλθαν περίπου 761.000 περισσότεροι επισκέπτες σε σχέση με πέρσι. Παρά την ισχυρή αυτή επίδοση, η ανάλυση τονίζει ότι το πρώτο πεντάλεπτο

0: Άμυνο εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει μόλις το 18% περίπου των συνολικών ετήσιων ταξιδιωτικών εισπράξεων. Σημαντική άνοδο στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση σημείωσαν οι πωλήσεις καινούριων αυτοκινήτων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Η εγχώρια αγορά κινείται σε τροχιά έντονης ανόδου, καταγράφοντας μάλιστα ρεκόρ 16ετίας στις ταξινομήσεις. Τον Ιούνιο, οι ταξινομήσεις καινούριων επιβατικών οχημάτων ξεπέρασαν τις 18.600 από 14.647 τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 27,5%. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν κατά 5,7% από την αρχή του έτους έως και το τέλος Ιουνίου. Η αγορά ξεκίνησε το πρώτο τρίμηνο με άνοδο 4%, το ξεπέρασε τον Απρίλιο και ενισχύθηκε περαιτέρω χάρη στην πολύ ισχυρή αγοραστική κίνηση του Ιουνίου. Στις προτιμήσεις των Ευρωπαίων καταναλωτών συνεχίζουν να κυριαρχούν τα ευρυδικά μοντέλα.
1: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από...
1: Ράδιο Σάμος
4: FM στους 102.
5: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
6: Καλώς τον Περικλή. Πώς πάνε οι δουλειές?
7: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ. Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα. Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
6: Εμδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ. Και θα με θυμηθείς.
7: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
6: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
8: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-79-73.
9: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
10: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
11: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
12: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
13: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
12: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
13: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
12: και 6977-8093-89.
13: Εστιατόριο Κοχύλι.
12: Από το Κοχύλι.
13: Στα χείλη.
14: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
15: Έως το Σάββατο παγωτά Twix, Mars, Snickers 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνι μόνο 99 λεπτά. Κεπτή μπερ μόνο 80 λεπτά. Και Hell 500 ml μόνο 99 λεπτά.
14: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
1: Ράδιο Σάμος
4: FM στους 102.

0: Are you telling them, man?
1: Radio Samos. FM στους 102.
2: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζευγάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Villaro, δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
1: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
3: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
1: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
3: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730 3996
1: και 6983 199 081.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
7: Το κοριτσάκι του.
6: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Και τη φωλιά του.
6: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
7: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Κοτόπουλο σούβλα.
7: Κολοκυθολούλουδα.
6: Μεζέδες και αποστάγματα.
7: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
6: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
7: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
6: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
7: Στη φωλιά μας.
8: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Coca-Cola Classic ή Zero 6x330 ml 5 συν 1 δώρο, μόνο 4 και 14 η συσκευασία. Paladin Finestiri Light, μόνο 7 και 49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή, μόνο 6 και 95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων, μόνο 3 και 99 η συσκευασία. All Day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2 και 89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
10: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
1: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
10: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
1: Πάνελ.
10: Περίφραξη.
1: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
10: Είδη κυγκαλερίας.
1: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
10: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
1: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
10: Τηλέφωνα 2273-035-426
1: και 6976-5573-49.
10: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
1: Ράδιο Σάμος.
0: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 επί 130 ml μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273061673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
4: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
5: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
4: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
6: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
4: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
5: Μα οι άλλοι λένε...
4: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
7: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
9: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιωτική φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιωτικού κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
10: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
11: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου.

0: Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
1: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Ενεργοποίησε το κουπόνι κάθε μέρα από 27 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου στην εφαρμογή Lidl Plus και κέρδισε 10% έκπτωση στις αγορές σου. Lidl, γιατί αξίζει. Radio Samos.
2: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
4: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
4: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22 730 3996
0: και 6983 199 081.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
8: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
9: Μπράβο μας Νίκο! Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σαν βελούδο είναι.
10: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
9: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
11: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανση. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12 στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22 730 32 203 και 694 220 79 73.
12: Ψαρώνεις στην άσφαλτο.
13: Σκίζεις τα κύματα.
12: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
13: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
12: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
13: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
12: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
13: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
12: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 81 72 08.
13: Για Μότο και Μαρίν,
12: στο Μένεγα θα έρθεις.
13: Ανακαινίζεις,
12: χτίζεις,
13: βάφεις
12: ή επισκευάζεις.
13: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Επισκευές,
12: ανακατασκευές,
13: οικοδομικές ανακαινήσεις,
12: σοβάδες,
13: βαψίματα,
12: σκεπές.
13: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Καρλόβαση Σάμου.
13: Ανακαινίζεις,
12: χτίζεις,
13: βάφεις
12: ή επισκευάζεις.
13: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Μπρο, μοιάζει πολύ. Κοίτα. Κοίτα εδώ στο TikTok το γράφουν όλοι με τον Ασένο και ζαλίζουμε ότι είναι ίδιο.
1: Και άμα το κάνουμε drill θα είναι άλλη φάση και δεν το πιάσουν, ρε φίλε.
0: Ωραία, πάμε να το κάνουμε drill.

0: Κόσμος.
1: FM στους 102.
2: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
3: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
4: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
3: Για πες λεπτομέρειες.
4: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
3: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
4: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
3: Σε ευχαριστώ, φίλε.
4: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, παγωτά Twix, Mars, Snickers, 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνι, μόνο 99 λεπτά. Και Πτή Μπέρ, μόνο 80 λεπτά. Και Χέλ 500 ml, μόνο 99 λεπτά.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμο, Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22-730-61-230.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή

0: Επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
0: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
1: Επισκευές.
0: Ανακατασκευές.
1: Οικοδομικές ανακαινήσεις.
0: Σοβάδες.
1: Βαψίματα.
0: Σκεπές.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
0: Καρλόβαση Σάμου.
1: Ανακαινίζεις.
0: Χτίζεις.
1: Βάφεις.
0: Ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
0: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
2: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.
4: Είχαμε παρέα.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Ενεργοποίησε το κουπόνι κάθε μέρα από 27 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου στην εφαρμογή Lidl Plus και κέρδισε 10% έκπτωση στις αγορές σου. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Διάθεση καλοκαιρινή.
4: Θέα χαλαρωτική.
3: Γεύσεις λαχταριστές.
4: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
3: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
4: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
3: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
4: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
3: Τηλέφωνο 22730 62 153.
4: See you at Corner.
5: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
6: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
7: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: VKD Market, στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσο Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 22730-33034 και στη Λικούργου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
7: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
6: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
8: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μη ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
9: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ, για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
10: Σαρώνεις την άσφαλτο.
11: Σκίζεις τα κύματα.
10: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
10: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
11: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
10: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
10: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
11: Για Μότο και Μαρίν,
10: στο Μένεγα θα έρθεις.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

να πρώτο θυμηθώ. Νύχτες μόνο στο κενό, σε κλωστή ακροβατό πάλι. Πάνω από ένα κινητό, ένα μήνυμα να έρθει να μ' αλλάξει τη ζωή. Χάλι, δεν θα ανοίξω, δεν θα πιω ούτε στάλα από τούτο το μπουκάλι. Ζάλι, πάλι από την αρχή, τελειώσα όλη τη γραμμή σαν να δίγαγα σε

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο Κρητικό.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούζια το κιλό, τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου, μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana, στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάβα, μόνο 5,75.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμο. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
7: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι,
8: το κοριτσάκι του,
7: λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι
8: και τη φωλιά του.
7: Η φωλιά της γεύσης, παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
8: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι,
7: κοτόπουλο σούβλα,
8: κολοκυθολούλουδα,
7: μεζέδες και αποστάγματα.
8: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
7: Παραδοσιακές τηγανίτες, μπουρέκια, χειροποίητα τυροπιτάκια.
8: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
7: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
8: Στη φωλιά μας.
9: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaros Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaros Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Glaros. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
3: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273 078 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του. Μόνο 4 και 49 το κιλό. Αγρόκτημα Ζαμπών, μόνο 4 και 49 το κιλό. Μπύρα Χελλας Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Κόλα Classic ή 06 επί 330 ml, μόνο 1 και 99 η συσκευασία. Νεομάτι υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5 και 10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Φτάνει, ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
7: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
9: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
9: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273 095 600
8: και 6977 8093 89.
9: Εστιατόριο Κοχύλι.
8: Από το Κοχύλι
9: στα χείλη.
10: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
11: Ανακαινίζεις,
12: χτίζεις,
11: βάφεις
12: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Επισκευές,
12: ανακατασκευές,
11: οικοδομικές ανακαινήσεις,
12: σοβάδες,
11: βαψίματα,
12: σκεπές.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Καρλόβαση Σάμου.
11: Ανακαινίζεις,
12: χτίζεις,
11: βάφεις
12: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Κόσμος.
1: FM στους 102.
2: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μονόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα.

0: καμαρίνες για στέγαστρα.
1: Πάνελ.
0: Περίφραξη.
1: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
0: Είδη κυγκαλερίας.
1: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
0: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
1: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
0: Τηλέφωνα 2273-035-426
1: και 6976-5573-49.
0: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
2: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
1: Σαρώνει στην άσφαλτο.
3: Σκίζει τα κύματα.
1: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
1: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
3: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
1: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
1: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
3: Για Μότο και Μαρίν,
1: στο Μένεγα θα έρθεις.
4: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμμου, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμμο αλλιώς.
5: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Ενεργοποίησε το κουπόνι κάθε μέρα από 27 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου στην εφαρμογή Lidl Plus και κέρδισε 10% έκπτωση στις αγορές σου. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Γεια στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
7: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ.
6: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
7: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
6: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
8: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-032-203 και 694-220-79-73.
1: Ράδιο Σάμμος.
9: FM στους 102.

0: Με συγχωρείτε, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς. Από τις 12 τα μεσάνυχτα κλείνουν για κάθε δραστηριότητα οι Λόφιλοι Καβητού και Φινόπουλου στην Αθήνα. Περισσότερα στο enikos.gr. Ουρές χιλιόμετρων σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι έως Μεταμόρφωση. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο από Κάντζα μέχρι Παιανία. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα καθυστερήσεις σημειώνονται από Μαρούσιος Μεταμόρφωση και από Φιλίσεως Μαγούλα. Άρση του απαγορευτικού απόπλου για τα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου αποφάσισαν οι αρχές με βάση τα νέα μετεωρολογικά δεδομένα.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Δεν συμπεριλήφθηκαν στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού για τους αγώνες με την ΑΕΚ Μέγγεν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League ο Ταρέμι και ο Γιάρεμτσουκ. Δεν δηλώθηκε το νέο απόκτημα των Ερυθρολεύκων ο τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγα που είναι ανέτοιμος. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
6: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather.
0: Γενικά αίθριος αύριο καιρός με θελώδεις βόρειους ανέμους τοπικά έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε, Real FM 97,8, 10 λεπτά μετά τις 7 απόγευμα Παρασκευής, τελευταία ημέρα του Ιουλίου. Πάρα πολύ δύσκολη ημέρα, τα ακούγατε και νωρίτερα με τον Σπύρο Παπαδάκη και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας από το Real FM, λόγω των πυρκαγιών που έχουμε σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας και στην Αττική. Και οι πυρκαγιές αυτές δυστυχώς σε κάποιες περιπτώσεις και είναι εδώ και αρκετές ημέρες, χωρίς όπως ας πούμε στο Ρέθυμνο να υπάρχει, δεν υπήρχε τις προηγούμενες ημέρες δυνατότητα για εναέρια πυρόσβεση. Έχουμε ισχυρούς ανέμους. Τώρα στις 7 επρόκειτο να ανανεωθεί και το απαγορευτικό ή όχι, θα δούμε σε λίγο τι γίνεται στα λιμάνια, γιατί έχουμε προβλήματα και στις μετακινήσεις, καθώς είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου. Κάποιοι θέλουν να φύγουν για ένα διήμερο, τριήμερο, κάποιοι θέλουν να ξεκινήσουν τις διακοπές τους, αλλά με απαγορευτικό δεδομένα υπάρχει ζήτημα. Δυστυχώς, λέω δυστυχώς γιατί έτσι είναι, θα πορευτούμε με πυρκαγιές απόψε, αν όχι σε όλο το μεγαλύτερο μέρος της εκπομπής. Έχουμε περίπου 73 ενεργά μέτωπα. Είχαμε στην παραλία του Αγίου Βασιλείου διαθαλάσσια απομάκρυνση σχεδόν 230 ανθρώπων από λιμενικό, ιδιώτες και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Έσπευσε εκεί για να βοηθήσει. Η Αργολίδα έχει πρόβλημα. Έχουν καεί σπίτια στο φίχτη. Λοιπόν, βλέπω τώρα ότι ήρθε το απαγορευτικό απόπλου και πραγματοποιούνται κανονικά τα δρομολόγια από Ραφίνα και Λαύριο. Νωρίτερα είχαμε και ένωση στο Πόρτο Γερμενό. Πάρα πολλά μηνύματα, 112 στο Ρέθυμνο. Πολλά μηνύματα, όχι πολλά, δύο μηνύματα είχαμε εδώ και εδώ στην Αττική. Δύο τουλάχιστον μου ήταν εμένα, που είμαι σε περιοχή που δεν επηρεάζεται, αλλά μου ήρθε, δεν έχει σημασία. Στο Ποικίλο Όρος η κατάσταση πάει μία έτσι μία αλλιώς. Εκενώθηκαν αφέαν ο δάσος Χαϊδαρίου, έχει ανοίξει Αθηνών Κορίνθου. Επίσης να σας πω ότι βλέπω εδώ και από τα μηνύματά σας στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας, ο καπνός προέρχεται από τη φωτιά στη Βιωτία, από το πρωί δεν υπάρχει ορατότητα και από το μεσημέρι υπάρχουν και στάχτες. Η κυρία Σοφία, η κυρία Ελένη, ταξιδεύουμε προς Ακράτα, στους Αγίους Θεοδόρους δεν βλέπεις μπροστά σου από τον καπνό που δεν ξέρουμε από πού είναι, έχει έρθει η απάντηση από την κυρία Σοφία, έτσι είναι, από τη φωτιά στη Βιωτία. Στο Κερατσί έχουμε θέμα και με το ρεύμα σε αρκετές περιοχές, με ενημερώνουν. Έχουμε επαναλαμβανόμενες πτώσεις τάσης στο Κερατσίνι, μία από τις περιοχές. Μου κάνει εντύπωση για κάποιους ανθρώπους που έλαβαν μήνυμα για εκένωση χωρίς να τους λέει πού να πάνε. Στους Αγίους Αναργύρους συγκεκριμένα έστειλε ένα μήνυμα για εκένωση χωρίς να υπάρχουν οδηγίες προς τα πού. Ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Αναστασία Γκεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 211-208-200, ένα τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να καλείτε. Θα ανοίξουμε γραμμές αργότερα, κανονικά την ώρα μας δηλαδή, φαντάζομαι αν δεν συμβεί κάτι πάρα πολύ σοβαρό με τις φωτιές. 9.30 με 10 εκεί, αλλά εάν υπάρχει κάποιο ζήτημα με τις πυρκαγιές και θέλετε να μας επισημάνετε κάτι, είτε και στην κυρία Αναστασία, είτε και κάποιος ακροατής που θέλει να βγει στον αέρα για να μας ενημερώσει για κάτι που βλέπει και εκτιμά ότι πρέπει να το μεταφέρουμε στον αέρα και να ακουστεί από τους συνακροατές, εννοείται ότι θα το κάνουμε. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα μηνύματά σας. Η κυρία Κασιανή Βραχά στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων, και για οτιδήποτε συμβεί εννοείται ότι μπορεί να μπει στο στούντιο και να μας ενημερώσει. Λοιπόν, μου γράφει εδώ ο Σωτήρης, που υπογράφει και τριφυλάρα, ότι από το δάσος Χαϊδαρίου είμαι τώρα με το με γυναίκα Γαβρίνα από Κορυδάλλο. Εντάξει, δουλεύω κυρίως στον Πειραιά, αφού φορτώνω από Κόσκο, στην οποία 2 ώρες δεν έχει ρεύμα. Ωραία. Με αποτέλεσμα, λέει, να έχουν μπλοκάρει αρκετοί συνάδελφοι περιμένοντας να έρθει το ρεύμα από Κίνα. Το ρεύμα βέβαια δεν θα έρθει από Κίνα, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά φανταστείτε ότι αν 2 ώρες δεν φορτώνει το λιμάνι λόγω
διακοπή στην ηλεκτρότητα της, φανταστείτε όταν θα έρθει το ρεύμα. Τι χαμός θα γίνει. Εμένα μου γράφει ο κύριος Αντώνης, με παραξενεύει εδώ και χρόνια το γεγονός που μέσα σε μία μέρα ανάβουν οι φωτιές χρονικά όλες μαζί, με διαφορά μία-δύο ώρες. Ανάβουν και μετά αρχίζει το πανηγύρι μέχρι να τις σβήσουν και αύριο πάλι. Μάλιστα. Κύριε Ορέστη, ούτε θυμάμαι ποιος το είπε, ούτε πραγματικά έχω διάθεση να το ψάξω. Ο Πούτιν, ο Χαμενεί, δεν ξέρω και όποιος και να... Και αν το είπε ένας από τους δύο, και αν δεν το είπε και το είπε κάποιος άλλος, σήμερα τέτοια μέρα, ειλικρινά. Ας κάνεις, λέει, την τελευταία εκπομπή σου γιορτινή, μια που φεύγεις για άδεια, εγώ. Φεύγω εγώ για άδεια, δεν το ξέρω. Μη μας μαυρίσεις, λέει, την ψυχή με τις φωτιές. Έχετε δίκιο, κύριε Κώστα. Λοιπόν, μπάσκετ, θα βάζουμε τραγούδια, σαν να μην έχει μπει φωτιά πουθενά. Έτσι και θα κάνουμε ραδιοφωνικό πάρτι. Είστε καλά, κύριε Κώστα. Να μην ασχοληθούμε με τις φωτιές, δηλαδή. Με τι να ασχοληθούμε. Φεύγει ο κόσμος από τα σπίτια του, τους μαζεύουν με σκάφη του λιμενικού ή με ψαρόβαρχες, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, εκενώσεις. Καταστρέφονται περιουσίες, εμείς τα σφυρίζουμε κλέφτικα. Να τρέχουμε στα λιβάδια, χαρούμενοι, ευτυχισμένοι. Επίσης δεν φεύγω με άδεια, οπότε ακυρώνω.

Και ο Γιάννης κάνει το χιούμορ του. Άστα λέει να πάνε και είναι τις ανεμογεννήτριες για να βάλουν καινούργιες. Ένα περίεργο πράγμα, ρε Γιάννη. Περιοχή με ανεμογεννήτρια δεν πιάνει ποτέ φωτιά. Ποτέ. Και έχει χαμηλή βλάστηση για να πιάσει, αλλά ποτέ. Για ψάξ' το λίγο. Ψάξ' το λίγο να δεις. Ποτέ. Άκουσα, λέει, από τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής περί έντιμης επιφυλακής του σώματος. Έχω βαρεθεί να το ακούω κάθε χρόνο και να καίγεται το σύμπαν και να χάνεται πράσινο. Κύριε Νίκο, ακούστε τώρα, μισό λεπτό. Η πυροσβεστική. Από την πυροσβεστική να ζητήσουμε τι άλλο. Να θυμίσω ότι η πυροσβεστική για την πολιτεία είναι χρήσιμη μόνο το καλοκαίρι. Το χειμώνα είναι ταυλαδόρι. Όχι. Έτσι δεν λέγανε ότι το χειμώνα κάθονται και παίζουν ταύλοι. Αν κάνα καμιά διακοπή ρεύματος, να γίνει κανένας εγκλωβισμός σε κανένα σανσέρ, να αρπάξει κανένα σπίτι που είχαν κανένα μαγκάνι γιατί δεν είχαν να ανάψουν πες το καλοριφέρ και τέτοια. Τέτοια ψηλοπράγματα. Να γίνει καμιά βροχή, να πλημμυρίσει κανένα φρεάτιο, να κάνουν άντληση υδάτων, να κόψουν κανένα δέντρο. Αυτά. Να κατεβάσουν κανένα γατάκι, στο εξωτερικό τα κάνουν και αυτά. Τι είναι το, μόνο για το καλοκαίρι τους έχουμε. Κύριε Νίκο, πυροσβεστική κάνει αυτό που κάνει. Αυτή είναι η δουλειά της. Είναι δύσκολη δουλειά. Τι θέλετε να πει ο εκπρόσωπος? Και τι σημαίνει έντιμη επιφυλακή του σώματος? Υπάρχει και μη έντιμη επιφυλακή του σώματος. Η επιφυλακή είναι επιφυλακή. Προφανώς είναι σε επιφυλακή. Προφανώς δεν μπορούν να βρίσκονται παντού. Και προφανώς όταν έχει 8 και 9 και 10 αποφόρ, δεν μπορούν να πετάξουν και τα αεροπλάνα. Δεν ξέρω. Είμαστε ομάδα οδηγών ταξί. Σε συνεννόηση με την περιφέρεια, έχουμε έρθει στη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος του Δαφνίου για να βοηθήσουμε σε οποιαδήποτε απομάκρυνση χρειάζεται. Μου γράφει τα ρήφα. Εξαιρετικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, τα ρήφα. Να είστε καλά. Σε συνεννόηση με την περιφέρεια, ξαναλέω, στη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος του Δαφνίου για να βοηθήσουμε σε οποιαδήποτε απομάκρυνση χρειάζεται. Μεταφέρετε μας και εικόνα, εάν υπάρχει κάτι τώρα εκεί. Α, ο δικός μας το είχε πει. Έλα ντε, πού ζω. Δίκιο είχε. Ναι, κύριε Σταύρο, δεν αποκλείεται. Κάθε χρόνο, λέει, οι φωτιές έχουν καεί πόσα στρέμματα τα τελευταία χρόνια. Κάθε χρόνο οι πυροσβέστες τρώνε ξύλο για να πεθαίνουν στις φωτιές το καλοκαίρι. Οι πολιτικοί υποκριτές. Τι μου γράφετε στο τέλος? Κοιμούνται, μάλλον, θέλετε να μου πείτε. Στα Grand Resort, μάλλον. Δεν είναι για μας, δεν είναι ούτε για τους πυροσβέστες. Αυτά είναι. Το όχι το καλοκαίρι, το χειμώνα αν φάνε κάνα ξύλο, κάνα χημικό. Όχι το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι τους χρειαζόμαστε. Και το καλοκαίρι δεν κάνουν για κινητοποίηση. Τώρα, άμα κάνουν καμία το χειμώνα. Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι γίνεται, έτσι. Αυτοί που τους αντιμετωπίζουν το χειμώνα, που κατεβάζουν για να τους αντιμετωπίσουν, είναι αυτοί που το καλοκαίρι είναι δίπλα-δίπλα και σβήνουν φωτιές. Ο ένας σβήνει φωτιές, ο άλλος ανοίγει το δρόμο και αντίστοιχο. Καταλαβαίνω. Δηλαδή, ναι, ρε παιδί, μπορεί να έχουν συναντηθεί για να έχουν συνεργαστεί κιόλα. Σου λέει το χειμώνα, άλλη δουλειά, ένα άλλο. Άλλο για χείο τράβηξε πήγε, άλλο για Μυτιλίνη. Εντάξει. Δύσκολα, λέει, να είχαμε κάτι δραματικό στο Χαϊδάρι, διότι μιλάνε για μικρό δασικό κομμάτι, οπότε ήταν εύκολη η αποστολή των πυροσβεστικών δυνάμεων. Δεν πάβει όμως όταν έχει μια φωτιά, είναι μια φωτιά. Εντάξει, και το Χαϊδάρι δεν είναι. Έχει τις εκτάσεις που έχει που μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα, είναι μέσα στον αστικό ιστό. Και μία φωτιά μέσα στον αστικό ιστό αντιμετωπίζεται από τη μία ενδεχομένως πιο εύκολα αν η ρημοτομία βοηθάει, πιο δύσκολα γιατί δεν μπορούν να γίνουν ρήψεις από αέρος. Σε μία κατοικημένη περιοχή δεν μπορείς να ρίξεις νερό. Έτσι.

Για να το πω καλύτερα, μου γράφει ο Ταρίφας, είμαστε από το σωματείο οδηγών ταξί. Ο δρόμος αυτό το ύψος που είμαστε εμείς είναι ανοιχτός στην κάθοδο προς Κόρινθο. Έξω από το Δαφνί υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση και πολλά οχήματα. Ναι, γιατί υπάρχει κινητοποίηση για το Δαφνί σε περίπτωση που χρειαστεί να υπάρξει μετακίνηση ασθενών κτλ. Δεν θέλω να πιστεύω ότι δεν θα φτάσουμε εκεί, αλλά εν πάση περιπτώσει, λοιπόν.

Καλησπέρα κυρία Κλέρη, έχω πάρα πολύ καιρό να μιλήσω με τον κύριο Γιάννη από την Πρεβελή και τον αδελφό του. Μου είχε πει βέβαια ότι δεν θα βγαίνει στην εκπομπή μέχρι τις 2. Είχαμε μιλήσει κάποια στιγμή, τους έχω χάσει, καλά κάνετε όμως και μου το θυμίζετε, επειδή είδατε τώρα και τη φωτιά εκεί στην Πρεβελή. Ελπίζω και εγώ να είναι καλά και πρέπει να επικοινωνήσω κιόλας. Το προωθώ γιατί δεν θέλω να το ξεχάσω. Λοιπόν, είπαμε έτσι, 211-200-8-200 για οτιδήποτε θεωρείτε ότι είναι χρήσιμο και μπορεί να βοηθήσει τους συνακροτές και εμάς βεβαίως. Κάτι που βλέπετε, κάτι που αντιμετωπίζετε, κάτι που συμβαίνει. Γιατί εσείς είστε τα αυτιά και τα μάτια του αληθινού ραδιοφώνου. Ξέχωρα λέει της κακής σημερινής ημέρας, η οποία, κύριε Μιχαλή, θέλω να σας πω τώρα, γιατί εδώ αυτό εγώ θα το είναι λίγο υποκριτικό. Η σημερινή ημέρα έχει γίνει κακή γιατί έχουμε φωτιές και στην Αττική, γιατί τρεις μέρες που καιγότανε το Ρέθυμνο, δύο μέρες που καιγόταν η Πάρος και μετά είχαμε την Αναζωπήρωση, η Λέσβος, η Άνδρος. Εντάξει, είχαμε ρε παιδί μου φωτιές, είχαμε, κάναμε τις συνδέσεις μας, τα ρεπορ. Αλλά όταν αρχίζει και βαραίνει το πράγμα και πιάνει και Αττική, εκεί γίνεται, καταλαβαίνετε τώρα έτσι. Λοιπόν, κακά τα ψέματα. Εγώ θέλω να τα λέω όλα. Το έχω πει και τις προηγούμενες χρονιές. Όταν και εγώ ήταν η Δαδιά, δεν έχω βγανείς. Μα ένα μήνα και εγώ ήταν η Δαδιά, ναι. Μέχρι δεν έμεινε τίποτα. Είχε φύγει και αυτό το πιο φίνικας, πώς το λένε, το... εκείνο το πτηνό, το περίεργο που ήταν ο Γήπας, μπράβο. Λοιπόν, που τον είχαν φωτογραφίσει. Φοβερός παρθένο δάσος, αλλά εντάξει, τα μακριά. Εδώ τώρα αλλάζει το πράγμα. Κάνει μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Α, συγγνώμη, δεν το διάβασα όλο το μήνυμα. Σε γενικό λέει πλαίσιο μου, λέει ο κύριος Μιχαλής, μας έχει κάνει το χατήρι το φετινό καλοκαίρι και δεν έχουμε τους καύσωνες των προηγούμενων ετών. Ισχύει. Εντάξει, περάσαμε ένα διμεράκι, τριμεράκι ζεστό, όχι τίποτα φοβερά πράγματα. Και από αυτά που λέγανε δηλαδή, σε σχέση με την Ευρώπη, αυτά που βλέπαμε, καλύτερα. Τώρα λένε, θα ξανάρθει ένα καύσωνα. Βέβαια, Αύγουστος, λογικό είναι να έρθει και καύσωνα. Ο κύριος Συνολάκης μου γράφει, Γιάννης από το Ήλιον. Σωστό. Πού είναι να μας δώσει λύση τώρα που κυγόμαστε τόσα χρόνια. Ή εμφανίζεται λίγο και ο Ερνάλη. Δεν ξέρω. Βέβαια πρέπει κάποιος να τον καλέσει κιόλας. Γεια σου ρε Νικόλα, μας πρίξανε λέει για τα καθάριστα οικόπεδα, απλά για να εισπράττουν πρόστιμα. Σε παρακαλώ βρες μου μια φωτιά που ξεκίνησε από καθάριστο οικόπεδο. Μία μόνο. Όχι δύο. Τώρα η αλήθεια είναι, Νίκο, ότι δεν ξέρω, η πυροσβεστική και το ανακριτικό της πυροσβεστικής ξέρει από πού ξεκινήσαν οι φωτιές. Τώρα μην λέμε, μπορεί να υπάρχει φωτιά που να έχει ξεκινήσει από καθάριστο, ξέρω εγώ. Και μπορεί να ανακαθάριστο δικό μου ή να ανακαθάριστο δήμου. Αυτά σε δεύτερο χρόνο. Τώρα το θέμα να σβήσουν οι φωτιές και με αυτό τον αέρα, δεν ξέρω, μακάρι. Γεια σας κύριε Γιώργο, η σκέψη μας στους ανθρώπους που είναι στις φωτιές και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους πυροσβέστες που δίνουν τη μάχη. Εσείς καλά κάνετε και το λέτε. Εγώ αυτά δεν μπορώ. Όχι επειδή το λέτε εσείς, που τους ευχαριστούμε το καλοκαίρι και... μην το πω, είναι για απόγευμα. Τι τους κάνουμε το χειμώνα, καταλαβαίνετε εν πάση περιπτώσει. Συμφωνώ πάντως. Και όχι μόνο στους ανθρώπους που είναι στις φωτιές, γιατί όχι, δεν είναι μόνο οι πυροσβέστες, είναι και οι εθελοντές. Είναι και οι άνθρωποι του ΕΚΑΒ και η αστυνομία και το λιμενικό και οι πολίτες οι απλοί που συνδράμουν και οι άνθρωποι που κινδυνεύει περιουσία τους, το σπίτι τους, τη αγρικία τους, ξέρω εγώ, το μποστάνι τους, δεν ξέρω εγώ τι, τα ζώα τους. Εντάξει, πολλά, πολλά. Μανώλη λέει καλησπέρα, μπόνους 15% στους υπαλλήλους της Βουλής για καλύτερη αποδοτικότητα, μάλλον ο αλλαξοποτηράκης θα πηγαίνει το νερό σε δίσκο. Μπα, στο χέρι θα το πηγαίνει πάλι. Σιγά, δίσκο τώρα για ένα ποτήρι. Μητροπολίτης 4.600 ευρώ μηνιάτικο και πυροσβέστης με 1.000 ευρώ χωρίς βαρέα. Γεια σου, Ελλαδάρα, θάνατη, ποτέ δεν πεθαίνεις. Η αλήθεια είναι ότι οι χώρες δεν πεθαίνουν. Μόνο οι πολίτες της. Τι να κάνουμε, έρανο, γιατί, να μαζέψουμε λεφτά για ποιο λόγο.
για να πάρουμε γυαλιά σαν του υπουργού. Και ωραία, και τι, πήραμε ένα ζευγάρι, και τι θα τα κάνουμε. Δύο μέρες ο ένας, δύο άλλος. Τίτλοι ειδήσεων. Επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Υπάρχουν διαδρομές που. Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
9: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
8: Για πες λεπτομέρειες.
9: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
8: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
9: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
8: Σε ευχαριστώ, φίλε.
9: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
10: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο, παγωτά Twix, Mars, Snickers, 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνι, μόνο 99 λεπτά. Κεπτή Μπέρ, μόνο 80 λεπτά. Και Hell 500 ml, μόνο 99 λεπτά.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
13: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
12: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
13: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
12: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
13: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730 3996
12: και 6983 199 081.
13: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
12: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
5: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: 36 λεπτά μετά τις 7 στο αληθινό ραδιοφωνείς είστε συντονισμένοι. Μου γράφει εδώ ο κύριος Δημήτρης, πες του Νίκου πως πάρα πολλές φωτιές ξεκινάνε από καθάριστα. Το τσιγάρο λέει πετά στο βουνό και πιάνει φωτιά, γίνεται και το τσιγάρο πέφτει σε καθάριστο οικόπεδο του βουνού. Δεύτερον, καθαρίζουμε τα οικόπεδα για να μην μεταφερθεί φωτιά από το ένα σημείο στο άλλο. Τρίτον, ναι. Δίκιο έχεις Δημήτρη, δεν μπορώ να το σχολιάσω αυτό. Ναι, αυτό με τις ρητές. Εγώ το διαβάζω και τα ακούω όταν το λένε ειδικοί, γιατί ως γνωστόν μέτρη συμποφόρ αδυνατό να κάνω. Έγκλημαν καεί το παρθένο δάσος στο Πόρτο Γερμενό. Ένας σημαντικός πνεύμονας πρασίνου της Δυτικής Αττικής. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος, κύριε Νίκο, για το Πόρτο Γερμενό. Αυτό μου λέγε πριν και η Κασιανή, η κυρία Βραχά. Το οποίο βέβαια Πόρτο Γερμενό καίγεται κάθε χρόνο, έτσι. Απλά κάθε χρόνο καίγεται κάτι που έχει απομείνει. Και σιγά σιγά λιγοστεύει αυτό που έχει απομείνει. Εντάξει κύριε Γιάννη, δεν συνδέεται τώρα η Πτολεμαίδα με αυτό που μου γράφετε. Άλλο πράγμα είναι αυτό. Μην τα κάνουμε όλα ένα. Σε μέσο λένε πως η φωτιά πέρασε από τη Βιωτία στην Αττική και κατευθύνεται προς το Πόρτο Γερμενό. Και εκεί έχουν πάει ολίγοι πολίτες για διακοπές. Μα είχαμε νωρίτερα εκένωση. Επίσης θέλω να σας πω ότι υπάρχει εκένωση. Όχι εκένωση, συγγνώμη, δεν το λέω σωστά. Έχουν μεταφερθεί τουλάχιστον 17 ασθενείς από το Δαφνή σε άλλα νοσοκομεία. 17 ήταν ο αριθμός που είχα εγώ νωρίτερα. 14 στο από το Δαφνή στο Αττικόν με ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα για προληπτικούς λόγους και 3 άτομα στο Δρομοκαίτιο που είχαν επισκεφτεί το Δαφνή λόγω εφημερίας. Η εφημερία εντωμεταξύ συνεχίζεται με ιατρικό προσωπικό που μεταφέρθηκε στο Δρομοκαίτιο. Αν υπάρξει και κάτι άλλο, εννοείται θα το μεταφέρουμε. Κύριε Γιώργο, η κατάσταση είναι δύσκολη. Πώς θα το κάνουμε? Είναι μια ημέρα με πάρα πολύ δυνατούς ανέμους και με πάρα πολλές φωτιές σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Επίσης ο φίλος που μου γράφει για το ότι επειδή την ίδια κουβέντα κάνουμε κάθε χρόνο το καλοκαίρι μόλις έχουμε φωτιές, ότι πήγαμε κόντρα στους πήγαμε κόντρα στους Ρώσους και δεν παίρνουμε τα μπεργέφ. Λοιπόν, επειδή πρέπει αυτό να σταματήσουμε σε κάποια στιγμή να το λέμε με κάθε τρόπο, τα μπεργέφ θα το πω για άλλη μια φορά, το είπα και πέρσι, κάθε χρόνο το επαναλαμβάνω. Τα μπεργέφ είναι αεροσκάφη αυτά τα οποία παίρνουν πάρα πάρα πολύ νερό. Δεν βοηθά το ανάγλυφο της χώρας για τη χρησιμοποίησή τους τόσο. Και το λέω γιατί το Μπεργέφ είναι ένα μεγάλο και βαρύ αεροπλάνο. Δεν μπορεί να κάνει ελιγμούς στο ανάγλυφο το ελληνικό. Όχι ότι δεν σας λέω ότι αν το είχαμε δεν θα βοηθούσε, δεν θα έκανε πυρόσβεση. Αλλά το ελληνικό ανάγλυφο, το εθνικό μας ανάγλυφο θέλει μικρά αεροσκάφη, μικρότερα από τον Μπεργέφ προφανώς, τα οποία να μπορούν να κάνουν λίγο. Να πέσουν έτσι, να κάνουν τη βουτιά που λέμε, να περάσουν μέσα από τη χαράδρα. Έτσι έχουμε χάσει και πιλότους. Τα κατάψε μου. Αλλά δύσκολο. Τι έχουμε, κυρία Κασιανή?
1: Έχουμε νέο μέτωπο φωτιά στην Κερατέα, στις περιοχές Βιέθη και Διψέλιζα. Είναι πάνω από το Δασκαλιό. Επιχειρούν αυτή την ώρα 52 πυροσβέστες, 18 οχήματα και από αέρος συνδράμουν 2 ελικόπτερα.
0: Μάλιστα. Και έχουμε από τη μία Κερατέα, από την άλλη Ασπρόπυργο.
1: Ο Ασπρόπυργος και το Ποικιλόρος είναι και τα δύο.
0: Ναι, εντάξει, το Ποικιλόρος είναι Γάλεο.
1: Ναι, και έχουμε και μία φωτιά στον Ασπρόπυργο στη Λάκα Κάτσαρη.
0: Ναι, άρα έχουμε πιάσει και τις δύο άκρες. Να είμαστε καλυμμένοι, κομπλέ. Ευχαριστούμε, κυρία Κασιανή Βραχά. Η Ιταλία λέει τι έπαθε και ξέσπασε στην Ισπανία αναφορικά με τους μετανάστες. Η Μελώνη. υλοποίησε την πολιτική που είχε εξαγγείλει προεκλογικά, μη πιστεύοντας ότι θα φτάσει ποτέ στο σημείο να χρειαστεί να την εφαρμόσει σε θέματα μεταναστευτικής πολιτικής. Αυτό που γίνεται στην Ισπανία δεν έχει προηγούμενο. Έτσι, όχι δεκάδες χιλιάδες. Λοιπόν, και η Μελώνη έκανε αυτό ακριβώς. Που έλεγε στο πρόγραμμά της: κλείνουμε τα σύνορα. Ένα αέρια, θαλάσσια, οτιδήποτε. Δεν υπάρχει καμία επικοινωνία. Τέλος. Σωστό, όχι. Για κάτε με, αλλά... Ναι. Κυρία Αναστασία, δείτε λίγο σας παρακαλώ το τελευταίο που σας έγραψα. Γιατί ήταν τώρα στην ΕΡΤ. Το ξέρω, λέει, ναι, με το διοξίδιο. Εντάξει, το διοξίδιο όταν έχουμε πυρκαγιές και δεν έχουμε πνεύμονες, είναι δεδομένο ότι θα έχουμε ζήτημα. Ελάτε τώρα. Είχαμε υπουργικό συμβούλιο, τους αναπτύξαν τους τομείς που πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση, να βγουν οι υπουργοί μπροστά να διαφημίζουν το έργο της κυβέρνησης τώρα. Το κράτος, λέει, δεν έλεγε πως έφερε καινούργια πυροσβεστικά μέσα και έχουν γίνει προσλήψεις. Αλλά αυτό τι σημαίνει, ότι επαρκούν? Πρώτα απ' όλα, επειδή μου γράφετε για τα Καναντέρ, τα έχουμε ξαναπεί, τα Καναντέρ θα αρχίσουν να παράγονται και θα τα πάρουμε. Έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά. Περιμένανε να κλείσουν τις να φτάσουν τον αριθμό των παραγγελιών για να ξεκινήσει η παραγωγή. Θα είμαστε από τους πρώτους που θα πάρουμε όταν θα βγουν καινούρια. Έχει κλείσει αυτή η συμφωνία. Αλλά δεν θα τα έχουμε φέτος. Δεν θα τα έχουμε ούτε του χρόνου. Δεν θα τα έχουμε ούτε το 28. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, πολύ πιθανό να μην τα έχουμε ούτε το 29. Οπότε με ό,τι έχουμε πορευόμαστε. Δεν ξέρω, από το 28, 29 και μετά υπάρχει μια πιθανότητα, αν πάει και λίγο πιο γρήγορη η παραγωγή. Αλλά καλά, φέτος τελειώσαμε, εντάξει, πάει το καλοκαίρι. Εννοώ με ό,τι έχουμε πάμε. Του χρόνου σίγουρα όχι. Δεν θα τα έχουμε. Δεν θα υπάρχουν για να τα έχουμε. Αυτοί που λένε ότι έρχονται τα Καναντέρ, δεν ξέρω που τα είδανε. Να μου πούνε και εμένα να πάω να δω. Καλησπέρα, κυρία Αντιγόνη, να είστε καλά. Ξεκινάνε, μου γράφει εδώ η κυρία Αντιγόνη, οι διακοπές μας, με ένα πλάκωμα για αυτά που βλέπουμε να γίνονται σε όλη την Ελλάδα. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Κανείς μας δεν νιώθει, όλοι άβολα νιώθουν. Δεν είναι τώρα. Και δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι για να βοηθήσουμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχουμε διακοπή πολύ σύντομη και επιστρέφουμε.
2: FM. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
5: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
6: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
7: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
6: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
7: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
3: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
8: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
9: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: 49 λεπτά μετά τις 7 στο αληθινό ραδιόφωνο στη συντονισμένη Real FM 97,8 και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον αντιπεριφερειάρχη του κεντρικού τομέα Αθηνών, τον κύριο Κώστα Ζόμπο. Καλησπέρα κύριε Ζόμπο.
1: Καλησπέρα σας, εκτός από τύπου της περιφέρειας Αττικής.
0: Πείτε μου λίγο τι γίνεται.
1: Σχετικά βελτιωμένη είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή. Βέβαια, δεν υπάρχει ακόμα κάποια επίσημη ενημέρωση από την περιοριστική ότι η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Παραμένουν σε φυλακή και οι δυνάμεις και οι επίγειες. Έχουν γίνει μια μεταφορά έτσι, προληπτικά 14 ασθενών από το Αφνί προς το νοσοκομείο Αττικών με τη συνδρομή και πούλμαν της περιφέρειας Αττικής. 9 πούλμαν είχαμε, τα οποία ήταν σε αναμονή σε περίπτωση ολικής εκένωσης του νοσοκομείου, αλλά ευτυχώς δεν χρειάστηκε. Συνολικά, ως περιφέρεια, συνδράμουμε με 40 υδροφόρες, 8 μηχανήματα έργου και μηχανήματα χωματουργικά για οποιαδήποτε πυρκαγιά έχει προκύψει σήμερα και στο Πορτογερμενό και στο Ανθρωπικό και στο Χαϊδάρι. Είμαστε σε φυλακή και να δώσω έτσι μια μικρή αναφορά για την αυριανή μέρα που είναι εξαιρετικά δύσκολη.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε και αύριο ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς, οπότε πρέπει να είμαστε όλοι περισσότερο προσεκτικοί σε επιφυλακή για να μην αποφύγουμε αντίστοιχα περιστατικά.
0: Κύριε Ζόμπο, να ρωτήσω κάτι. Μου στείλανε νωρίτερα ένα μήνυμα ότι έχουν έρθει σε συνεννόηση και μια ομάδα ταξί, οδηγών ταξί και είναι εκεί στο Δαφνί για να παραλάβουν, φαντάζομαι, κατοίκους της περιοχής αν χρειάζεται να μετακινηθούν.
1: Στο νοσοκομείο υπήρχαν από την ώρα που είχαμε την πληροφορία της εκένωσης και μας ζητήθηκε συνδρομή με τα πούλμαν. Εμείς στείλαμε πούλμαν τα οποία είναι στο μητρό της περιφέρειας. Έχουν στείλει και οι γειτονικοί δήμοι. Δεν χρειάστηκε να μεταφερθούν οι ασθενείς όλοι, παρά μόνο αυτοί που είχαν κάποια αναπνευστικά προβλήματα.
0: Mm-hmm.
1: Είναι όμως εκεί όλοι σε αναμονή. Αν προκύψει κάτι που ευχόμαστε όλοι να μην προκύψει, θα προγραμματιστεί η εκένωση και θα προχωρήσει όπως οριστεί από την πυροσβεστική.
0: Ναι, τώρα δεν είναι η ώρα, γιατί επειδή το λέμε συνέχεια, γιατί οι ευθύνες και από πού ξεκίνησε κτλ. Αυτά είναι της πυροσβεστικής και όταν έρθει η ώρα. Με τα ακαθάριστα, πώς πήγαμε?
1: Κοιτάξτε, αρχικά να πω ότι αυτή η νομοθεσία ήταν μια νομοθεσία η οποία είχε κάποιες αντιδράσεις για το πόσο, κατά πόσο πρέπει να καθορίζονται οικόπεδα και να υπάρχει κάποιο πρόστιμο. Βλέπετε όμως ότι υπήρχαν περιπτώσεις οι οποίοι συμπολίτες μας αλλά και κάποιοι φορείς οι οποίοι δεν συμμορφώθηκαν
0: Όταν λέμε φορείς, μιλάμε για δήμους.
1: Καθαρισμοί των οικοπέδων. Νομίζω όμως ότι φέτος ήταν η κατάσταση καλύτερη από κάθε άλλη φορά. Αυτό θέλω να
0: πω. Ήταν
1: καλύτερη από κάθε άλλη φορά και νομίζω ότι κάθε φορά, κάθε χρόνο θα είναι και ακόμη καλύτερη, γιατί η συνείδηση πλέον νομίζω ότι γίνεται σε όλους πολύ πιο ορατή, ότι ο κίνδυνος είναι στα σπίτια μας δίπλα. Και το κυρίως ότι τα πρόστιμα επιβάλλονται και καταγράφονται, επιβάλλονται, οπότε νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να γλιτώσει αυτή τη διαδικασία. Και ο σκοπός όμως δεν ήταν, καταλαβαίνετε ότι ο σκοπός του ΜΕΤΟ δεν ήταν.
0: Ναι, δεν είναι το πρόστιμο προφανώς.
1: Ήταν η ευαισθητοποίηση, ναι, έστω και με αυτόν τον τρόπο, έτσι ώστε να καθαρίσει το καθένα στο οικόπεδό του και
0: βέβαια,
1: να δώσει.
0: Μεταξύ μας τώρα, κύριε Ζόμπο, το πρόστιμο βέβαια επιβάλλεται αν βεβαιωθεί παράβαση, έτσι, γιατί δεν γίνεται να ελεγχθούν τα πάντα?
1: Όχι, αλλά υπάρχει και φέτος σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Ήταν μεγαλύτερη επιβολή των προστήμων και μεγαλύτερος ο έλεγχος που έγινε. Οπότε οδηγήθηκε σε ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα.
0: Επιβλήθηκε και σε αρχές και σε δήμους?
1: Δεν έχω τέτοια ενημέρωση, θα σου πω την αλήθεια. Όχι.
0: Ναι. Γιατί είναι και περιοχές που είναι στην αρμοδιότητα των δήμων να καθαρίσουν, που δεν ανήκουν σε ιδιώτες. Αυτό το ρωτάω.
1: Κοιτάξτε, οι περισσότεροι δήμοι της Αττικής αλλά και γενικά οι φορείς νομίζω ότι έχουν επιτελέσει το έργο τους στο κομμάτι των καθαρισμών. Αν κάποια σημεία έχουν ξεφύγει, το αυτά μπορεί να είναι μικρότερα ή μεγαλύτερα. Αλλά νομίζω πως αυτό πρέπει να δώσουμε όλη η έμφαση για το συγκεκριμένο πράγμα που συζητάμε τώρα. Είναι και η ευθύνη που έχει ο καθένας από εμάς ως πολίτης, αλλά και η ευθύνη που έχουμε εμείς ως πολιτεία του καθαρισμού όλων των σημείων αυτών που μπορεί να προκαλέσουν μια πυρκαγιά η οποία μπορεί να προκληθεί από οποιοδήποτε λόγο. Οποιαδήποτε στιγμή, ειδικά στα ακραία φαινόμενα όπως είναι αυτές τις μέρες με τον άνεμο πάρα πολύ ισχυρό και υψηλές θερμοκρασίες.
0: Λοιπόν, σε επιφυλακή και αύριο και να δούμε αν χρειαστεί να τα ξαναπούμε και αργότερα. Ας ελπίσουμε ότι θα συνεχίσει να πηγαίνει προς το καλύτερο η κατάσταση σε ό,τι αφορά το δικό σας τομέα και δεν θα χρειαστεί να ξαναμιλήσουμε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Ευχαριστώ κύριε Ζόμπο, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, βλέπω τώρα ότι μετακινείται προς το Πορτογερμενό το μέτωπο της φωτιάς. Γιατί μου γράφουν εδώ πέρα, καλώς μου λέει, και ενώνεται. Με ρωτάτε. τι είμαι εγώ αρμόδιος πυροσβεστικός, για να κρίνουν ότι πρέπει να εκενωθεί περιοχή, προφανώς καλώς εκενώνουν. Τι πάνε να πει είναι τουριστική περιοχή. Εντάξει, άμα είναι τουριστική περιοχή να τους αφήσουμε να κάνουν τον μπάνιο τους, ξέρω εγώ. Ξέρει κανείς σε ένα τέταρτο, μισή ώρα, μία ώρα τι θα κάνει η φωτιά, πού θα την πάει ο αέρας? Δηλαδή κάνετε ορισμένοι, ρωτάτε κάποια πράγματα και προσπαθώ να καταλάβω, διαβάζω την ερώτηση και προσπαθώ να καταλάβω πώς το σκέφτεστε. Προφανώς ο κόσμος που είναι εκεί θα στερηθεί το μπάνιο του, μα εδώ συζητάμε να σωστή ζωή του. Μην πάει φωτιά και δεν μαζεύεται. Δεν ξέρω. Κυρία Διονύση, δεν το διαβάζω καν το μήνυμά σας για την περιοχή που μου λέτε, γιατί... Κύριε Νίκο, ποιος να πάρει στο σπίτι του, τι να πάρουνε? Κύριε Νίκο, ποιος να πάρει στο σπίτι του, τι να πάρουνε?

0: Η Ιταλία, ας πούμε, από τη μία λέει αυτό, η Δανία από την άλλη λέει να βοηθήσουμε. Κάτι γίνεται. Εμείς θα επιλέξουμε σωστή πλευρά της ιστορίας τώρα ή δεν έχει? Τώρα είναι ευρωπαϊκό, είναι άλλο κόλπο. Ναι. Μάλιστα. Ωραία, μετά το δελτίο θα βγάλουμε τον αντιπεριφερειάρχη Βιωτίας από τις χειρότερες πυρκαγιές των τελευταίων ετών στη Βιωτία, η αλήθεια είναι, τον κύριο Ντασιώτη. Κάντε μια προσπάθεια. Καλά, τώρα δεν προλαβαίνουμε, πόσο έχουμε, ένα λεπτό? Ναι. Θα πάμε στο δελτίο και μετά θα κάνουμε μια προσπάθεια να επικοινωνήσουμε και με το Χαϊδάρι, να δούμε τι γίνεται εκεί και με τον Ασπρόπυργο, με τους δημάρχους, για να, κυρίως με τον Ασπρόπυργο τώρα που έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα, να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων με την κυρία Κασιανή Βραχά και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ στα Αληθινά Ραδιόφωνα. Επαναλαμβάνω, 211-200-8200 το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να καλείτε για να μας μεταφέρετε εικόνα, εάν κρίνετε ότι κάτι είναι χρήσιμο για τους συνακροατές. Κινείστε κάπου, βλέπετε φωτιά, καπνό, οτιδήποτε, και μπορούμε να βοηθήσουμε όλους όσοι κινούνται ή μετακινούνται ή ταξιδεύουν ή μπορεί να βρίσκονται και στα σπίτια τους. Και studio@papakirialfm.gr το email επικοινωνίας για τα μηνύματα σας. Η Ιταλία λέει έχει ένα πλεονέκτημα ενάντια της Ισπανίας, δεν έχει χερσαία σύνορα για να δεχόταν τέτοιον όγκο μεταναστών. Τι εννοείται δεν έχει χερσαία σύνορα? Λοιπόν, πάμε.
1: Real FM. Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
2: Εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά!
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές
5: Σάμος. FM στους 102.
6: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
7: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμία.

0: η θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. GoSamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς. Ανακαινίζεις,
1: χτίζεις,
0: βάφεις
1: ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
1: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
0: Επισκευές,
1: ανακατασκευές,
0: οικοδομικές ανακαινήσεις,
1: σοβάδες,
0: βαψίματα,
1: σκεπές.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
1: Καρλόβαση Σάμου.
0: Ανακαινίζεις,
1: χτίζεις,
0: βάφεις
1: ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
1: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
2: Γλυκά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου. Σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
3: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
4: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
3: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
5: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
3: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
4: Μα οι άλλοι λένε...
3: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
6: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
8: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου, κρυοπωλείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κόρετσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπωλείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22-730-61-230.
9: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: 5 λεπτά μετά τις 8, να σας ενημερώσω εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο συντονισμένο ότι είναι προγραμματισμένη τώρα να ξεκινήσει, μπορεί να έχει ξεκινήσει κιόλας, η συνεδρία του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά με θέμα τον ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς αύριο. Μου έχει στείλει μήνυμα εδώ ο Σπύρος Παπαδάκης, τον ευχαριστώ. Και είναι πολύ πιθανό να έχουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα και δήλωση του Υπουργού, την οποία εάν την ώρα που θα γίνει θα συνδεθούμε βεβαίως για να την παρακολουθήσουμε μαζί. Πάμε στον ασπρόπυργο δήμαρχος, ο κύριος Ιωάννης Ηλίας. Ελάτε, δημαρχέ.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας, δώστε μας εικόνα σας παρακαλώ.
1: Εντάξει, είναι μια φωτιά η οποία τέθηκε υπό έλεγχο. Ξεκίνησε γύρω στις 4.30 το απόγευμα περίπου. Πάνω από την περιφερειακή Εγάλεο προς, ναι, προς το όρο της Εγάλεο, δηλαδή προς το Ποικίλο όρος, ήταν πάρα πολύ μεγάλη η άνεμη. Η σκή στον ανέμο ήταν τεράστια. Έφυγε φωτιά προς το βουνό. Επιχείρησαν, ευτυχώς που επιχείρησαν, πάνω από 19 αέρια μέσα. 5 και 5, 6 και 4, δεν θυμάμαι.
0: Καλά, δεν είναι μικρή σημασία έχει αυτό, ναι.
1: Ακριβώς. Με πολλές δυνάμεις πυροσβεστικής. Εδώ οι δυνάμεις του Δήμου, εθελοντές, πεζοπόρα τμήματα πυροσβεστικής. Και ήταν δύσκολο, όμως θα έπρεπε να ανέβουν στο βουνό. Καταλαβαίνετε, ήταν πάρα πολύ δύσκολη η επέμβαση.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς στέφτηκε με επιτυχία και κάπου κρατήθηκε η φωτιά και δεν πέρασε το βουνό για να πάει προς Χαϊδάκι.
0: Άρα αυτή την ώρα που μιλάμε είναι υπό έλεγχο.
1: Αυτό, ναι, ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως είναι υπό έλεγχο.
0: Mm-hmm.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία.
1: Είναι υπό έλεγχο και εντάξει, πιστεύουμε ότι και τη νύχτα θα συνεχίσει το ίδιο.
0: Ναι, καλά, προφανώς τώρα η επιφυλακή ούτως ή άλλως το υπό έλεγχο δεν σημαίνει ότι δεν έχει σβήσει η φωτιά. Οπότε...
1: αυτό έχετε δίκιο, αυτό έχετε δίκιο. Είναι δάσος. Δυστυχώς όμως κάηκαν δέντρα, κάει και δάσος, το οποίο είναι πολύτιμο για την περιοχή μας.
0: Μακάρι να μείνουμε σε αυτό και να
1: μακάρι.
0: Οι δυνάμεις οι οποίες επιχειρούν στο σημείο να καταφέρουν
1: μακάρι,
0: να περιορίσουν, να σταματήσουν τη φωτιά, να τη σβήσουν
1: μακάρι,
0: δηλαδή.
1: Βέβαια υπάρχουν γύρω γύρω μας και στον Άγιο Βασίλη μια μεγάλη φωτιά από ό,τι μου είπανε,
0: ναι,
1: στην Κυριακή, που και εκεί έχουν... υπάρχουν πεζοπόρα τμήματα, από ό,τι μου είπανε, και στο Πορτογερμενό κάπου είναι στην φυλακή, γιατί είναι από πάνω από τον Άγιο Βασίλειο, ένα βουνό τους χωρίζει. Υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα και πρέπει να επαγρυπνούμε όλοι.
0: Μάλιστα, με ρωτούν εδώ ακροατές τη Λάκα Κάτσαρη, λέει πώς πάει το μέτωπο.
1: Η Λάκα Κάτσαρη ήταν ένα μέτωπο που έκαιγε όχι στην βασική έκταση, σε χρωτοδυμαδική έκταση. Εντάξει, αυτό εκεί είναι σύνηθες. Δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Συγκεκριμένη ομάδα η οποία καίει. Συνεχώς.
0: Α, έχουμε, ίσως... είναι. Ναι, κατάλαβα.
1: Εντάξει, ό,τι γίνεται στο τρένο, αυτή η περιοχή. Ό,τι γίνεται και διακόπτεται.
0: Τα δρομολόγια, ναι, ναι.
1: Τα δρομολόγια.
0: Mm.
1: Εκεί είναι αυτή η περιοχή. Είναι, εντάξει, είναι επάγγελμά τους. Δυστυχώς δεν εισακούμαστε. Θεωρούμε ότι τα μέτρα θα πρέπει να είναι πιο αυστηρά.
0: Δήμαρχε, από ποιον δεν εισακούεστε, δηλαδή πού πηγαίνετε και με...
1: Τι να σας πω.
0: Ποιος σε ποιον τα λέτε και δεν σας ακούει.
1: Θα πρέπει τα μέτρα να είναι πολύ πιο σκληρά. Θα πρέπει η αστυνόμευση να είναι καθημερινή.
0: Δηλαδή έχει δημιουργηθεί ένα άβατο κατά κάποιο τρόπο.
1: Όχι, έχει δημιουργηθεί. Υπάρχει άβατο.
0: Υπάρχει άβατο.
1: Υπάρχει άβατο. Υπάρχει και ευτυχώς που τα τελευταία 2-2,5 χρόνια,
0: ναι,
1: υπάρχει μια άλλη αντιμετώπιση. Πιο καλή εννοείται. Αλλά δεν φτάνει.
0: Πιο καλή αντιμετώπιση από ποιον?
1: Από την πολιτεία.
0: Α.
1: Δηλαδή υπάρχουν μέτρα. Κυκλοφορεί πλέον εκεί η αστυνομία που δεν κυκλοφορούσε ποτέ.
0: Ναι.
1: Που δεν κυκλοφορούσε ποτέ. Η περιοχή εδώ φυλάσσεται από τρόμο δικό μας, που ενημερώνουμε αυτομάτως την πυροσβεστική.
0: Ναι.
1: Αυτομάτως. Αλλά έχουμε κάθε μέρα από μία φωτιά. Κάθε μέρα από μία φωτιά.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Εκεί επειδή είναι γκέτο, υπάρχει ο νόμος σιωπής, όπως καταλαβαίνετε. Δύσκολα μπορεί να πει κάποιος ότι ξέρει ο γείτονας έβαλε για να κάψει, για να πάρει το πέταλο, το χαλκό. Τέλος πάντων, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε το καλοκαίρι.
0: Της περιοχής, μάλιστα.
1: Και πραγματικά, πραγματικά, μακάρι μια τέτοια μικροφωτιά που ανάβουνε να μην δημιουργήσει μεγαλύτερα θέματα στις επιχειρήσεις των περιοχών και χαθούν περιουσίες ή κατ' επέκταση χαθούν ζωές. Αυτά.
0: Ευχαριστώ, Δήμαρχε. Καλό βράδυ, ναι. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, γεια σας κύριε Θοδωρή από την Καρδίτσα, με τόσα λέει αυθαίρετα την κακή νοοτροπία του Έλληνα και ένα καθεστώς νοοτροπία ταβαντζή, αλλά θα γίνουν στάχτη. Μάλιστα. Με συνεδριάσεις, μου γράφει ο κύριος Θοδωρής, λύνονται ποτέ τα προβλήματα. Αυτές οι συνεδριάσεις είναι για σανό. Αν ήταν να λυθούν τα προβλήματα με συνεδριάσεις, θα είχαν λυθεί εδώ και χρόνια. Εντάξει, η συνεδρίαση γίνεται για να υπάρξει ένα συντονισμός, μια αποτίμηση, να δουν λίγο τις δυνάμεις. Εντάξει, χρειάζονται και συνεδριάσεις. Δεν λύνει η συνεδρίαση το πρόβλημα. Δεν είναι αυτός ο ρόλος της. Ο ρόλος της συνεδρίασης είναι, των φορέων είναι επικουρικός. Ξαναλέω, θα κάνουν μια αποτίμηση του τι έχει συμβεί. Θα δουν τις δυνάμεις που έχουν χρησιμοποιηθεί, ποιες δυνάμεις πρέπει να αποσυρθούν, γιατί υπάρχει και αυριανή ημέρα, ποιες άλλες θα μπουν στο θένταχθουν στην πυρόσβεση, στην φύλαξη κτλ. Χρήσιμη είναι. Και βέβαια η συνεδρίαση συνεπάγεται και μια δήλωση που έρχεται πριν μετά για να σφραγίσει αυτό που συνέβη και να μια δήλωση αποτίμησης επί της ουσίας. Αυτό. Δεν νομίζω ότι έχει ρίξει η κυρία Κώστα λευκή πετσέτα η πολιτική. Αν αυτό εννοείται. Δεν νομίζω.

0: 18 λεπτά μετά τις 8 εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο. Με ενημέρωσε τώρα πριν από λίγο η κυρία Βραχά ότι τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά και στην Κερατέα. Ο κύριος Γιάνναρος, πυρομετρολόγος. Καλησπέρα κύριε Γιάνναρε, τα λέγαμε και προχτές και μας λέγατε ότι δύσκολες ήταν οι συνθήκες μέχρι και την Κυριακή.
1: Καλησπέρα κύριε Παρδάλη, καλησπέρα.
0: Για δώστε μας λίγο την εικόνα τώρα, τι γίνεται.
1: Κοιτάξτε, έχουμε δύσκολες συνθήκες όπως θα περιμέναμε από την Τετάρτη και τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή θα πάμε με αυτές τις συνθήκες. Ναι. Αύριο θα υπάρξει σε κάποιες περιοχές από το απόγευμα και μετά μία μικρή υποχώρηση της έντασης των ανέμων. Θα επιμείνουν λίγο περισσότερο σε κάποιες περιοχές μέχρι και την Κυριακή και από την Κυριακή και έπειτα, μέρα με την ημέρα, τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι η θερμοκρασία θα ανεβαίνει μέχρι και τις 10 Αυγούστου περίπου. Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, φαίνεται ότι θα βρισκόμαστε μέρα με την ημέρα, ξαναλέω, 3 με 4 βαθμούς επάνω από τις κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες. Το επισημαίνω αυτό, διότι αυτό θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τον κίνδυνο πυρκαγιάς, διότι η κατάσταση του τοπίου θα γίνει ακόμη περισσότερο έφλεκτη. Είναι ούτως ή άλλως σε έφλεκτη κατάσταση η βλάστησή μας. Είμαστε στις 1 Αυγούστου, οπότε κουβαλάει στη μνήμη της όλες τις συνθήκες που επικράτησαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ακόμη και αν δεν είχαμε επεισόδια καύσωνα ή σημαντικά θερμά κύματα ή υψηλές και κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες, έχουν ως αποτέλεσμα να είμαστε σε αυτή την έφλεκτη κατάσταση. Αυτό νομίζω το οποίο έχει περισσότερο αξία να πούμε είναι να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί, να συμμορφωθούμε επιτέλους με τις απαγορεύσεις που υπάρχουν, ούτως ώστε να μην βλέπουμε τις εικόνες που βλέπουμε σήμερα.
0: Ναι. Όπου βέβαια σήμερα πια είναι πάρα πολλές οι περιοχές όπου έχουν ξεσπάσει πυρκαγιές. Διάβαζα πριν ότι είναι πάνω από 73.
1: Δυστυχώς ναι, είναι από τα χειρότερα σενάρια που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας δοσμό πυροσβεστικός μηχανισμός. Το να καλείται ταυτόχρονα να πρέπει να διαχειριστεί πάρα πολλά περιστατικά. Και αυτή τη στιγμή μιλάμε για τουλάχιστον 4 με 5 περιστατικά πυρκαγιών, τα οποία είναι σημαντικά. Σε έκταση, δεν είναι δηλαδή απλά τα οποία μπορεί να αντιμετωπίστηκαν μέσα σε λίγες ώρες. Είναι περιστατικά τα οποία απαιτούν πολλές δυνάμεις, απαιτούν πολύ κόπο. Υπάρχει ήδη μεγάλη καταπώνηση, γιατί θα θυμίσω ότι είχαμε πριν από δύο μέρες τις πυρκαγιές και στη Λέσβο και στο Ρέθυμνο. Οπότε,
0: και στην Πάρο που είχαμε αναζωπήρωση.
1: Και στην Πάρο, πολύ σωστά. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και το τονίζω ξανά, αυτό που μπορούμε να κάνουμε ο καθένας μας είναι να προσέχουμε. Είναι να προσέχουμε.
0: Ναι. Είπατε ότι μέχρι τις 10 του μήνα θα πάμε με υψηλές θερμοκρασίες 3 έως 4 βαθμούς υψηλότερες από τις φυσιολογικές για την εποχή. Άρα μιλάμε για καύσωνα επί της ουσίας.
1: Ναι, δεν μπορούμε ακόμη προγνωστικά να μιλήσουμε για το αν θα βρεθούμε σε επίπεδα καύσωνα. Ωστόσο η τάση αυτή τη στιγμή προγνωστική λέει ότι από Κυριακή Δευτέρα σταδιακά μέρα με την ημέρα θα ανεβαίνει η θερμοκρασία στο σύνολο σχεδόν της χώρας για να φτάσουμε εκεί πέρα γύρω στις 10 Αυγούστου να είμαστε 3 με 4 βαθμούς πάνω από τα κανονικά. Όταν θα αρχίσουμε να πλησιάζουμε στις περίπου 3 με 4 ημέρες θα έχουμε μια σαφέστερη εικόνα για το αν θα μιλήσουμε για κύμα καύσωνα. Σε κάθε περίπτωση θα επιβαρύνει, ξαναλέω, ακόμη περισσότερο τη βλάστηση, θα είναι ακόμη πιο εύκολο να υπάρξει πυρκαγιά, οπότε πολύ προσοχή.
0: Ναι, δεν έχουμε όμως εικόνα ακόμα για τους ανέμους.
1: Για τους ανέμους, όχι, δεν έχουμε εικόνα. Βέβαια, όποτε έχουμε αυτή την τάση να ανεβαίνει η θερμοκρασία, υποχωρούν και οι άνεμοι. Υποχωρούν, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν θα πνέουν με τις ταχύτητες με τις οποίες πνέουμε τις τελευταίες ημέρες. Ωστόσο, σε κάποιες περιοχές ενδεχομένως να έχουμε ανέμους, όχι φυσικά στα 7, 8 και 9 μποφόρ που είχαμε κατά τόπους, αλλά μπορεί να έχουμε ανέμους στα 4, στα 5 μποφόρ. Και με την υψηλή εφλεκτότητα της βλάστησης και ο άνεμος αυτός είναι υπέρ αρκετός για να έχουμε μια μεγάλη και πιθανώς καταστροφική πυρκαγιά.
0: Να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα, σωστά. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιάννη.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ.

0: 23 λεπτά μετά τις 8, ο κύριος Γιώργος Δασιώτης, Αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας Ελλάδα. Κύριε Δασιώτη.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας. Δώστε μας την εικόνα, παρακαλώ. Είναι μία από τις πιο μεγάλες φωτιές που έχει αντιμετωπίσει η Βιωτία, αν δεν κάνω λάθος.
1: Βεβαίως. Σήμερα η Βιωτία δοκιμάζεται στο παραλιακό της μέτωπο στον Κορινθιακό κόλπο. Είχαμε το πρωί και ακόμα συνεχίζεται το μέτωπο του Αγίου Βασιλείου. Βέβαια, συνεχίζεται περισσότερο ελεγχόμενο και χωρίς το φόβο των ανθρώπινων ζώων πλέον, γιατί έγινε ο πυκλοβισμός 280 περίπου κατοίκων με πλωτά μέσα. Επιχειρούν εκεί τα πυροσβεστικά, τα επίγεια πυροσβεστικά μέσα. Δυστυχώς, σε ένα αέρα δεν έχουμε λόγω των καιρικών συνθηκών. Επιχειρούν, είναι τα πράγματα κάπως καλά, δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο μέτωπο της Δοβρένας. Είναι η φωτιά της ξηρονομής που ξεκίνησε από το πρωί. Έχει επεκταθεί, κοντεύει, πλησιάζει επικίνδυνα την κοινότητα της Δοβρένας. Είναι ένα πολύ μεγάλο μέτωπο, με πολλά παρακλάδια αυτό το μέτωπο. Δεν υπάρχουν εναέρια δυστυχώς και σε αυτό το μέτωπο λόγω των καιρικών συνθηκών. Υπάρχουν μόνο επίγειες δυνάμεις. Η περιοχή είναι ιδιαίτερα δυσπρόσιτη, οπότε οι επίγειες δυνάμεις περιμένουν τη φωτιά σε κάποια σημεία να την αντιμετωπίσουν. Γενικά είναι μια πάρα πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Άρα από αυτά που μας περιγράφετε, κύριε Δασιώτη, καταλαβαίνω ότι η νύχτα θα είναι κρίσιμη.
1: Θα είναι μακρά η νύχτα απόψε.
0: Θα είναι κρίσιμη. Έχουν γίνει βεβαίως εκενώσεις.
1: Έγινε η μεγάλη εκένωση του Αγίου Βασιλείου το πρωί.
0: Ναι.
1: Έγινε επίσης το πρωί μερική εκένωση της ξηρονομής, άνθρωποι που ανήμποροι, ηλικιωμένοι, που δεν θέλαμε να τους αφήσουμε μόνους τους με τον κίνδυνο της φωτιάς. Είμαστε έτοιμοι για οτιδήποτε άλλο. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί. Είναι πολύ κοντά η φωτιά στην κοινότητα της Δοβρένας. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί να προχωρήσουμε σε κάτι τέτοιο. Ωστόσο όμως τα πράγματα δεν είναι καλά. Είναι πολύ μεγάλο το μέτωπο, υπάρχει καύσιμη ύλη πολύ, υπάρχουν σφοδροί άνεμοι και δεν υπάρχει εναέρια υποστήριξη. Βέβαια τώρα που νυχτώνει, ακόμα και αν κοπάσουν οι άνεμοι,
0: δεν θα μπορούν να επιχειρούν τα εναέρια. Ναι. Ρωτούν ακροατές εδώ, κύριε Δασιώτη, μία ερώτηση είναι αν η Περιφέρεια Αττικής έχει στείλει δυνάμεις στη Βιωτία, και άλλη μία αν κινδυνεύει θύβα από το μέτωπο.
1: Όχι, καμία σχέση. Η θύβα δεν έχει καμία σχέση. Ναι. Είναι πολύ μακριά. Είναι δήμος θυβαίων οι περιοχές που έχουμε τα μέτωπα, αλλά δεν έχει καμία σχέση με την πόλη της Θήβας.
0: Ναι.
1: Η Αττική, όχι, δεν χρειάστηκε να στείλει. Έχει τα δικά της μέτωπα η
0: Όχι,
1: Αττική.
0: Εννοώ στη λογική του ότι δεν υπάρχει δυνατότητα για ένα αέριο, και επειδή είναι πολύ μεγάλη η πυρκαγιά σε συνδρομή.
1: Ίσως πιθανότατα έχει στείλει στη συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις. Ναι, υπάρχουν. Δεν ξέρω από ποιες περιοχές έχουν έρθει.
0: Ναι, πάντως ναι.
1: Υπάρχουν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις σε όλα τα μέτωπα.
0: Mm-hmm.
1: Και πράγματι δίνουν μια μάχη πολύ δύσκολη οι πυροσβέστες μας μέσα στην καρδιά των μετώπων και χωρίς την εναέρια υποστήριξη. Και αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για αυτούς, γιατί με τη σφοδρότητα των ανέμων και με την περιδίνηση που δημιουργούν οι άνεμοι, ξαφνικά μπορεί να βρεθούν μέσα στην καρδιά του μετώπου, όπως συνέβη στο Ρέθυμνο, και που απευχόμαστε σε κάθε περίπτωση και η σκέψη μας είναι σε αυτούς τους ανθρώπους να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Δυνάμεις πυροσβεστικές επίγειες υπάρχουν ισχυρές παντού.
0: Ευχαριστώ, κύριε Δασιώτη.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.

0: Μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα για το Νίκο μου. Αυτό που μου γράφεις τώρα δεν θα, δηλαδή πραγματικά δεν θα μπω στη διαδικασία. Δεν με νοιάζει ποιος έχει πει να πάρουμε μετανάστες. Δεν συζητάμε αυτό απόψε, αλήθεια. Αλλά και αν το συζητούσαμε, όποιος και αν το πει, δεν με απασχολεί. Το θεωρώ ανούσιο, φεδρό, γελίο. Δεν μπαίνουμε σε τέτοιες συζητήσεις. Τίτλοι ειδήσεων σε πολύ λίγο με την κυρία Κασιανή Βραχά. Επιστρέφουμε.
1: Real FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE. Ράδιο Σάμος
2: FM στους 102.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Φτάνει, ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
8: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
8: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
8: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
7: και 6977-8093-89.
8: Εστιατόριο Κοχύλι.
7: Από το Κοχύλι
8: στα χείλη.
9: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
10: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
9: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
10: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
9: Πάνελ.
10: Περίφραξη.
9: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
10: Είδη κυγκαλερίας.
9: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
10: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
9: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
10: Τηλέφωνα 2273-035-426
9: και 6976-5573-49.
10: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
9: Ράδιο Σάμος
2: FM στους 102.

0: 35 λεπτά μετά τις 8 εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο Real FM 97,8, βράδυ σιγά Παρασκευής, τελευταία μέρα του Ιουλίου, πολύ δύσκολη μέρα για αρκετές περιοχές της χώρας, για όλη τη χώρα. Πάμε στην Κυρατέα, ο δήμαρχος εκεί έχει οριοθετηθεί βεβαίως η φωτιά, αλλά κύριε Λουκά, τι έχει συμβεί? Είχαμε πέντε...
1: Εγκρισμός καραμπινάτος που λέμε λαϊκά, 4 διαφορετικές αιστείες σε μεγάλη απόσταση μία από την άλλη, επί της λεωφόρου Κερατέας Λαυρίου, το μεγάλο δρόμο, τη δεξιά πλευρά κατεβαίνοντας για Λαύριο, που σημαίνει ότι περνούσε και πέταγε, ότι πέταγε και η φωτιά, ο αέρας και η κατεύθυνση προς το δρυμό. Οπότε, εάν περνούσε το δρόμο, την πιέσανε τη φωτιά ακριβώς εκεί που τελείωνε το πρανές και πήγαινε για το, να περάσει το δρόμο και να πάει στα δασάκια. Εκεί μετά όλο το βράδυ θα έχει. Δεν μπορούσε με τίποτα να σβήσει. Ναι. Είναι περιοχή δύσβατη, δασόδης κλπ. Ήρθαν πολλές δυνάμεις, περιοριστικές επίγειες, ήρθε και ένα ελικόπτερο. Ήταν και η ώρα τέτοια που έχουν σταματήσει πλέον. Αλλά όλα καλά, είχε και η πολιτική προστασία του Δήμου, αμάξια πολλά και από όμορους Δήμους, τη σβήσαμε. Δεν πάθαμε ζημιά.
0: Ναι. Πόσα μέτωπα είπατε, κύριε Λουκά?
1: 4 διαφορετικά μέτωπα, το ένα σε απόσταση από το άλλο.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει, το είπε και ο διοικητής, έχει τώρα επιληφθεί το ανακριτικό της περιοριστικής για να δούμε από το υλικό, από κάμερες κλπ. Τι μπορεί να βγει να βγάλουν από θέμα ορίσματος.
0: Δηλαδή το ένα μετά το άλλο σε διάστημα, ας πούμε, 5-10 λεπτών ξέσπασαν.
1: Όχι, ταυτόχρονα σας λέω.
0: Ταυτόχρονα.
1: Δηλαδή ένα χιλιόμετρο μία από την άλλη. Δηλαδή ξεσπάσαν σε διάστημα 2 λεπτών, 3 λεπτά, ταυτόχρονα και 4.
0: Μάλιστα. Τι να πω, τουλάχιστον ευτυχώς οριοθετήθηκε πολύ γρήγορα.
1: Ναι, γιατί τώρα είναι τελείως, δεν είναι βράδυ. Δηλαδή δεν θα είχαμε βοήθεια από αέρα μέσα. Προφανώς είδαν ότι υπήρχαν και αλλού μέτωπα. Σου λέει δεν θα προλάβουν να έρθουν και βραδιάζει κιόλας. Εντάξει, αυτό τώρα είναι, παιδιά, δηλαδή εάν συλληφθεί πρέπει τα δέοντα, δεν γίνεται. Όποιος το έχει κάνει αυτό.
0: Μάλιστα. Καλά, ούτως ή άλλως επιφυλακή θα υπάρχει όλο το βράδυ εκ των πραγμάτων.
1: Μπράβο, Δημήτρη, μπράβο σας. Μπράβο, το ξέρω, συγχαρητήρια.
0: Μιλάει και με τις δυνάμεις εκεί.
1: Πάνω από 80 οχήματα. Δηλαδή ήρθαν οχήματα εθελοντές, πυροσβεστικοί.
0: Υπήρξε πολύ άμεση κινητοποίηση και πολύ γρήγορα.
1: Άμεση. Ναι. Δηλαδή ο διοικητής εδώ τώρα είναι... Λοιπόν.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Λουκά. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ. Γεια σας.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς Φόνη με άρωμα χαρτιού των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Στα 46 λεπτά μετά τις 8, εδώ είμαστε, Real FM 97,8. Σε μια δύσκολη βραδιά. Πάμε λίγο να ακούσουμε την ενημέρωση της πυροσβεστικής για τα πυρηνικά μέτωπα, ο κύριος Βαθρακογιάννης. Η
1: ανακοίνωση 73 πυρκαγιών σε όλη την επικράτεια. Στο Μάραθο Ευρυτανίας η πυρκαγιά έχει ελεγχθεί. Σε ύφεση είναι οι πυρκαγιές σε Αρχοντοχώρη Αμφιλοχίας, Φλόκα Αχαΐας και Χινίτσα Αργολίδας. Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στο Ποικίλο Όρος επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές και 22 οχήματα με τη συνδρομή υδροφόρων της περιφέρειας Αττικής. Οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος έχουν προστατεύσει κατά προτεραιότητα το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 7 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Πλησίων της πυρκαγιάς υπάρχουν κατοικίες, γι' αυτό εκδόθηκαν μηνύματα από το 112 τόσο για την ενημέρωση όσο και για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Όλα τα εναέρια μέσα που διαθέτει το πυροσβεστικό σώμα κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις αδυνατούν να πραγματοποιήσουν λήψη νερού και να επιχειρήσουν λόγω των θυελλωδών ανέμων που δημιουργούν έντονες αναταράξεις και σοβαρό πρόβλημα στην ασφάλεια των πτήσεων. Αυτή την ώρα, οι δυσκολότερες πυρκαγιές εξ αυτών, λόγω της μορφολογίας του εδάφους και των θυελλωδών ανέμων, εξελίσσονται στο Καλαμάκι και στην Ξηρονομή Βιωτίας, όπου επιχειρούν 215 πυροσβέστες με 10 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές και 57 οχήματα. Στην ίδια περιοχή επιχειρεί ομάδα δευκαλίων και μηχάνημα έργου που έχουν διατεθεί από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με την Δασική Υπηρεσία. Επίσης, υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί και από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Ταυτόχρονα δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονται σε διασπορά στην ευρύτερη περιοχή, πραγματοποιώντας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και συμβάλλοντας στην διευκόλυνση της μετακίνησης των κατοίκων. Ανάλογα, έχουν κινητοποιηθεί και δυνάμεις του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας. Η πυρκαγιά εξελίχθηκε προς τον παραλιακό οικισμό του Αγίου Βασιλείου, γι' αυτό και εκδόθηκαν μηνύματα από το 112 τόσο για την ενημέρωση όσο και για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή. Από νωρίς δόθηκε εντολή και έπλευσαν στο σημείο ένα πλοίο και ένα ταχύπλοιο σκάφος του πυροσβεστικού σώματος, πλωτά του λιμενικού σώματος και ιδιωτικά σκάφη και απομάκρυναν με ασφάλεια συνολικά 254 άτομα. Στην πυρκαγιά στο Κομπότι Άρτας επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος και 20 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν 8 αεροσκάφη. Η πυρκαγιά εξελίσσεται πλησίων κατοικιών και μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Στην πυρκαγιά στο Φίχθη Αργολίδας επιχειρούν 125 πυροσβέστες με 7 ομάδες δασοκομάντος και 22 οχήματα, ενώ από αέρος διατέθηκαν 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η πυρκαγιά εξελίσσεται σε αγροτοδασική περιοχή με διάσπαρτες κατοικίες. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς αναμένεται ακραίος και για αύριο Σάββατο, σε Αττική και Εύβοια, και πολύ υψηλός στην υπόλοιπη χώρα. Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί όλες οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας και σε γενική επιφυλακή παραμένουν όλες οι υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος. Τονίζουμε ότι σε κάθε περίπτωση οι πολίτες για τη δική τους ασφάλεια θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Για οτιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση.
0: Μάλιστα. Ακούσαμε τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Έκανε μία αναφορά στις πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει το τελευταίο 24ωρο, αυτές που βρίσκονται σε εξέλιξη, αυτές που έχουν οριοθετηθεί, αυτές που έχουν τεθεί υπό έλεγχο, και μία σύντομη αναφορά στο τι αναμένουμε την αυριανή ημέρα, που θα είναι εξίσου δύσκολη σε ό,τι αφορά τις καιρικές συνθήκες, δηλαδή ισχυρούς ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες, όχι υψηλές για την εποχή, αλλά υψηλές θερμοκρασίες ούτως ή άλλως. Λοιπόν, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, για οτιδήποτε θα μπορούσε να βοηθήσει σε αυτή την δύσκολη νύχτα σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί σε όλη τη χώρα, σε πολλές περιοχές της χώρας. studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μου γράφετε εδώ Τζίνι το μήνυμα που μου έχει στείλει που αφορά την παιδεία. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα, το κρατάω. Ενώ ότι την κοινωνική παιδεία, γιατί δεν είναι για την απόψινή βραδιά, ή τουλάχιστον δεν είναι για την ώρα τώρα, αλλά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το διάβασα και άλλη μέρα θα μπορούσαμε να το συζητάμε και με όλους τους ακροατές για ώρες. Έχει στείλει ο Σωτήρης μια φωτογραφία τραβηγμένη από τη λεωφόρο Αθηνών προς Ελευσίνα. Τώρα λέει την ώρα που την τράβηξε, ο καπνός έχει καλύψει και τον ήλιο. Εντάξει, τώρα τι να σας περιγράψω τώρα από τη φωτογραφία. Αυτό που σας λέω, ο καπνός έχει καλύψει τον ήλιο. Σκοτεινιάζει δηλαδή το τοπίο, γιατί ο καπνός κρύβει τον ήλιο. Καλησπέρα κύριε Αντώνη, καλησπέρα κύριε Γιάννη, κυρία Χιλέα, κυρία Στυλιανή, κυρία Ελένη και ο κύριος Θεόφιλος, να είστε καλά. Και η κυρία Σοφία βεβαίως. Βλέπω τα μηνύματα που έχετε στείλει, που είναι μηνύματα χαιρετισμού ή εκδήλωση συμπαράστασης στους πυροσβέστες ή στους πληγέντες από τις πυρκαγιές. Οπότε δεν τα διαβάζω, γιατί λέω τα ονόματά σας για να ξέρετε απλά ότι τα έχω διαβάσει, ότι τα έχω δει, γιατί κινούνται όλα στο ίδιο μήκος κύματος. Δύναμη σε όλους όσοι αγωνίζονται, δοκιμάζονται κτλ. Λοιπόν, θα βάλουμε ένα τραγουδάκι για να πάμε σιγά σιγά σε δελτίο. Να σας πω ότι θα ανοίξουμε γραμμές από τις 9.30 απόψε, γιατί έχω ακόμα 2-3 επικοινωνίες στο μυαλό μου που μπορεί να μας βγουν, μπορεί και όχι. Γιατί ξέρετε τώρα, με τις φωτιές δεν μπορείς να προγραμματίσεις κιόλας. Καλή η κυρία Αναστασία συνεχώς στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η κυρία Γκυργελεζίου. Καλή συνεχώς, αλλά είναι, βγαίνουν σε άλλα κανάλια, είναι εκείνη την ώρα στην πυρόσβεση, είναι με τους παράγοντες, δεν είναι εύκολο. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε μετά το δελτίο να δούμε τι από αυτά θα είναι εφικτό να το έχουμε στον αέρα, και σιγά σιγά μετά τις 9.30 θα πάμε να ανοίξουμε γραμμές, να μιλήσουμε και μαζί.

0: Αλλιώς, μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
1: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών Pet Shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
0: VKD Market, στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
1: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
0: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
2: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside. Κοντά στο νέο αλυφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
3: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
4: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
5: Το κοριτσάκι του.
4: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Και τη φωλιά του.
4: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
5: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Κοτόπουλο σούβλα.
5: Κολοκυθολούλουδα.
4: Μεζέδες και αποστάγματα.
5: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
4: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
5: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
4: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
5: Στη φωλιά μας.
6: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
2: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
7: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
8: Ράδιο Σάμος.
9: FM στους 102.
10: Μέσα δυνατούσαν να επιχειρήσουν, τόνισε πριν από λίγο ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6x130ml μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Διάθεση καλοκαιρινή.
4: Θέα χαλαρωτική.
3: Γεύσεις λαχταριστές.
4: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
3: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
4: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
3: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
4: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
3: Τηλέφωνο 22730-62153.
4: See you at Corner.
5: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
6: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
5: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
6: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
5: Πάνελ.
6: Περίφραξη.
5: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
6: Είδη κυγκαλερίας.
5: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
6: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
5: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
6: Τηλέφωνα 2273-035-426
5: και 6976-5573-49.
6: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
5: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
5: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
7: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
5: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
7: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
5: και 6983-199-081.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
5: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
8: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
5: Σαρώνεις την άσφαλτο.
7: Σκίζεις τα κύματα.
5: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
5: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
7: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
5: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
5: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
7: Για Μότο και Μαρίν,
5: στο Μένεγα θα έρθεις.
9: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μη ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. GoSamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
3: Radio Samos.
1: FM στους 102.

0: Ρυθμός. FM στους 102.
1: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο παγωτά Twix, Mars, Snickers 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνι μόνο 99 λεπτά. Κεπτή Μπέρ μόνο 80 λεπτά. Και Hell 500 ml μόνο 99 λεπτά.
2: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα, υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
0: Ράδιο Σάμος FM στους 102.

0: Σάμους.
1: FM στους 102. Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
2: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
3: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
3: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
2: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ρυθμός. FM στους 102.
1: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο. 673 Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.

0: ομάδα του.
1: Για πες λεπτομέρειες.
0: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
1: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
0: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
1: Σε ευχαριστώ, φίλε.
0: Ένια σου και σε λίγο. Για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
2: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
3: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
2: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
4: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
2: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
3: Μα οι άλλοι λένε...
2: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
5: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
7: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
2: Για Μότο και Μαρίν.
0: Στο Μένεγα θα έρθεις. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή 06x330 ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεωμάτι υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5,10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Φτάνει, ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
7: Όχι εσύ αγάπη μου, άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
9: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
9: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
8: και 6977-8093-89.
9: Εστιατόριο Κοχύλι.
8: Από το Κοχύλι
9: στα χείλη.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
10: Τηλέφωνα 24 467 24 664.

0: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
1: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.

και θα σφραγίσω τα δυο μου χείλη να μη φωνάξουν.